0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες.

Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Focus στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Τομάζα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Ξεκάθαρος.
1: Όαση.
2: Παγκόσμιος.
3: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
5: Υπεύθυνος.
6: Φιλαλήθης.
7: Χαίρε!

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

0: again. Classic got a job, signing the espresso,
1: and the tank of this is on more fat. Η ώρα είναι 7.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Χάνει Βίδα το κλειδί και το κλειδί τη Βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: 25 23 20.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: ξένους εφιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν ίδρους ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και οι αγάπες, σιαμές αυταπάτες, όμοιες σαν άσπρα πλήκτρα, σαν φωτάκια μες τη νύχτα, βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα, με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν. Μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Καλημέρα σας, καλημέρα αγαπημένοι μου παρά του Σαββατοκύριακου. Και σήμερα όπως και χθες θα ξεκινήσω νοσταλγικά πριν την επίσημη δική μου εισαγωγή. Έτσι γιατί και σήμερα είμαστε σε μια γλυκιά Θεσσαλονίκη. Τόσο όσο με ζέστη, για την ώρα τουλάχιστον. Σε λίγο επίσημος θα ξεκινήσω, θα κάνω το εισαγωγικό. Σας έχω και quiz σήμερα και για σένα Λεωνίδα. Λοιπόν, μέχρι τις 11 Βάγια που έχει κλείσει την εκπομπή πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM. Και το αγαπημένο μας μικρό που είχε γενέθλια την προηγούμενη Κυριακή και μας το έσκασε. Χρόνια πολλά και από τον αέρα. Μαζί με Λεωνίδα Καρυπίδη. Μένετε συντονισμένοι, σε λίγο ξεκινάμε με όλα τα θέματά μας. Με εισερχόμενους, με ντόπιους, ευπαθείς. Πλούσιο το ρεπορτάζ σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι.

Λοιπόν, ξανακαλημέρα, τελευταία μέρα του Μαΐου, πάει και άνοιξη. Πότε καλοκαίριασε, χαμπάρι δεν πήραμε, Λεωνίδα. Δεν άνοι μήνες τα χρόνια. Να καλημερίσω στο Viber τα πρώτα μηνύματά σας, στο Δημοσθένη και τον κύριο Νικό. 6907-483-484. Κλείνουμε μαζί την εξιάτικη σεζόν. Λοιπόν, σήμερα σας έχω, όπως σας είπα, αρκετά θέματα. Σας έχω γιατί με ρωτούσατε χθες. Το είχα αναφέρει παλιότερα, τα ξαναβρήκα, γιατί εννοείται ότι έχω τα κοιτάπια μου. Για το πώς είναι επισήμως καταγεγραμμένοι αυτοί που έχουν γίνει τακτό το ασυλό τους, ξέρετε, από τους εισερχόμενους επενδυτές. Και επίσης σας έχω φρέσκα στοιχεία νεότερα για το τι γίνεται με τις αγορές ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι τα νεότερα στοιχεία από ποιες χώρες μας έχουν έρθει. Και Θεσσαλονίκη επίσης, γενικά για Βόρεια Ελλάδα. Όλα τα νέα, όπως έλεγα και χθες, σας ανέφερα σήμερα για το, από το αστυνομικό ρεπορτάζ, τι γίνεται με την εγκληματικότητα. Καλημέρα. Όχι, αύριο τελικά. Δημοσθένη, όχι, αύριο θα κάνω εκπομπή. Θα είναι ο Κώστας ο Τουτσίδης. Αύριο είπαν τα παιδιά να πάρω ένα ρεπό, γιατί μετά θα είμαι συνεχόμενα. Παιδιά, σταμάτε εδώ πέρα. Όλο το καλοκαίρι θα είμαστε παρέα. Με ξέρεις, ένα Σαββατοκύριακο που θα λείψω τον Αύγουστο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να τα πάρω με τη σειρά τα θέματα που έχω να σας παρουσιάσω σήμερα, θέλω να σας βάλω ένα quiz. Θα σας πω μια είδηση. Και θα μου πείτε ποιος, τι πιστεύετε ρε παιδί μου, ποιοι είναι αυτοί που το κάνουν αυτό που θα σας πω τώρα. Λοιπόν, η είδηση είναι εξής. Ότι εξαρθρώθηκε σπήρα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ. Είχαν ρημάξει αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας. Πάνω από 890.000 ευρώ τα κέρδη τους. Βουτούσαν μετασχηματιστές του ΔΔΕ. Σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε, πήγαιναν, τα φτιάχναν οι άνθρωποι, τα ξαναβουτούσανε. Άνοιγαν καλώδια που έχουν οι αγρότες για τις καλλιέργειες, πέραν και από εκεί το χαλκό. Έγινε μια μεγάλη επιχείρηση, υπό άκρα μυστικότητα τέλος πάντων, υλοποιήθηκε, ολοκληρώθηκε χθες. Συνελήφθησαν 25 άτομα σε Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα. Συνολικά, άλλοι 4 έχουν ταυτοποιηθεί. Αυτά τα άτομα που συνελήφθησαν ηλικίες από 19 έως και 73 ετών. Έτσι ρε παιδί μου, όταν είσαι επαγγελματίας, δεν συνταξιοδοτήσε, το πας μέχρι τέλους ρε φίλε. Εκεί, κλοπές χαλκού. Και στα 73, εκεί, συνεχίζουμε ακάθεκτη. Να μεταλαμπατεύσουμε και στην επόμενη γενιά. Λοιπόν, δρούσαν με τα μεσονύχτιες ώρες για να μην γίνονται αντιληπτοί. Μετακινούνταν με διαφορετικά οχήματα τα οποία αναλάσαν, ανάλογα με τη σύνθεση κάθε φορά του ποιο γκρουπ θα πήγαινε. Και μετά τα πουλούσανε το χαλκό σε επιχείρηση επεξεργασίας και ανακύκλωση μετάλλων, τα λεγόμενα scrap, στην περιοχή της Λάρισας. Και περιμένω, φυσικά εννοείται, ότι να γίνει κάποιος έλεγχος, κάποιο ντουκ εκεί πέρα. Ότι φαντάζομαι ότι δεν χρειάζομαι να το πω εγώ. Προφανώς είναι υποδιερεύνηση. Συνολικά είχαν κάνει 561 κλοπές. Α, αυτό είναι. Συνολική ζημιά στο ΔΔΕ πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως σας είπα, τα κέρδη ξεπερνούν τις 890.000 ευρώ. Γιατί δεν πας να βγάζεις και εκατομμύρια. Άμα έχεις μάθει, ρε παιδί μου, να είσαι ελαφροχέρης, δεν μπορείς να το κόψεις. Άμα μάθεις να βγάζεις έτσι προς το βιού, τέλος πάντων, έτσι. Γιατί θυμάστε, και είχε γράψει ένα πολύ ωραίο σχόλιο τότε ένας φίλος ακροατής, όταν έλεγα για κάτι, μια αντίστοιχη σπήρα τέλος πάντων, που είχε εξαρθρωθεί στη Θεσσαλία πάλι που ήταν, που είχαν και ελικοδρόμιο. Μπορεί να έχεις ελικοδρόμο για το ελικοπτεράκι, όχι να έχεις ελικόπτερο. Μπορεί να έχεις χρυσό σαλόνι, γιατί στην κυριολεξία είχαν βρει στην έφοδο χρυσό σαλόνι από χρυσό. Αλλά θα συνεχίσει να κάνεις ρευματοκλοπές, για παράδειγμα. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χουί. Για αυτά τα άτομα που λέτε, για τις άτομα,
Θέλω να σας κάνω ένα quiz. Αυτοί εδώ πέρα, 25, ηλικίες από 19 έως 73 ετών, που δρούσαν στη Θεσσαλία και βουτούσανε, χαλκό. Κλέβανε μετασχηματιστές του ΤΕΔΙΕ κλπ. Τι πιστεύετε ότι ήταν Ελβετοί? Βέλγοι, Νορβηγοί. Άλλοι. Γάλλοι είναι Γάλλοι. Αυστραλοί. Από τη Σουαζιλάνδη. Τι πιστεύετε, από ποια χώρα ήταν, πιστεύετε? Αυτά τα κορυφαία μυαλά.

το πρώτο Δημοσθένη. Τι κερδίζεις, κοίταξε. Ξέρω εγώ, κανένα καλώδιο με χαλκό. Ακριβώς, Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη, στην υπέροχη Χιό. Ναι, γιατί δεν βάλαμε τους Ιταλούς, γιατί πραγματικά παραπέμπουνε σε μια ιταλική ομάδα.

Εγώ όταν το λέω, τελικά έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Ότι έχουν τα καλύτερα μυαλά, ότι έχουν μείνει στην Ελλάδα. Δεν λέω ότι θέλει να φέρει κόσμο από το εξωτερικό. Δεν χρειάζεται. Ορίστε.

Καλημέρα στο 615. Ναι, και εγώ πραγματικά μην δω κάποιον να δεν είστε κάτι. Άμα να πάω στον φάω, ντροπή μου. Και έτσι που λέτε, ήθελα να ξεκινήσω γιατί στη συνέχεια σας έχω και ρεπορτάζ αυτό που ξεκίνησα και από χθες για κάτι όπλα που περνάνε από πάνω από τα σύνορα. Για τα άλλα μεγάλα μυαλά που χάρη στην κυβερνησάρα αυτή έχουμε σε αυτή τη χώρα.

Λοιπόν, αυτή έτσι μια μικρή παρέθεση, θα λες να ξεκινήσω έτσι, ρε παιδί μου, να το συζητήσουμε, γιατί πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο. Επινοητικότατη. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα όμως, παιδιά, ξέρετε ότι όλα αυτά πληρώνονται ουσιαστικά εμείς. Ο ΔΔΕ που έχει υποστεί ζημιά 3 εκατομμύριων ευρώ, αυτά και όλα αυτά από τις ρευματοκλοπές είναι από την τσέπη μας, έτσι. Ούτε πρόκειται να τους πάει τίποτα για να πληρώσουν. Να σας πω επίσης αυτό, κάνανε στον Ασπρόπυργο, γίνε προχθές, μια επιχείρηση οικισμούς. Ξυλώσανε κοντά στα 3 χιλιόμετρα. Γίνονται συνέχεια αυτά, έτσι. Και τι να το κάνω που γίνονται. Ορθώς γίνονται, έτσι. Γύρω στα 3 χιλιόμετρα καλώδια για ρευματοκλοπές. Λοιπόν, το θέμα είναι, εγώ θέλω να δω και την νομοθεσία από εκεί και πέρα. Καλά κάνουν τις επιχείρησεις, πάνε και τα ξυλώνουν. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι αυτοί, ας πούμε, μείνανε χωρίς ρεύμα? Οι οικισμοί του Ασπρόπυργου. Και από ξυλώθηκαν τα καλώδια. Από τη μία ξυλώνονται, αυτοί πάνε και ξανασυνδέουν. Στάνταρ, δεν υπάρχει περίπτωση. Σιγά μην καθίσουν έτσι. Να είχαμε να λέγαμε. Έχουμε πει, παιδιά, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, ακούμε, ρε παιδί μου, που λέω, αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις η εισαγγελική αρχή αποφασίζει. Όχι παρακάπτοντας τους νόμους, τους οποίους και τα παραθυράκια μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας δικηγόρος, αλλά βλέπει την κατάσταση, βλέπει τη δικογραφία, βλέπει την υπόθεση και αποφασίζει αν θα αφαιθεί κάποιος ή κάποιοι ελεύθεροι. Έτσι.

Έτσι πάει, παιδιά μου. Λοιπόν, ας ξεκινήσω σε πρώτη φάση, πριν επιστρέψω στο εκτενές ρεπορτάζ, από κάποια θέματα της καθημερινότητάς μας. Και συγκεκριμένα από το γεγονός ότι, παιδιά, αυτό βγαίνει συνέχεια έρευνες και αυτά. Ναι, οκ, okay. Αυτά εδώ πέρα τα στατιστικά, αυτά που σας λέω και εγώ, είναι αυτά που ζούμε επίσης εμείς, όλοι μας, με την ακρίβεια. Υπάρχει που υποτίθεται ένα Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτά δεν τα βλέπουνε. Που λέμε για τον πληθωρισμό, ότι έχει εκτοξευτεί κτλ. Λοιπόν, βγήκε μια καινούρια έρευνα, το πω έτσι. Σύμφωνα με την οποία οι μισοί Έλληνες, ας πούμε, είναι οι διακοπές για τους μισούς Έλληνες, είναι όνειρο θερινής νυχτός. Ότι ο κόσμος πολύ μαζεμένα φέτος θα πάει. Υπάρχει κόσμος που ούτε καν, παιδιά, από ό,τι βλέπω από τα στατιστικά, από την έρευνα που έγινε, ούτε καν το σκέφτεται για διακοπές. Εκεί μας έχουν καταντήσει. Κοιτάξτε και να μην μπορέσω, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην πάω μια εβδομάδα. Μπορεί να πάω 3-4 μέρες. Να μην πάω 10. Υπάρχει κόσμος που δεν περνάει καν από το μυαλό του για να πάει διακοπές λόγω του δυσβάσταχτου κόστου διαβίωση που έχει στην καθημερινότητα. Επίσης, όσον αφορά την ακρίβεια, να σας πω το εξής. Πήγα χθες σε σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων, με το που σχόλησα από εδώ πέρα για να ψωνίσω κάποια βασικά πράγματα, βασικά βέβαια. Και αυτό που λέμε, παιδιά, πώς γίνεται, δηλαδή σε κάποια προϊόντα που είναι κάποια χαρακτηριστικά που αγοράζετε, παιδί μου, και ξέρεις τι γίνεται. Μισό ευρώ πάνω σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. 1 ευρώ πάνω σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. 1,20 πάνω σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Και καλά, κατά τα άλλα, έχουν κάτι ρυθμιστικές αρχές που κάνουν ελέγχους για την σχροκέρδια κλπ. Κλπ. Και επίσης τώρα πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό σε μεγάλες αλυσίδες να είναι μισό και 1 ευρώ και 1 ευρώ συν πάνω κάποια προϊόντα της καθημερινότητας, και στο μαγαζί της γειτονιάς, το οποίο το προτιμώ, που η γυναίκα παίρνει πολύ λιγότερα, ενώ η άλλη παίρνει, ενώ ότι φυσικά χιλιάδες ποσότητες, έτσι, σε ποσότητες, και πολύ πιο φθηνά από την κυρία που έχει το μαγαζί στη γειτονιά. Πώς γίνεται να έχει σε νορμάλ τιμές, που σίγουρα παίρνει μικρότερες ποσότητες και σίγουρα δεν έχει μεγάλο κέρδος. Απλά είσαι σαν προσπαθεί η γυναίκα να τα βγάλει πέρα. Γιατί άντε για τα τρόφιμα, άντε για τους χυμούς, για τις εκεί πέρα τις τεράστιες διαφορές. Κάθε εβδομάδα, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Χωρίς ότι κάποιες άλλες φορές βλέπεις ότι είναι λίγο πέφτει, είναι 20 λεπτό, μετά ανεβαίνει 70 λεπτά. Κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Και άντε για τα τρόφιμα, μας λένε για την κρίση, για την ενεργειακή κρίση και αυτά, για τη Μέση Ανατολή και για τα στενά, στενό τορμούς. Πείτε το όπως θέλει, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά δεν είναι το θέμα, είναι στενό ή στενά, πραγματικά. Το θέμα είναι η δική μας στενότητα οικονομική. Τα μαντιλάκια αντεμακιγιάς που παίρνω, γιατί είναι 1,5 ευρώ πάνω. Δηλαδή. Και προσέξτε, 1,5 ευρώ πάνω σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ στην ίδια τιμή που ήτανε. Πώς γίνεται αυτό? Κατά τα άλλα, έλεγχε στην αγορά.

καρεδούλεμα που πέφτει και πέφτει πάρα πολύ και σε αυτά που σας έχω συνέχεια. Σήμερα εκτός έχω... Θα προλάβουμε, θα προλάβουμε. Σας έχω και την έκθεση για την εγκληματικότητα στη χώρα μας και από τις ευπαθείς. Ευπαθείς. Αυτό στο μεταξύ, αυτός ο καινούριος με το κόμμα του, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε βγει αυτό περί ευπάθειας. Και έχει μείνει. Γιατί κάντε υπομονή. Όταν θα βγει η Νέα Δημοκρατία θα αλλάξουν όλα, θα στρώσουν όλα. Κάντε υπομονή.

Λοιπόν, κατά τα άλλα, εννοείται φυσικά ότι έχουμε συνεχόμενες αφήξεις, για τα οποία θα σου πω στη συνέχεια, θα πω λίγο και επίσης και αυτό το θέμα που ξεκίνησα χθες. Γιατί περνάει από τον Εύρο, τι περνάει. Στο μεταξύ, παιδιά, έχει πολύ τέτοιο, δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα, για τα αυτά που είναι στην... Έχει πολλοί κόσμος με αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ χαμός, και δεν είναι μόνο αυτά που είναι με τις πολιτικές ευθύνες. Βλέπω, δεν ξέρω αν το βλέπετε και εσείς τέλος πάντων παρακολουθείτε, δεν ξέρω τι προβάλλω τα κανάλια, δεν βλέπω και τηλεόραση, ότι πάλι στην Κρήτη πόσα κυκλώματα τέλος πάντων εξαρθρώσαν που παίρνανε μούφα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και βλέπω τώρα Κρήτη ΟΠΕΚΕΠΕ, στη φυλακή ο ένας, ελεύθερη πόλη 9. Συγχαρητήρια ελληνική δικαιοσύνη, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, και μια άλλη που λέω για Κρήτη, έχουμε η καινούργια άφηξη αυτή τη στιγμή, είναι 42 άτομα. Εντοπίστηκαν νότιο-ενδολικά της Εράπετρας. Και προσέξτε, λοιπόν, είχαμε και άλλο. Είχαμε άλλους 23 που λέτε, γιατί το λέω, δεν θυμάμαι το είχα πει στον αέρα, το είχα συζητήσει εκτός αέρα. Παιδιά, έχουμε και στην Καλαμάτα πολύ κόσμο που μεταφαίνει εκεί, να το πω έτσι. Λοιπόν, 70 ναυτικά, 1 νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο, 23 μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Είναι, ξέρεις τι, πώς βλέπεις ρε παιδί μου, κύμα αφήξεων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στα διάφορα μέρη που πάει ο κόσμος. Ορίστε, κύμα αφήξεων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Άρα έχουμε 42 συν 23, εντάξει, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή μπορεί να έχουμε κλείσει και τη 200, δεν υπάρχει περίπτωση.

Λοιπόν, και θέλω να σας πω κάτι ακόμη πριν πιάσω, γιατί το λέω και από χθες. Πριν πάμε στα θέματα αυτά που σας έχω σήμερα με το ρεπορτάζ για τα όπλα από την Τουρκία, για όλους αυτούς που έρχονται για την έκθεση, για την εγκληματικότητα, για αυτούς που έχουν αγοράσει ακίνητα, για το πώς είναι επισήμως καταγεγραμμένοι στη χώρα αυτοί που έχουν πάρει άσυλο, θέλω να πω το εξής, γιατί είχα ασχοληθεί από εδώ πέρα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γιατί έχουν βγει κάποιοι και λένε: εμείς το αναδείξαμε, σύμφωνα με αυτό που το ανέδειξε ο ΤΑΔΕ. Ούτε ψωνιό είμαι, έτσι, ούτε λαζονική, αλλά το θέμα με το τι γίνεται στα σύνορα με το βιομετρικό σύστημα, το ακούσατε πρώτα από εδώ από τον Focus. Και δεν περιμένουμε να τη γράψουμε, ψάχνουμε. Να σου πω επίσης, το ίδιο χαμός γίνεται και στους κήπους, στον Εύρο. Το μπάχαλο συνεχίζεται. Που λέτε, κάνανε εδώ πέρα σε εμάς μια σύσκεψη κατόπιν εορτής. Εγώ το ξεκίνησα, παιδιά, το είχα πει τον Απρίλιο. Έτσι. Επανήλθε το Μάιο, μετά έβγαλα και από τους αστυνομικούς εκεί πέρα από το Κυλικής να μας πούν τι γίνεται στο Τελωνείο. Και βγαίνουν και τώρα ότι σύμφωνα με το θέμα που ανέδειξε το ΤΑΔΕ, το κάθε μου με το παίρνει πάνω του. Από το Πασόκ το θέσαν στη Βουλή προχθές και καλά. Ναι, αλλά από εδώ, ξέρετε. Και όποιος αμφιβάλλει, μπορούν ταχυτικά να βρεθούνε. Τι έχω πει εδώ. Και για οτιδήποτε άλλο και συνάδελφοι στα ρεπορτάζ που βγάζουν, έτσι. Και επειδή λοιπόν το ρεπορτάζ συνεχίζεται, πρέπει να σας πω ότι εξακολουθεί να γίνεται χαμός. Αποφασίσανε, έπρεπε να είναι έτοιμοι πριν. Κάτι για 20 εκατομμύρια τα οποία έπρεπε να δοθούν. Αυτό δεν θα σας είδα εκεί πέρα στα μου από το. Λέτε ότι εμείς το αναδείξαμε. Κάποιοι που λένε τέλος πάντων. Δεν λέτε για το ποσό το οποίο υποτίθεται ότι φοντάν. Έτσι, γιατί δεν λέτε. Πείτε το γι' αυτό. Το μπάχαλο συνεχίζεται. Κάνανε, όπως σας είπα εδώ πέρα, τοπικά μια σύσκεψη. Θα πήγαινε κλιμάκιο και καλά εκεί πέρα. Το κλιμάκιο τώρα. Που γίνεται χαμός. Που είναι τώρα, που είναι και τριμερογείου πνεύματος, έτσι. Τώρα αποφασίστε να πάτε να δείτε. Αλλά πραγματικά πείτε μας αυτό ποσό που θα δίδονταν εκεί πέρα για το Τελωνείο. Γεννέ σωστά, που σέρνετε το ίντερνετ. Έχουν απόστειλε ένα ρεσιλόνι, δεν ξέρετε και μικρό. Πώς λέγεται αυτή η γραμμή του ίντερνετ, παλιά γραμμή. Του σέρνετε. Πρέπει να γίνονται βιομετρικοί έλεγχοι, που σημαίνει το ίντερνετ πρέπει να τρέχει, και έχουν τη γραμμή από όταν εφευρέθηκε το ίντερνετ και βάλαμε ίντερνετ στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται στο Τελωνείο, που είναι η μεγαλύτερη είσοδος, πύλη εισόδου της χώρας μας, μαζί με το Ελευθέριος Βενιζέλος. Έτσι. Αυτή είναι η εικόνα. Από την κυβέρνηση των Αρίστων.

Λοιπόν, πρέπει να πάω διάλειμμα 9:30. Γιατί η Λεωνίδα, επειδή θα μιλήσω και για τον κύριο, Χρυσοχόηδη, εννοείται, γιατί σας έχω είπα, όπως σας είπα, λέω Λεωνίδες, πλούσιο ρεπορτάζ. Πάμε διάλειμμα 9:30, επειδή όπως ο Πλεύρης, πρέπει να σου πω, Θάνος ο Πλεύρης, χθες τα έλεγα στην εκπομπή, είπε, μοιάζονται για μας, θα μας σώσουν, είπε, θα μας προστατεύουνε. Ναι, έτσι είπε. Βγήκε και ο Μιχάλης και είπε και αυτός, έκανε κάποιες δηλώσεις. Τον είχαμε εδώ πέρα Χαλκιδική, πρέπει να σας πω. Χθες το βράδυ έφαγα μια φλασιά. Πάμε διάλειμμα, 9:30, μένετε συντονισμένοι στο Focus. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με

0: Καλύτερη φροντίδα στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου. Φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας. Και που λέτε, όταν βλέπω τέτοιες δηλώσεις, θα επιστρέψω έτσι για το σερίφι μας. Ήταν που λέτε εδώ πέρα ο κύριος Χρυσοχοίδης στη Χαλκιδική. Ναι, ναι, Λεωνίδα, ναι, ναι, ναι. Έτσι, μια παρέθεση στο χαλί, άλλο θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό. Θέλω να πω σε όλους αυτούς που έχουν έρθει εδώ πέρα και είτε προσπαθούν να επιχειρήσουν παράνομα, είτε να παραστήσουν τους μπράβους και τους εκβιαστές, είτε να πουλάνε ναρκωτικά ή το οποιαδήποτε άλλη παράνομη ενέργεια θέλουν να δραστηριοποιηθούν, ότι δεν είναι εδώ επιθυμητοί. Θα οδηγηθούν στα δικαστήρια οποιοδήποτε δεν σέβονται τον νόμο. Στόχος η ασφάλεια των πολιτών. Κριτήριο ασφάλεια των πολιτών. Έτσι, ο σερίφης μας. Να πω στο σερίφη μας, μια είδηση για παράδειγμα. Γιατί όλοι οδηγούνται, ειδικά, καλά στη δικαιοσύνη δεν το συζητώ. Πάνω απ' όλα είναι ασφαλειά μας, αυτό τους νοιάζει. Το ξεκαθάρισε. Έδωσε μήνυμα σε όλους αυτούς που παρανομούν, που λειτουργούν σε βάρος μας και στους αλλοδαπούς. Θα οδηγήσουν, λέει, οι υπηρεσίες στον εισαγγελέα και στα δικαστήρια οποιονδήποτε δεν σέβεται τον νόμο. Γελάμε εδώ πέρα με τον Λεωνίδα. Ηρωικά.

Δεν πιστεύω να μην αισθάνεστε, να μην έχετε την αίσθηση ασφάλειας και ότι θα αποδίδετε δικαιοσύνη. Το είπε ο κ. Χρυσοχοίδης. Έτσι, σας παρακαλώ. Έστειλε μήνυμα. Σαφέστατο και ξεκάθαρο. Όλοι αυτοί που κάνουν παράνομες ενέργειες εδώ, είπε, λέει, δεν είναι επιθυμητοί. Ακόμη και σε αυτό, ρε παιδιά, πες, είναι ανεπιθύμητοι. Ακόμη και εκεί πέρα, να τα έχουμε καλά με όλους και με τους ερχόμενους, γιατί αύριο μεθαύριο, ορίστε, θα τους δώσουμε τα επιδόματα, θα είναι ψήφοι.

Λοιπόν, ας ξεκινήσω κάτι, από κάτι πάρα πολύ απλό. Μια από ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι τόσο πολύ για την ασφαλειά μας και όλοι πηγαίνουν κανονικά και τιμωρούνται γιατί μας προσέχει. Δεν πιστεύω να έχετε τέτοια άποψη. Θέλω να μου πει το εξής. Που λέτε, παιδιά, επειδή γίνεται, πάτε σκύλα λέστε, και επειδή στις φυλακές, ειδικά στους σκληρούς ποινικούς, υπάρχουν άλλα κυκλώματα εκεί μέσα. Βγήκε ένα βίντεο από τον Κορυδαλό όπου σκληροί ποινικοί έκαναν τις φυλακές μπαρ και φαίνεται, λέει, ένας Αφγανός αρχιμαφιόζος να καπνίζει, να πίνει αλκοόλ και να ακούει δυνατά τραπ μουσική. Και εγώ θα μείνω σε αυτό. Αφγανός αρχιμαφιόζος. Δεν μας φτάναν οι δικοί μας. Έχουμε και τους Αφγανούς αρχιμαφιόζους, έτσι. Εκεί πέρα δεν ξέρω τι γίνεται μέσα και ποιοι πρέπει να ξυλωθούν από εκεί στο Κορυδαλό που επιτρέπεται όλο αυτό και τι άλλο παίζει. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Να ρωτήσω τον κύριο Χρυσοχοίδη, μια που είπε ότι όλοι θα οδηγούνται στον εισαγγελέα της δικαιοσύνης, το οποίο φυσικά δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Όταν αυτός ο Αφγανός αρχιμαφιόζος αφήθη ελεύθερος, σίγουρα θα γίνει και σύντομα, μη σας πω ότι μπορεί να γίνει ήδη, θα τον στείλουν από εκεί που μας ήρθε, στο Αφγανιστάν, ή θα τον κρατήσουμε εδώ πέρα με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζεται στο αλφατάφ της περιοχής του και πολύ πιθανό έχει δώσει και ψευδή στοιχεία, ωστόσο είναι Αφγανός αρχιμαφιόζος. Θα ενσωματωθεί, για να ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία. Λέμε τώρα. Λέμε και καμιά χαζομάρα. Ωραίο για όλους το πρωινό Κυριακής είναι. Έχουμε όλους τους άλλους. Έχουμε τους Τούρκους μαφιόζους. Έχουμε τους Αλβανούς σκλήρους και κακοποιούς. Έχουμε ακόμη όλες οι υπόλοιπες πύρες που δρούνε. Έχουμε τώρα και Αφγανική μαφία. Αυτά είναι. Μπράβο κύριε Χρυσοχοίδη, σας ευχαριστούμε.

Λοιπόν, θα πω στον Εύρο από το θέμα, και μετά τις 10 θα πάω να σας πω αναλυτικά την έκθεση για την εγκληματικότητα. Σας έλεγα χθες και θα πάω, λοιπόν παιδιά, θα πάω λίγο γιατί μου είχε απαντήσει ο φίλος ακροατής ο Δημοσθένης. Έλεγα κάτι χθες λίγο όσον αφορά για το τι γίνεται πάνω, ότι έρχονται από παντού, έρχονται και από Ιγουμενίτσα πλέον, έτσι λίγη-λίγη. Είχα αναφερθεί ότι πριν από μία εβδομάδα περίπου ότι περάσανε, τους πιάσανε πάνω στη Θράκη. Ένας τύπος ο οποίος μετέφερε 25 όπλα. Και είχα υποθυμίσει στον κόσμο ότι πριν από... στην προηγούμενη εκπομπή που ήμουν εδώ πέρα, την Κυριακή που έλπες, για μία περίπτωση που είχαμε, όπου στη Μυτιλίνη, στο Τελωνίο εκεί πέρα, ζευγάρι Τούρκων, τόσο πάνω ζευγάρι, πραγματικά δεν ξέρω, αυτοί ζευγάρι δηλώσανε, τους πιάσανε που μετέφεραν 200 φυσίγκια, 205-210, δεν έχει σημασία. Και έλεγα χθες, λέω, τα φυσίγκια, 200 φυσίγκια, προφανώς, κάπου πρέπει να πάνε σαν όπλο, έτσι, σε κάποια όπλα. Και μου είχε στείλει ο φίλος Δημοσθένης και τον ευχαριστώ, δεν πρόλαβα γιατί χθες έκλεινε την εκπομπή, ότι άμα είναι φυσίγκια είναι για καραμπίνες. Λοιπόν, που λέτε, πριν από μια εβδομάδα υπήρξε πληροφορία ότι θα μεταφερόταν οπλισμός πάνω στον Εύρο εκεί. Στήθηκαν μπλόκα σε Κομωτινή και Ξάνθη. Απόγευμα ήταν γύρω στις 6, εντοπίστηκε ένα αυτοκίνητο, ακινητοποιήθηκε σε επαρχιακό δρόμο κοντά στην Κομωτινή. Συνελήφθη ο οδηγός του, καθώς στο χώρο των αποσκευών είχε έναν μαύρο σάκο με 25 όπλα. Όπλα χωρίς μάρκα, χωρίς σηριακό αριθμό, συσκευασμένα το καθένα σε μία νάιλο συσκευασία, για να προστατευτούν από την υγρασία και τη σκουριά. Τα είχε περιποιημένα ο άνθρωπος.

Μοιάζονται με γκλοκ, αν έχετε υπόψη τέλος πάντων σαν πιστό για αυτά που κατασχέθηκαν, που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Ο τύπος που τα μετέφερε είναι, λέει, Έλληνας μουσουλμάνος. Το Έλληνας μουσουλμάν, εντάξει, okay. Έχουμε ελληνοποιήσει πολύ κόσμο. Αυτή η υπόθεση, σύμφωνα με τις αρχές, μοιάζει, θυμίζει κάπως ένα άλλο περιστατικό που είχαμε πέρυσι τον Οκτώβριο και σας το είχα αναφέρει και εδώ πέρα, να το υπενθυμίσω, γιατί έχουμε και εξέλιξη. Είχαμε... καταρχήν εκτιμάται φυσικά ότι όπλα τα οποία μεταφέρονταν χωρίς μάρκα, χωρίς σειριακό αριθμό, αυτό που σας είπα, ότι εκτιμάται ότι πρόκειτο να διοχετευτούν στους Τούρκους μαφιόζους που έχουν έρθει με το καθεστώς του διοκόμενου και καλά από τον Ερντογάν και λιμένονται και αυτή τη χώρα μας. Εγώ βέβαια να σας πω κάτι, χωρίς να ούτε να κινδυνολογώ ούτε οτιδήποτε, ούτε θεωρώ συνωμοσίας, εγώ βλέπω τα στοιχεία σας, τα παρουσιάζω και ο καθένας μπορεί να κρίνει. Αυτή η υπόθεση θυμίζει μια άλλη υπόθεση που σας είπα που είχαμε τον περασμένο Οκτώβριο, όπου κατασχέθηκαν 147 όπλα. Εύρος. Θα σας πω λίγο Οκτώβριο. 25. Προσέξτε τώρα, που βρέθηκαν αυτά τα όπλα, ποιοι τα μετέφεραν. Φυσικά είπαν ότι δεν είχαν ιδέα. Είχαν εντοπιστεί 15 Τούρκοι, μετανάστες λέει, παράνομοι μετανάστες, γιατί έρχεσαι παράνομα, έτσι, να διασχίσουν τον Εύρο. Τους εντοπίζουν τέλος πάντων, κάνουν σχετικούς ελέγχους και αυτοί 15 παράνομοι Τούρκοι μετανάστες, κατά δήλωση τους μετανάστες φυσικά, είχαν σακίδια στα οποία μέσα υπήρχαν 147 όπλα και 173 γεμιστήρες με σφαίρες. Υπήρχε κάποια ανήλικη δηλωμένη ανάμεσά τους, οι οποίοι αφέθηκαν συνέχεια ελεύθεροι. Αυτοί οι παράνομοι μετανάστες που λέτε, οι Τούρκοι, που περνούσαν τον Εύρο, είπαν ότι δεν ξέρανε τι περίχαν αυτά σακίδια. Δηλαδή, ρε, τώρα σοβαρά, περνάω εγώ από ένα σημείο, μου δίνει ο Λεωνίδας με ένα σάκο. Και εγώ παίρνω έτσι τους σάκους, έτσι. Και μιλάμε για 147 όπλα. Προφανώς έχει ένα βάρος ο σάκος. Τρισάκι ήταν αυτοί. Που είχαν 147 όπλα και 173 γεμιστήρες με σφαίρες. Αυτό έχει κάποιο βάρος. Λέω εγώ τώρα, αν είσαι ταλαιπωρημένος και προσπαθείς να πας σε μια άλλη χώρα γιατί θες μια καλύτερη ζωή, σου δίνει δηλαδή κάποιος, ο λαθροδιακινητής, σου δίνει κάποιος τέλος πάντων, σου δίνει τρία σακίδια τα οποία έχουν σίγουρα μεγάλο βάρος με αυτή την ποσότητα όπλων και γεμιστήρων που σας είπα. Εσύ δηλαδή είσαι ένας αθώος μετανάστης, παύλα πρόσφυγας, όπως θέλω να λένε τέλος πάντων, έτσι, για πολιτική ορθότητα, μου κουβαλάς όλη αυτή την ποσότητα. Ο ένας από αυτούς, προσέξτε, είπε ότι ένας από τους διακινητές που κανόνισαν να έρθουν εδώ πέρα να περάσουν τη χώρα μας, ο ένας λοιπόν από αυτούς τους παράνομους μετανάστες, είπε ότι ένας από τους διακινητές του είχε δώσει ένα κινητό και μέσα από αυτό το κινητό αυτός ο ένας από τους 15 παράνομους μετανάστες είχε πάρει, λέει, του είχε δώσει ο διακινητής οδηγίες πού θα μεταφερθούν και πού θα παραδοθούν τα όπλα στην ελληνική επικράτεια. Εγώ σας παραθέτω το τι συμβαίνει και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, επειδή αυτά έχουν να κάνουν και θέματα με την εθνική ασφάλεια, σας λέω τα βασικά, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω κάτι το οποίο, ας πούμε, μπορεί να μην πρέπει να υποθεί. Ούτε σενάρια κάνω. Σας λέω τα δεδομένα και τα στοιχεία για να είστε ενημερωμένοι. Λοιπόν, είχε γίνει και μια άλλη. Σας το είχα αναφέρει και αυτή, είχε γίνει μια επιχείρηση τέλος πάντων της Europol με συντονισμό ισπανικών αρχών, ισπανικής αστυνομίας, σε συντονισμό με τις διοκτικές αρχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, με στόχο να εντοπιστεί και να εξαρθωθεί ένα δίκτυο το οποίο διακινούσε όπλα από την Τουρκία στην Ισπανία, προφανώς μέσω της χώρας, μέσω της Βουλγαρίας. Ένας από τους ληφθέντες αυτή την επιχείρηση ήταν Τούρκος, ο οποίος είχε άδεια διαμονής στην Αθήνα.

έχουν κάνει πραγματικά αυτό που λέω Νέα Κολομβία, έτσι πρέπει να λέγεται το κυβερνό κόμμα, από το υποκοριστικό του πρωθυπουργού και από την Κολομβία, γιατί έχουμε γίνει αυτό που λέγαμε και χθες, η χαβούζα του πλανήτη, πραγματικά. Έχουν μαζευτεί εδώ, κάνουν ό,τι γουστάρουνε.

Και επίσης, όταν μου λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης περί να προστατεύουμε τον πολίτη και αυτά, και ότι ναι, θα οδηγούν στην εισαγγελία και στη δικαιοσύνη που εδώ γελάμε και μας, συνεχίζει να μας περηφανεύεται, είναι και, φυσικά και πρέπει να πλείτε το οργανωμένο έγκλημα, αλλά να επαναλάβω ότι ένα από τους 1500 που έχετε πιάσει, όχι εσείς φυσικά, εσείς στο γραφείο σας είστε, άλλοι κάνουν τη δουλειά. Όταν έχουν προφυλακιστεί μόνο οι 400 για παράδειγμα και οι υπόλοιποι 900 π.χ. είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αν πραγματικά, εγώ το λέω, θα μου πεις, δεν είναι τόσο μια απλή διαδικασία, θα μπορούσατε να καθίσετε και να τα βάλετε κάτω μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και να πείτε τι θα γίνει. Γιατί είναι υποθέσεις που σας λέω και έχω να σου πω συνέχεια κιόλας, μερικά περιστατικά ακόμη. Το τους πιάνουμε, η αστυνομία τους πιάνει, η εισαγγελία τους αφήνει, η δικαιοσύνη τους αφήνει. Και όταν ξαναγίνεται κάτι, βλέπουμε γνώριμο στις αρχές, με βαρύ ποινικό παρελθόν ο δράστης, έχει απασχολήσει για τα ίδια δικήματα.

Λοιπόν, και θέλω να πάω μια που λέω και για τους εισερχόμενους. Έλεγα και για τον κύριο Πλεύρη χθες που λες, Λεωνίδα, που ναι, θέλουν να μας σώσουν. Για μας νοιάζονται. Είπε ότι αυτό το που μας έχουν ζαλίσει για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, που είναι μια μπουρδα και μισή, εννοείται. Είπε και ότι οι ασυνόδευτοι, οι ανήλικοι, οι οποίοι ανήλικος μπορεί να είναι και ο μαντραχαλάς που δηλώνει 15χρονος, έτσι, και παίρνει επιδόματα και επί 10 χρόνια μέχρι να ξαναελεγχθεί, δηλώνεται ως ανήλικος, δηλώνει ανήλικος ο άνθρωπος, να παίρνει τα επιδοματάκια του. Είπε, γιατί βασικά μονολόγια εννοείται, ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που είναι παραβατικοί θα πηγαίνουν σε κλειστές δομές σε καθεστώς κράτησης. Ότι στα σύνορα με αυτό το νέο σύμφωνο θα γίνεται, λέει, διαχωρισμός σε όσους έχουν πιθανότητα και σε όσους δεν έχουν πιθανότητα να πάρουν άσυλο. Όσοι κρίνεται, λέει, ότι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, θα μεταφέρονται σε κλειστές δομές. Τις οποίες έλεγα και χθες, Λεωνίδα μου, ότι σε αυτές τις δομές, λέει, θα κάθονται 12 εβδομάδες μέχρι να εξεταστεί το άσυλο. 12, δηλαδή 3 μήνες θα τους ταΐζουμε. Θα τους χαρτζηλικώνουμε.

Στο μεταξύ, οι κλειστές δομές καταρχήν δεν τους χωράνε όλους αυτούς. Χωρίς, γιατί άμα θέλουν να σηκώσουν παντιέρα και να κάνουν κανένα σκηνικό μαζικά, αυτό που έχει εκφράσει ανησυχεί και πολλοί κόσμος και ακροατές, πολλοί αν ήταν το κάνουν. Τι άλλο, λέει, από το να έχω, λέει, υποπλεύρη σε έναν 17χρονο που θα κυκλοφορεί με στιλέτα, θα τον έχω, λέει, σε καθεστώς κράτηση και όταν γίνει 18 θα τον επιστρέφω στον Μπαγκλαντές. Εντάξει, μέχρι να γίνει 18, καταλάβει τι μας κρατάνε εδώ πέρα. Δηλαδή, καταρχήν δεν κάνετε, απελάς το έχουμε πει, είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Και επίσης είναι πάρα πολλοί στις δομές, από 700 έως 1200 άτομα στις κλειστές δομές που υποθέτουν καθεστώς κράτησης. Δηλαδή, θα τον ταΐζω εγώ, επίσης, όλα τα έξοδά του, μέχρι να γίνει 18, και μετά θα τους επιστρέφετε. Λέει, θα τον επιστρέφω, λέει, στον Μπαγκλαντές, στην Αίγυπτο κλπ. Καταρχήν, κύριε Θάνο Πλεύρη, η Αίγυπτος δεν έχει πόλεμο, άρα με το που τους εντοπίζετε και τους πιάνετε εδώ πέρα, θα πρέπει να γυρνάνε άμεσα στην Αίγυπτο. Και επειδή με ρωτούσατε και χθες, θα σας πω τα αναλυτικά στοιχεία που είναι αναρτημένα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί ο Πλεύρης είχε πει το Φεβρουάριο, και αυτό το νομοσχέδιο περάσει και καλά, ότι βάζει φρένο, που δεν βάζει φρένο, τα έχουμε πει, τα λέγαμε και χθες. Είπε ότι για όσους βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, περίπου 800.000 άτομα, προσέξτε, από μόνο τους τα λένε, νομίμως 800.000 άτομα. Και λίγο μετά τις 10, ακριβώς επειδή με ρωτούσατε χθες οι ακροατές, θα σας πω τα στοιχεία που είναι αναρτημένα για τις εθνικότητες κλπ. Να θυμίσω ότι είχε πει και για κάλυψη αναγκών σε τομείς όπως αγροτικός τομέας, βιομηχανία, τουρισμός και κατασκευή. Και είχε πει tech visa, τεχνολογική visa και talent visa, talento visa, για υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό. Το υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό είναι αυτοί οι χιλιάδες που έρχονται από Μπαγκλαντές, Σομαλία, Ιράν, Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν κλπ. Κλπ. Νιγηρία. Την προηγούμενη εβδομάδα, Λεωνίδα, που δεν ήσουν, ήταν και μια άλλη χώρα, την οποία δεν θυμάμαι πώς λέγεται, μια άλλη περιοχή, η οποία πρώτη φορά την άκουσα. Και μου είχε στείλει μηνύματα σε φίλους ακροατής που βρίσκεται. Α, στην Αιθιοπία, από Αιθιοπία. Δεν σε κύριε Μερουλοχή, βέβαια. Σουδάν. Καλημέρα και στο Βασίλη στην Κρήτη. Λοιπόν, πάμε, πρέπει να κλείσω την πρώτη ώρα. Μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφοντας, θα δούμε πρώτα απ' όλα αυτό τα στοιχεία που είναι αναρτημένα στο μετανάστευση και ασύλου για αυτούς που είναι νομίμως. 800.000 είπε και ο ίδιος του. Και θα πάω στο θέμα της εγκληματικότητας με την τελευταία έκθεση, όπως επίσης και κάποια απανωτά περιστατικά που είχαμε με πρωταγωνιστές, τους οπαδούς γνωστής ιταλικής ομάδας. Μένετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Επιστροφή για δεύτερη ώρα. Ο Βασίλης μου γράφει εδώ πέρα που έλεγα πριν και επικότητες και για Σομαλία, σωστά. Λοιπόν, πριν πάω να σας δώσω κάποια αναλυτικά στοιχεία, θα σας πω έναν τίτλο. Η πλούσια ζωή του Πακιστάνου στην Ελλάδα. Αυτά φορά την υπόθεση την οποία έφερε και χθες να σε εξέλιξε με ένα κοριτσάκι τρίχρονο, το οποίο είχε υποστεί κακοποίηση, έτσι είπανε και οι γιατροί, στο νοσοκομείο λέγεται στη Μεθπέδων στο Απαγνή. Είναι αυτή η υπόθεση με Βουλγάρα Ρωμά, η οποία ήταν διαφορετική, είχε 154, να πω έτσι, υπερβολική, όπως λίγες είναι ταυτότητες. Ο συγκεκριμένος Πακιστανός το ίδιο, πλούσιο ποινικό παρελθόν και οι δύο. Λοιπόν, πάμε να σας πω για τον 27χρονο, τώρα 27, έτσι λέει, Πακιστανό, σε αυτή την υπόθεση. Ο 27χρονος αυτός Πακιστανός, ο οποίος αυτή τη στιγμή φυλακίστηκε, λέει, 3 χρόνια κράτηση για παράνομη είσοδο στη χώρα. Θα σας πω ότι έκανε μέσα σε 24, λοιπόν, με τη σειρά 2, 4, 6, 8, 10. 2024. Βιασμός κατά συναυτουργία και οπλοχρησία. Κλοπή κατά συναυτουργία. Ενδοοικογενειακή βία. 2 φορές. Ξανά για ενδοοικογενειακή βία. Βία κατά υπαλλήλων. Απειλή, εξύβριση και θεώρηση δικαιοσύνη σε όλες αυτές τις υποθέσεις μέσα σε διάστημα 24-25. Α, το 25 επίσης και για αρπαγή ενηλίκων. Θεώρησε, ας πούμε, η δικαιοσύνη ότι αυτός ο τύπος είναι ωφέλιμο για την κοινωνία αν είναι έξω. Ένας τύπος ο οποίος δεν ξέρουμε καν το πραγματικό του όνομα. Ένας τύπος ο οποίος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανιζόταν με ακριβά αυτοκίνητα. Ενώ και καλά δεν είχαν να ζήσουν, καλά για να μην πω για τον άλλον που τους πήγαιναν στη λαϊκή, λέει, πουλούσανε. Να μην πω και, αυτό έλεγα και χθες, Λεωνίδα, δηλαδή, να μην πω και για μας, για τους συνέλληνες. Καταρχήν δεν φοβάστε καν με αυτά που γίνονται, που τους παίρνετε, τους ταΐζετε, τους ποτίζετε, τους δίνετε δουλειά. Να είσαι νόμιμος, ναι. Ο τύπος παράνομα στη χώρα, με όλο αυτό το κατηγορητήριο. Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κρατούσε δεσμίδες από χρήματα. Ενώ στα κανονικά, τέλος πάντων, ενδεχομένως το είδατε και στα ΜΜΕ, ενώ στα κανονικά ζούσαν σε ένα παράδειγμα το οποίο τους είχε παραχωρήσει ένας κύριος, τέλος πάντων, και ζούσαν εκεί. Λοιπόν, και μια που λέω για το ποινικό, πριν πάω στην έκθεση για την κρηματικότητα, θα σας πω και για τα μεταναστευτικά σύλλογα στοιχεία, θα σας πω για τις ελληνικές φυλακές. Σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα που έγινε, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών κρατούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι καλά που έχουμε και κρατούμενους, γιατί οι υπόλοιποι είναι έξω οι περισσότεροι, έτσι.

Λοιπόν, στις ελληνικές φυλακές, σύμφωνα με τα στοιχεία, ανά υπηκότητα, θα σας πούμε τη σειρά που είναι οι αλλοδαποί κρατούμενοι. Τα δικήματα είναι νούμερο ένα για ναρκωτικά, με το οποίο πρέπει να σας πω γίνεται χαμός κάθε μέρα. Γι' αυτό το πιάνω το θέμα, δεν θα ξέρω τι να σας πρωτοπώ από ειδήσεις για διακίνηση ναρκωτικών με αλλοδαπούς δράστες κυρίως. Λοιπόν, τα αδικήματα για τα οποία κρατούνται οι αλλοδαποί σε ελληνικές φυλακές είναι ναρκωτικά, κλοπές, ληστεία, εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βιασμός, απόπειρα ανθρωποκτονίας, συμμορία και παράνομη παραμονή. Παιδιά, για παράνομη παραμονή αρχής της χρονιάς ήταν μόνο 92. Κατά τα λέτε, κύριε Πλεύρη, ποινικοποίησε. Αναυπηκότητα είναι Αλβανοί, Πακιστανοί, Αιγύπτιοι, Σουδανοί και Αφγανοί.

Λοιπόν, πάμε και επειδή το μου ρωτήσατε και χθες, θα σας πω τα στοιχεία που είναι αναρτημένα για αυτούς που είναι θεωρητικά νόμιμοι στη χώρα. Όπως είπε και ο Πλεύρης, γύρω στους 800.000. Θα σας πω ακριβώς. Είναι 900. Η συνολική εικόνα λέει νόμιμης μετανάστευσης. Τα στοιχεία είναι στο Υπουργείο αναρτημένα. Σύνολο 945.987. Αυτά είναι τα στοιχεία του Απριλίου 2026. Σε αυτά λέει είναι και ομογενείς και πολλοί Ευρωπαϊκής Ένωσης, 270.000. Κάποιες χιλιάδες είναι άδεια διαμονής προσωρινής προστασίας. Οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν, όπως είναι καταχωρημένα, έχουν πάρει την άδεια ως νόμιμοι μετανάστες και ξέρουμε ποιες είναι οι τρίτες χώρες, αυτά που λέμε συνέχεια, είναι 536.505. Αυτά είναι τα στοιχεία του Απριλίου, τον προηγούμενο μήνα, τελευταία καταγραφή. Οπότε, τουλάχιστον επισήμως, έχουμε 536.505 από τρίτες χώρες που είναι νόμιμα στη χώρα μας. Ψήφισε, τέλος πάντων, σχετική άδεια. Αυτοί που είναι από τρίτες χώρες, η πλειοψηφία είναι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Αίγυπτος. Τουρκία επίσης. Καλά, Τουρκία, εντάξει, είπαμε. Έρχονται εδώ πέρα, ιδιοκόμενοι και καλά από το καθεστώς Ερντογάν και γίνεται αυτό που γίνεται.

που να σας πω και λίγο αργότερα, γιατί όπως σας ανέφερα στην αρχή της εκπομπής, έχω τα νεότερα στοιχεία. Το περασμένο 24ωρο να ανακοινώθει επισήμως, τέλος πάντων, αναρτήθηκαν για αυτούς που έχουν αγοράσει ακίνητα για Βόρεια Ελλάδα. Θα σας τα πω συνέχεια. Λοιπόν, οπότε πάμε αυτό που έλεγα και από χθες, να σας πω τι γίνεται με την εγκληματικότητα. Η έκθεση της Ελλάς για κλοπές διαρρήξεις που εξιχνιάστηκαν. Ναι. Όταν τα έλεγα, τις 300 σελίδες που κάθισα και διάβαζα και τα έλεγα, εγώ τα έλεγα και είστε εδώ πέρα, τα ακούγατε. Τώρα ξαφνικά ανακαλύψαν την Αμερική. Δεν πειράζει. Εφόσον αποφασίσαν να ασχοληθούν και κάποια άλλα μουμουέ, θα σας τα ξαναπώ. Η έκθεση της Ελλάς για το 2025. Από Ρωμά αποτελούνται οι 7 στις 10 ελληνικές συμμορίες.

Αλλά τα πέσιμα ωραία όσον αφορά τις κλοπές και τις διαρρήξεις είναι 18,71%. Οι ευπαθείς μας είναι το 76,26% του συνόλου όσον αφορά κλοπές και διαρρήξεις. Στις αλλοδαπές ομάδες όσον αφορά κλοπές και διαρρήξεις κυριαρχούν οι αλβανικές, ακολουθούν γεωργιανές, ρουμανικές, αλγερινές, τουρκικές, σερβικές, πακιστανικές. Επίσης υπάρχουν και οι ομογενείς ελληνοποιημένοι από την ΕΣΔ, από την πρώην ΕΣΔ. Έχουμε επίσης από Παλαιστίνη εγκληματικές ομάδες που διαπράττουν κλοπές και διαρρήξεις. Έχουμε από Κούβα πολυπολιτισμικότητα. Έχουμε από Λιβύη, καθαρά Λιβύη, έτσι. Μαρόκο, Μολδαβίας, το είπα Μολδαβία, όχι, ναι.

πολύ, πολύ καλημέρα. Φάνη, καλημέρα. Στον Δίνω το Τεπτά. Καλημέρα, καλό υπόλοιπο και σε σένα. Καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι και από αύριο, επισήμως. Η εγκληματικότητα μου γράφει, έχει υπογραφεί Χρυσοχοΐδης και επιτελικό κράτος του Ελλάδα 2.0. Καλημέρα από τον Πασχάλ και σένα, Λεωνίδα. Καλημέρα, Πασκουάλ μου. Ακριβώς, Πασκουάλ, μπλέξαμε ή μάλλον όπως λες, μας έμπλεξαν.

φτάσει. Στο μεταξύ, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται με τους μεγαλύτερους ηλικία. Είναι παππούδες και γιαγιάδες, είναι όλη τη μέρα στην τηλεόραση. Βασικά στην τηλεόραση τι γίνεται, δεν λένε αυτά που γίνονται για να προσέχουν. Για τον εξή λόγο, είναι. Όσον αφορά τις κλοπές διαρρήξεις, είναι και αυτές οι απάτες που σας λέω κατά διαστήματα, που προσποιούνται υπαλλήλους του ΔΔΕ, νούμερο 1, ηλεκτρολόγους, συντηρητές ασανσέρ, ασφαλιστές. Χθες είχαμε μία υπάτη που ξεχνιάστηκε, που άλλος είπε ότι είναι συμβολιογράφος και ότι θα πρέπει να γίνει η καταγραφή πάλι χρυσαφικών κοσμάτων κλπ. Έχουμε, παιδιά, έχουμε φτάσει στο απίστευτο σκηνικό, έχει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, στα οποία παππούς, ηλικιωμένοι τέλος πάντων, να βάζουν σε σακούλες και να πετάνε από το μπαλκόνι ό,τι έχουν στο σπίτι από χρήματα και χρυσαφικά, γιατί τους λένε ή ότι θα πάθετε ηλεκτροπληξία ή ότι υπάρχει διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα αυτά. Από όσο γνωρίζω, γίνονται σε κάποια καπή, γίνονται κάποιες δράσεις και από την αστυνομία. Αλλά θέλω να πω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Βασικά, θα μου πεις, διαβάζουν αυτές τις εκθέσεις. Γιατί τις 300 σελίδες που κάθεσαν και διάβασα, όπως έχω πει, δεν τις έχουν διαβάσει σίγουρα. Αυτό είναι πολύ απλά. Λόλα είναι ένα μήλο. Όπως τα λέω, έτσι πολύ απλά. Μπορούν να το βρούνε. Αυτό είναι 80 σελίδες. Πιο βατό. Δεν θα έπρεπε να γίνει μια καμπάνια, δηλαδή πραγματικά κάτι να ενημερώνουν. Για τους ηλικιωμένους, αφού γίνεται χαμός.

Και πάνω από μισή φυσικά έχουν, όπως θα το λέμε, ποινικό παρελθόν σε κλοπές και διαρρήξεις. Το συνολικό κέρδος, να το πω έτσι, για κλοπές και διαρρήξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία για την προηγούμενη χρονιά, γιατί από το 24 με το 25 έχουμε, παιδιά, ρεκόρ σε κέρδη από κλοπές και διαρρήξεις. Ρεκόρ μετά το 2020. Εντυπωσιακή αύξηση των κερδών μετά το 2023. 24-25 σε νέα υψη.

Καλημέρα και στις παίζεις, καλημέρα Αρένα μου. Ναι, αυτό που λέει ο Δημοσθένης που είχα ξαναφέρει είναι ότι που λένε για τη ροή ραδιενέργειας και να βάλω τα χρυσαφικά σε αλουμινόχαρτο. Εδώ πέρα είχαν την άλλη να πάτε ότι επίδομα χρυσαφικών. Ότι μαζεύεστε τα χρυσαφικά, δώστε τα, τα καταγράψουμε και θα πάρετε επίδομα. Και όπως ανέφερα, γιατί μετά σου λένε ευπαθείς για μία ακόμη χρονιά. Το μεγαλύτερο ποσοστό, παγκί στο 80%, είναι η γνωστή ευπαθής ομάδα. Για την οποία πρέπει να σας πω ότι τα έτσι, πολύ πολιτικής ορθότητας αριστερίζοντα φυσικά μουμουέ λένε ότι έχουν τη, γιατί έχουν λέει τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε κλοπές και διαρρήξεις, γιατί λέει ζουν σε συνθήκες κοινωνικής αποξένωσης. Να του στείλω. Παιδιά, πραγματικά μου έρχεται να γράψω σχόλιο από κάτω, βλέπω κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα βγάλει άκρη. Μπορώ να του στείλω τα βιντεάκια από τις επιχειρήσεις που γίνονται σε οικισμούς. Τα έχουμε πει και εδώ πέρα, με κάτι σπιταρώνες που έχουν. Υπάρχουν σίγουρα οικισμοί που είναι οικισμοί, αλλά αυτό είναι η μειοψηφία και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί όσο κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν γίνεται τίποτα. Θα μου πείτε, εμείς εδώ δεν κρυβόμαστε. Αλλά τέλος πάντων. Με όλα αυτά, το συμπέρασμα είναι ότι συνεχίζουν να θεωρούνται ευπαθείς.

Καλημέρα, πολύ καλημέρα. Την καλημέρα μου στο Γρηγόρη στο Viber. Ακριβώς όπως μου γράφεις, η Ελλάδα μας άλλο.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται στην καθημερινότητά μας. Εξιχνιάστηκαν 7 κλοπές από σπίτια σε περιοχές της Λαμίας και της Φθιώτιδας και της Λιβαδιάς κλπ. Ο κατηγορούμενος λέει είχε συλληφθεί ξανά τον Απρίλιο, πριν από ένα μήνα, ούτε μήνα, για διάπραξη πάλι κλοπής από σπίτι. Και επειδή είναι ξεκινάει δυστυχώς, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί τα βλέπεις ότι είναι μικρά παιδιά και μαθαίνουν την εγκληματικότητα. Είχαμε δύο περιπτώσεις που λέτε, ανήλικη Ρωμά στο Μεσολόγγι έστειλαν στο νοσοκομείο 10χρονο, του επιτέθηκαν για να του πάρουν παπούτσια και κέρματα. 8χρονοι επιτέθηκαν σε 6χρονο για να του πάρουν 5 ευρώ. Αυτό είναι το προπαρασκευαστικό μάλλον. Αυτό είναι κρίμα, γιατί έχουμε να κάνουμε, δηλαδή είναι παιδιά, το παιδί είναι όπως το μάθεις, μαθαίνουν έτσι. Η πολιτεία δίνει επιδόματα τα οποία πολύ περισσότερα που θα πάρουμε εμείς, εμάς μπορούμε να πετάει ένα πας, για τους χυψηλόγους. Παιδιά, δεν θέλουν, έτσι έχουν μάθει, υπάρχουν και λίγοι, έτσι. Υπάρχει και κάποια μειοψηφία, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά η πλειοψηφία και τα στατιστικά της εγκληματικότητας το δείχνουν τι συμβαίνει.

Από αυτά τα λίγα που φτάνουν στη δικαιοσύνη, είχαμε στη Λαμία μια περίπτωση, εκδικάστηκε υπόθεση για ζευγάρι που τέλος πάντων μπήκε στο δικαστήριο ότι αμελούσαν τα παιδιά τους και τα μαθαίναν, τα παίρνανε μαζί σε ληστείες και τα μαθαίναν να κλέβουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, στη Λαμία, όπως σας είπα, περίπτωση, τα παιδιά αυτής της οικογένειας είχαν εμπλακεί σε μεγάλο αριθμό κλοπών και ληστείων ήδη πριν ενηλικιωθούν. Ο 20χρονος, σήμερα γιος της οικογένειας, μέχρι να συμπληρώσει τα 18 του, είχε στο ενεργητικό του 27 κλοπές, 2 ληστείες και μια δικογραφία για σύσταση συμμορίας, μια μακροχρόνια παραβατική συμπεριφορά από πιτσιρίκι. Και φυσικά, τι έγινε, παιδιά, εννοείται, επιβλήθηκε ποινή με αναστολή. Γελάει ο Λεωνίδας, ναι, ναι, κλασικά. Συγγνώμη. 10-12 μήνες με τριετή αναστολή. Καλημέρα στην Πτολεμαΐδα. Για παράδειγμα, πούμε για Πτολεμαΐδα, που λέτε πριν από 2 εβδομάδες, είμαστε εδώ πέρα με τον Λεωνίδα και μου λέει ότι σε εμάς, λέει, είναι ήσυχη, ρε παιδί μου, στην Πτολεμαΐδα, και την επόμενη φορά θυμάσαι, σου λέω, την επόμενη μέρα ότι είχαμε περιστατικό. Παιδιά, είπαμε και εγώ το λέω πάντα, δεν τσουβαλιάζουμε, γιατί για μένα και οι 10 στους χίους, πραγματικά, ό,τι και να είναι, αν πραγματικά μπορούν να τους δοθούν ευκαιρία πραγματικά να λειτουργήσουν κανονικά μέσα στην κοινωνία, και υπάρχει κόσμος που λειτουργεί κανονικά μέσα στην κοινωνία. Και πολύ καλά θα κάνουν, αλλά είναι το θέμα ότι υπάρχει γενικά πλήρης αδιαφορία της πολιτείας στα πάντα, για τα πάντα. Και παιδιά, αυτό είμαστε αφημένοι στη μοίρα μας. Λοιπόν, που λέτε, να σας πω και αυτό, με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης πάλι. Είπανε που λέτε, τέλος, λέει, στα μαύρα επιδόματα, ψηφιακό κόσκινο για 27 παροχές. Από τον πρώτη φάση εφαρμογής μπλα μπλα μέχρι τον Σεπτέμβριο θα ενταχθούν στο σύστημα, λέει, 27 βασικά επιδόματα και κοινωνικές ενισχύσεις, μεταξύ άλλων επίδομα παιδιού, θέρμανσης, στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κλπ. Εγώ θέλω να σας δω πραγματικά τι θα κάνετε όταν μεγάλες συμμορίες, σοβαρές συμμορίες σαν αυτούς με το υλικοδρόμιο που δηλώνανε άεργοι και σκηνίτες. Μία αντίστοιχη περίπτωση είχαμε Θεσσαλονίκη που είχαν βγάλει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και πάλι δηλώναν άεργοι και παίρνανε επιδόματα, και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις παίρνουν επιδόματα. Θα πάτε δηλαδή και θα ελέγξετε και θα τους πείτε τέρματα επιδόματα, θα τους περάσετε και αυτούς από έλεγχο, από κόσκινο, και θα τους πείτε τέλος τα επιδόματα. Έτσι λέμε καμιά βλακία, ας πούμε, στον κόσμο, έτσι.

όλα λάθος. Και αυτό για τις ρευματοκλοπές. Έγινε, παιδιά, και μια επιχείρηση στην Ξάνθη, στο Δροσερό. Έγιναν, λέει, διακόπηκαν 65 παροχές. Φαντάσου σπίτια έτσι, 65 παροχές. Λοιπόν, αυτές εδώ πέρα, 65 παροχές που διακόπηκαν στην Ξάνθη. Η άλλη μεγάλη υπόθεση που σας είπαμε, τις κλοπές που, που πουλούσαν το χαλκό, κέρδη πάνω από 800.000 ευρώ, που του είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, που κλέβανε το χαλκό από μετασχηματιστές του ΤΔΕ. Όλα αυτά, παιδιά, είναι από την τσέπη μας. Δηλαδή 65 παροχές που κόπηκαν. 65 με τη μία, έτσι. Καταρχήν, εγώ δεν πιστεύω ότι προχθές έγινε αυτό μέχρι να σας το μεταφέρω εγώ σε ρεπορτάζ. Εγώ είμαι σίγουρη ότι έχω ξανασυνδέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν πάτε, δηλαδή θέλετε, δεν πάτε το λογαριασμό μέσω, ξέρω εγώ, εφορίας, όσοι κάνουν φορολογική δήλωση και εντοπίζονται για ρευματοκλοπές. Έχει πάει ποτέ ο λογαριασμός να πληρώσουν αυτά που πληρώνουμε εσείς και εγώ από την τσέπη μας? Και θυμάστε και με τον κύριο Χριστοδουλίδη που τα έχει πει εδώ πέρα αναλυτικά ότι πόσα εκατομμύρια ευρώ. Και ο κύριος Νίκος που μου είχε στείλει μήνυμα ότι είναι πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ, είναι η ζημιά σε ρευματοκλοπές. Και ένα μεγάλο ποσοστό στα τιμολόγια ρεύματος που πληρώνουμε είναι γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 10.30. Επιστρέφοντας, όπως σας είπα, θα σας πω και κάποια στοιχεία τα νεότερα για αυτούς που αγοράζουν ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα. Μένετε συντονισμένοι. Θα δω και τα μηνύματά σας, να τα διαβάσω λίγο μετά τις 10.30. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα για το τελευταίο μέρος και τη σημερινή εκπομπή.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

επιστροφή για το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Στα αγαπημένη μου βαρέα του Σαββατοκύριακου, παρόλο που είναι τρίμερο Αγίου Πνεύματος, είστε εδώ πέρα παρεούλα, ακούτε Focus. Λοιπόν, πριν πάω να σας πω τα στοιχεία για τις αγορές ακινήτων, θέλω να πω το εξής. Και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε. Καταρχήν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, γιατί μου γράψε κάτι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, που μου γράφει ότι για τη μητέρα σου ότι τη λες να προσέχει από του απαταιώνε και πάλι κόντεψε την πατήση και ευτυχώ πούσουν στο σπίτι. Και την προηγούμενη εβδομάδα, καλημέρα και στη Θάλια, και την προηγούμενη εβδομάδα που είχα ασχοληθεί με το θέμα με τι απάτε, πάλι μου στέλνετε μηνύματα ότι έχει τύχει σε δικού σα γονεί, τέλο πάντων. Έχετε και σε εσά να τηλεφωνήσουν με αυτά τα προσχήματα που παίρνουν τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα και στον Κώστα από τον Ιμητό. Και δύναμη λες τον πρόεδρο να αντέξει. Πραγματικά. Λοιπόν, ακούστε τώρα πώς πρέπει δηλαδή. Καλά, ο Focus και δεν έχει φάει πρόστιμα και εξώδικα, έτσι. Θέλω να πω το εξής πάρα πολύ απλά. Αν εγώ πω κάτι, έρθω σε αντιπαράθεση. Εγώ δεν σου λέω να σε πω παλιό τέτοια από την τάδε χώρα, ας πούμε, παλιό Γάλλη για παράδειγμα, έτσι, πρέπει να, ναι, πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε. Θα θεωρηθεί ρατσιστική συμπεριφορά μου, αν πιαστώ σε αντιπαράθεση.

εσύ με κάποιον που είναι, ξέρω, από Ινδία, Πακιστάν κλπ. Αν αυτός όμως έρθει σε την παράθεση μαζί μου με το αντίστοιχο ύφος και στυλ, εκεί δεν είναι ρατσιστικό. Λοιπόν, πρέπει να σας πω που λέτε αγαπημένοι μου το εξής. Γιατί έχει έρθει η ανάπτυξη. Καλημέρα στο 656, να είσαι καλά. Έχουμε, ρε παιδί μου, δεν είναι, η Ελλάδα είναι η βαριά βιομηχανία του τουρισμού, να το πω έτσι. Πάντα, πανέμορφη χώρα, τουρισμός. Έχουμε που λέτε, έχουμε τον τουρισμό κανονικά και έχουμε και τουρισμό, για παράδειγμα, ιαματικό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, περιπατητικό τουρισμό. Και επειδή έχει έρθει η ανάπτυξη, πλέον θα το πω, γιατί και επισήμως χρησιμοποιήθηκε αυτή η έκφραση, εισαγωγικά αλλά επισήμως, έχουμε και εγκληματικό τουρισμό. Αλήθεια. Θα σας πω τι εννοώ, γιατί είχαμε μια περίπτωση πρόσφατα στην οποία χαρακτηρίζεται εγκληματικός τουρισμός. Αυτά είναι ανάπτυξη. Γεια σου ρε Μητσοτάκαρε. Σας είχα αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα για το περιστατικό με τις πορτοφολούδες που πήγανε σε ποιο νησί ήταν, στην Σαντορίνα, θυμάμαι καλά, και όσοι εξ επιτούτου ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να κλέψουνε. Προχθές πάλι στη Σαντορίνη είχαμε 4 αλλοδαπούς οι οποίοι επίσης ταξίδεψαν, δηλαδή όταν τους πιάσανε για κλοπές από τουρίστες και διερχόμενους, προέκυψε από την προανάκριση ότι ο στόχος ήταν αυτός, ταξίδεψαν στην Ελλάδα για να κλέψουνε. Και ο λόγος που πλέον έχουμε και επισήμως εγκληματικό τουρισμό, αλήθεια σας λέω, και εφόσον το χρησιμοποιούν κανονικά στα ενημερωτικά, θα το πω κι εγώ, ήρθε η ανάπτυξη. Είχαμε που λέτε από πού λέτε ρε παιδιά να ήρθανε για να κλέψουν στην Ελλάδα, να κάνουν διαρρήξεις? Από τη Χιλή. Τρεις αλλοδαποί, τρεις χιλιανοί. Ερχόντουσαν, κάνανε διαρρήξεις. Μετά πήγαινε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ναι, μην έχετε παράπονο. Είχαν καταρτήσει, είχαν πλαστά έγγραφα. Ορισμένοι, λέει, διέμεναν στην Ελλάδα για μικρό χρονικό διάστημα ανάλογα με τα έσοδά τους από την εγκληματική τους δραστηριότητα. Παρακολουθούσαν στα σπίτια πότε λείπει ο διοκτήτης και μετά αναρριχούνταν Spider-Man προκειμένου να φτάσουν. Πήγαιναν σε γειτονικό σπίτι, το οποίο κοιτούσαν να λείπει ο κιονικάρης από το διπλανό σπίτι. Βάζανε συγκεκριμένα σπίτια σε στόχο, αυτά που είναι πιο ακριβά σπίτια, τέλος πάντων. Σου λέει και πάλι θα έχουμε καλή μπάζα. Και από το διπλανό σπίτι αναρριχούνταν και μπαίναν στο σπίτι στόχο. Όταν τους τσακώσαν, τέλος πάντων, βρέθηκε και πλήθος, όπως σας είπα, πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Και αυτό λέγεται πλέον και επισήμως φαινόμενο διασυνοριακής εγκληματικότητας, εγκληματικός τουρισμός.

Τέλειο, ε. Είναι και επίσημο. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας ενημερώσω και αυτό το πέρι για τα κίνητα και μετά στη συνέχεια θα σας πω, προλάβω κλείνοντας, όσον αφορά και τα φουρφούρια και αυτά είναι και σε κάποιο άλλο σημείο που θα έχουμε εγκατάσταση. Λοιπόν, πάμε. Βόρεια Ελλάδα. Πάνω από 33.000 αιτήματα για άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών το 2025. Στο επίκεντρο Θεσσαλονίκη, με το 53% των αιτήσεων. Ήδη είναι πάρα πολύ εδώ πέρα, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το 70% από τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί για τη Βόρεια Ελλάδα αφορούσε ανανεώσεις αδειών, που σημαίνει ήδη μεγάλο ποσοστό είναι, τα βλέπουμε άλλωστε που αγοράζουν ακίνητα. 27% είναι αιτήσεις για πρώτη χορήγηση. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη αποτελεί τον βασικό πόλο έλξη, όπως σας είπα, με πάνω από 50%, 53,2% του συνολικού όγκου των αιτήσεων. Για άδεια διαμονής, και θα σας πω συνέχεια και τα εργασιακά αυτό που παίρνουν κόσμο. Τα περισσότερα αιτήματα για Golden Visa επίσης αφορούν τον νομό Θεσσαλονίκης, με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Από την περίοδο 21-25, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη για Golden Visa, χορηγήσεις και ανανεώσεις, κυριαρχούν Τούρκοι. Με πολύ μεγάλη διαφορά ποσοστού. Και ακολουθούν Ισραηλοί. Επίσης, όσον αφορά τους υπηκόους Τουρκίας, τα αιτήματα για την Golden Visa χορηγής και ανανεώσεις, μετά τη Θεσσαλονίκη είναι Καβάλα, Ροδόπη, Κιλκής, Δράμα και Εύρος. Είναι όλα αυτά, παιδιά, τα ακούτε και εδώ πέρα και από τον Πρόεδρο. Και τα ξέρετε και εσείς που τα συζητάτε και σε άλλες εκπομπές όσον αφορά την Golden Visa.

Επίσης είναι αρκετά ενδιαφέρον και το θέμα αυτό που σας λέω για τις αιτήσεις, για διάφορους λόγους που θα σου πω στη συνέχεια, για τις αιτήσεις και τις άδειες διαμονής πέρα από την Golden Visa. Όσον αφορά την Βόρεια Ελλάδα, σε επίπεδο εθνικότητας των ετούντων κυριαρχούν επίκοοι Αλβανίας με ποσοστό 67,2% και ακολουθούν Γεωργιανοί, Ρώσοι, Τούρκοι και Αρμένοι. Οι άδειες διαμονής λεφτές σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την οικογενειακή επανένωση και εργασία, με την εποχιακή απασχόληση στον αγροτικό τομέα και στην αλία. Και έχουμε και τους εργοδότες. Που λέτε, διάβαζα πρόσφατα ότι λέει ένα στους δύο στα ξενοδοχεία δεν βρίσκουν προσωπικό. Να μην τα ξαναπούμε, παιδιά, τα έχουμε πει για τις συνθήκες. Έχουμε καταρτισμένο προσωπικό και άξιο προσωπικό. Και έχει ψηλόγους που προτιμούν τις μετακλήσεις. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται όσον αφορά τις μετακλήσεις προσωπικού για τον πρωτογενή τομέα. Το 2025 από εργοδότες για Βόρεια Ελλάδα υποβλήθηκαν 5.894 αιτήσεις. Μέχρι το δεύτερο τετράμινο του 2025, λόγω των αγροτικών εργασιών, ιδιαίτερα στους νομούς Πέλλας, Ημαθίας και Χαλκιδικής. Όσον αφορά τις άδειες διαμονής για τους λόγους που σας είπα, οικογενειακή επανένωση λέει, τέλος πάντων, εργασίες κλπ. Πάλι Θεσσαλονίκη έχει τα περισσότερα αιτήματα. Ακολουθούν Χαλκιδική, Καβάλα, Πέλα, Ημαθία, Πιερία, Σέρες, Κιλκής, Δράμα, Ξάνθη, Εύρος και Ροδόπη. Και αυτό έχει να κάνει, όχι, αυτό ήταν αντίστοιχο και με την Golden Visa, έτσι. Αυτό είναι όσον αφορά τις μετακλήσεις για εργαζόμενους κλπ.

Εντάξει, βλέπετε, είναι, έρχονται Golden Visa. Να ρωτήσω τον κύριο Χρυσοχοϊδή, σε αυτούς τους Τούρκους, και ουσιαστικά αυτό, παιδιά, αποδεικνύει αυτό που σας έχω πει κατά διαστήματα, ότι πιάνουν πουλό, μας προτιμάνε, που έχουν πιάσει πόσες φορές εδώ πέρα Θεσσαλονίκη Τούρκους, οι οποίοι έχουν έρθει από τον Εύρο, έχουν πάρει, έχει γίνει δεκτό το αίτημα ασύλου και τελικά τους πιάνουν για εγκληματικές δραστηριότητες. Να ρωτήσω τον κύριο Χρυσοχοίδη, Golden Visa δίνεται και στους Τούρκους μαφιόζους? Έτσι μια πορεία, ρε παιδί μου. Γιατί είμαστε Θεσσαλονίκη που είναι, παιδιά, το ποσοστό είναι συντριπτικό. Θεσσαλονίκη έχουμε γύρω στα 900 αιτήματα ή ανανέωση χορηγήσεις για Golden Visa, και το Ισραήλ ακολουθούμε γύρω στα 300. Μιλάμε για συντριπτική πλειοψηφία. Για πείτε μας. Ο Πανάτος έκανε και ανάρτηση, τι λέει πάλι. Λέει για την ακρίβεια. Περιμένετε να σας πω αυτό για τις ανεμογεννήτριες, το καινούριο που θέλω να σας πω, και θα δούμε την ανάρτηση του. Λοιπόν, νέο αιωλικό πάρκο Μαμούθ, μια που λέμε για την ανάπτυξη, νέο αιωλικό πάρκο Μαμούθ στα σύνορα Ηπείρου Θεσσαλίας. Σε διαβούλευση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

Στο μεταξύ, κάναμε που σας λέγα την άλλη φορά και καλά και αυτό το νομοσχέδιο, το χωροταξικό για αιωλικά, που πάλι παγίδες έχει μέσα. Παγίδες. Νύπτουν τα χέρια τους ουσιαστικά. Γιατί δεν μας είπανε ότι τι θα γίνει με αυτά τα αιωλικά που ήδη έχουν καταπατήσει καμένες εκτάσεις, παρθένα δάση, θα τα ξυλώσετε? Δεν νομίζω. Για να δούμε και το κυριακάτικο δούλεμα, να σας πω τι λέει. Έκανε ανάρτηση πριν από λίγο. Για την ακρίβεια λέει. Λοιπόν, ακούστε, μην έχετε παράπονα. Έρχονται έκτακτα και άλλα μέτρα θα πάρουνε. Τα έκτακτα μέτρα, λέει ο Πρωθυπουργός, δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελούν όμως μια μικρή ανάσα. Ποια είναι η ανάσα, ρε παιδιά? Το μισό ευρώ τη μέρα. Το ότι έχει και το περηφανεύεται κάθε Κυριακή με ξεπερνάει. Θα μου πεις τι εκπλήσεσαι. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από την Ελστάτ όσον αφορά την ακρίβεια, μια που λέγει έκτακτα μέτρα, α, είναι και αυτό, πώς είναι, και θυμάσαι, Λεωνίδα, που λέγαμε, γιατί εγώ δεν είμαι οδηγός, για τα, όχι ψίχουλα, χειρότερο και από ψίχουλα αυτό που είναι επιδότηση με το fuel pass της πλάκας, ναι. Έχουμε που λέτε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, λέει ότι αυτό ουσιαστικά, εγώ αυτό που καταλαβαίνω, ότι ουσιαστικά δεν έχουμε δει τίποτα και ότι πραγματικά οι επιπτώσεις από το σκηνικό που επικρατεί αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο κλπ. Και με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, ότι πραγματικά θα φανεί το 2027. Κοινώς τα χειρότερα έρχονται. Παρόλο που έχουμε συνέχεια αυξήσεις, συνέχεια, τότε θα φανεί, λέει, το αποτύπωμα. Και θα σου το πω ακριβώς τι λέει η Μέσα Ελστάτ. Η πραγματική επίπτωση της κρίσης στα τρόφιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται να εμφανιστεί το 2027, καθώς οι τρέχουσες παραγγελίες γίνονται με τις νέες υψηλότερες τιμές. Άρα, εφόσον είναι υψηλότερες τιμές, θα τα πληρώσουμε και πολύ ακριβότερα. Οι Ευρωπαίοι αγρότες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής. Οι παραγγελίες για τις φθινοπορεινές σπορές γίνονται τώρα με τις νέες πολύ ψηλότερες τιμές. Ο Ελένα λέει και περισσότεροι παραγωγοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να περιορίσουν τη χρήση αζότου ή να στραφούν σε καλλιέργειες που απαιτούν μικρότερες ποσότητες λιπάσματος, γιατί είναι και αυτό με τα λιπάσματα, έτσι, πολύ βασικό. Ότι και οι δύο επιλογές οδηγούν σε χαμηλότερες αποδόσεις, που σημαίνει για μια ακόμη φορά, τι φαίνεται, ρε παιδιά, συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα. Οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να αγοράσουν, δεν μπορούν να αγοράσουν, αγοράζουν πανάκριβα. Άρα θα είναι χαμηλότερες και αποδόσεις, άρα λιγότερα, άρα και ακόμη πιο ακριβότερα. Και ο άλλος βγαίνει, πάει και μου λέει πάλι σήμερα και μου λέει για μέτρα. Το έχουν πάρει μέτρα για την ακρίβεια. Στα σούπερ μάρκετ θα εξακολουθήσουμε να έχουμε αυξήσεις, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία επίσης της Ελστάτ. Δείχνουν, λέει, να μην έχουν φρένο. Δεν υπάρχει περιθώριο διάμεσα για αποκλιμάκωση των τιμών. Και μέχρι τα μέσα Μαρτίου είχαν καταγραφεί ανατιμήσεις σε περίπου, ακούστε, 8.200 κωδικούς σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, πέρα από τα βασικά που λέμε, που είναι πασιφανές, ότι έχουν γίνει υπερβολικά ακριβά, όπως το μοσχάρι, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, αναψυκτικά, αυγά, καφές, σοκολάτα και πολλά άλλα, συνολικά 8.200 κωδικοί. Αυτό αντιστοιχεί σε προϊόντα. Βασικά δεν έχει μείνει και τίποτα, νομίζω, που να μην έχει γίνει υπερβολικά ακριβό. Και το χειρότερο, φυσικά, αγαπημένοι μου, είναι ότι
εκτός το ότι αυτό που λένε ότι διαφαίνεται θα είναι ακριβότερο το 2027, επειδή είμαστε, ας ελπίσουμε στο 2027 να έχει αλλάξει κάτι τέλος πάντων γενικώς. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσουν να πάρουν ανάσα, να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, όταν εμείς ήδη είχαμε πανάκριβα προϊόντα σε λαϊκές και σούπερ μάρκετ πριν καν, και δεν υπήρχε φρένο στην ακρίβεια, πριν καν ξεσπάσει το σκηνικό στη Μέση Ανατολή. Συστήνουν επιτροπές και καλά ελέγχων και προφανώς και μόνο για να βγάζουν κάτι παραπάνω, να έχουν ψηλότερους μισθούς. Γιατί δεν μπορεί, παιδιά, και φαντάζομαι όλοι το αντιλαμβάνεστε και το βλέπετε αυτό που γίνεται στα σούπερ μάρκετ. Αυτό που έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δεν μπορεί να είναι το ίδιο προϊόν μισό ευρώ και ένα ευρώ και ένα 20 παραπάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, ούτε καν εβδομάδα. Χθες ήταν Σάββατο που ψώνισα, την Τρίτη είχα ξαναπάει.

Το ακόμη χειρότερο βέβαια είναι ότι υπάρχουν αρκετοί που κάθονται και τα μασάνε και καταπίνουν όλα αυτά που τους σερβίρουν. Ο άλλος εξακολουθεί να κάνει όνειρα και για τρίτη θητεία. Ας ελπίσουμε πως όχι, γιατί πραγματικά αυτή η χώρα δεν αντέχει σε κανένα επίπεδο. Μια χώρα από όπου και να το πιάσεις. Φτάσαμε σε σημείο, αυτό που σας είπα πριν, φτάσαμε σε σημείο, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μιλάμε για κανονικά ορολογία εγκληματικός τουρισμός. Να έρχονται από την άλλη άκρη, γι' αυτό σας λέω βούζα του πλανήτη, να έρχονται από τη Χιλή για να κάνουν διαρρήξη στην Ελλάδα. Γιατί ξέρουν πού έρχονται. Λοιπόν, να κλείσω για σήμερα. Σιγά σιγά. Πρέπει να κλείσω, ναι. Θέλω να σας πω έτσι κάτι λίγο πιο. Πώς να το πω, όχι ευχάριστο. Ναι, ευχάριστο. Έτσι, μέσα σε όλα αυτά τη μαυρίλα, με όλα αυτά που μας έχουν επιβάλει. Αν μου γράφει Δημοσθένης και είναι και εισαγόμενα τα προϊόντα μου, γράφεις π.χ. χθες δεν είχε ελληνικά σκόρδα, μόνο Κίνα. Σοβαρά τώρα. Ρε φίλε, τι γίνεται. Λοιπόν, τελευταία μέρα του Μαΐου, τελευταία μέρα της Άνοιξης, από αύριο καλοκαίρι. Να ευχηθώ καταρχήν καλό μήνα, με το καλό να ξημερωθούμε. Αύριο θα είναι εδώ πέρα ο Κώστας Τουτσίδης, θα κάνει βάρδια δελτίων ειδήσεων και 12.1 την εκπομπή που κάνει κανονικά η Δέσποινα Μποτίτση. Πραγματικά να ξημερώσει ένας καλός μήνας για όλους μας, για όλους σας. Σήμερα που λέτε, υπάρχει ένα εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο, αν μπορέσει και καθαρός ουρανός να το δούμε. Αποχαιρετούμε το Μάιο με τη λεγόμενη μπλε σελήνη. Είδε στο γύρο σας το ρομαντικό τώρα, με τόσο που τους έχω μαυρίσει ψυχή τους ανθρώπους, αλλά αυτά γίνονται, παιδιά. Εμείς εδώ πέρα ξέρετε ότι σας μεταφέρουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, όπως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, η λεγόμενη μπλε σελήνη, αν είστε ξύπνοι, αναμένεται από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, να είναι ορατή στο νυχτερινό ουρανό, ξημερώματα Δευτέρας 1η Ιουνίου στις 4 και 6 λεπτά το πρωί. Μένετε συντονισμένοι στο Focus FM. Αμέσως μετά, Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Και μια που είναι το Αγίου Πνεύματος, να πω και καλή φώτιση κάπου εκεί πέρα, μπας και. Αλλά ούτε καν να πρόκειται να ασχοληθείτε με εμάς, δεν πειράζει. Σας έχουμε μάθει τι είστε, αυτοί που κυβερνάτε. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι, καλημέρα σας. Να είστε καλά, να προσέχετε. Και καλή δύναμη σε όλους μας. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Επειδή σε αυτή την αίθουσα πρέπει να λέμε πράγματα που ισχύουν και όχι που δεν ισχύουν, να πούμε τι σημαίνουν υποκλοπές. Να πάμε στα βασικά, να πάμε στο α. Να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Πώς γίνονται οι υποκλοπές και γιατί γίνονται οι υποκλοπές. Οι υποκλοπές γίνονται σε ένα σοβαρό κράτος για την εθνική του ασφάλεια. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Για την εθνική του κυριαρχία. Αλλά εδώ έχουμε ένα ασόβαρο κράτος στο οποίο γινόταν υποκλοπές πολιτικών αντιπάλων και είχαμε και παρακολούθηση ομοειρεατών του ιδίου κόμματος. Όχι για εθνική ασφάλεια, κύριε Βορύδη, όπως είπατε, διότι θα σας κάνω ένα ερώτημα και θα μου απαντήσετε, φαντάζομαι, κάποια στιγμή, αν μπορείτε, γιατί είναι, ξέρετε, είναι δύσκολος ο γρίφος, αν θα απαντηθεί από εσάς, όσο και ευφύς και να είστε. Άλλο είδος κατασκοπίας είναι αυτό που λέμε η βιομηχανική, η επιχειρηματική κατασκοπία. Τα βασικά να πούμε. Γιατί γίνεται η επιχειρηματική βιομηχανική κατασκοπία? Διότι μια κυβέρνηση θα ήθελε να γνωρίζει τους μεγάλους επιχειρηματίες, ολιγάρχες, τι λένε μεταξύ τους ή τι λένε κατηδίαν, ώστε να μπορούν να τους εκβιάζουν άχρηστοι, λέω, κάποια στιγμή, που εδώ δεν γίνονται αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Έχουν μια δημοκρατία, πλέρια. Η βιομηχανική κατασκοπία όμως έχει μια προέκταση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Predator και οι υποκλοπές δεν γινόταν μόνο σε πολιτικούς, γινόταν και σε όλα αυτά που είπα. Η βιομηχανική κατασκοπία λοιπόν έχει και διαβλητότητα σε διαγωνισμούς. Δηλαδή, κάνουμε μια προκήρυξη 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας επιχειρηματίας θέλει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, του ακούμε το τηλέφωνο, ενημερώνουμε τον άλλον επιχειρηματία τι προσπάθεια θα κάνει κλειστή. Πάει ο επιχειρηματίας ο δεύτερος, καταθέτει αντί για 100 ευρώ 101, παίρνει τη δουλειά. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Ή λέει ο επιχειρηματίας κάτι στο τηλέφωνο, το οποίο είναι λίγο με τη σύζυγο πρόβλημα κτλ. Πετάμε και ένα ηχογραφημένο, του λέμε κάτσε καλά, βγες στην άκρη να πάρει τη δουλειά ο δικός μας. Αυτές είναι οι υποκλοπές. Και εδώ έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία όλων των ειδών τις υποκλοπές. Όχι μία, κύριε Βορύδη.

Έχει ένα ψηφοφόρο που ψάχνει απεγνωσμένα να σωθεί από ένα που τον κατέστρεψε. Ξύπνησέ τον. Σκούντιξέ τον να ξυπνήσει, γιατί κοιμάται όρθιος και πληρώνει σουίτα ξενοδοχείου. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε γίνει οι νεοέλληνες τόσο αφελείς. Μα τόσο αφελείς. Για να δούμε λοιπόν για τις τράπεζες μερικά πραγματάκια. Οι τέσσερις συστημικές καταγράφουν κέρδη μαμούθ. 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε 4 χρόνια είναι τα κέρδη των τραπεζών. 17 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα κέρδη των τραπεζών σε 4 χρόνια. Όχι παραπάνω. Την ώρα που τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις βυθίζονται στα χρέη, την ώρα που γίνονται κατασχέσεις ακινήτων, τα υψηλά επιτόκια, οι προμήθειες και η ακρίβεια, οι τραπεζίτες κάνουν πάρτι μαζί με τους πολιτικούς. Βλέπεις τον Έλληνα να χρωστάει στην τράπεζα και να χάνει το σπίτι του και βλέπω, το είπα και στον Αντένα, υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να αυξάνουν τον αριθμό των ακινήτων τους. Με 5,5 χιλιάρικα δεν μπορεί να έχει αγοράσει τα τελευταία 5 χρόνια 6 κινητά ή 7 κινητά ή 10 κινητά ή 15 κινητά. Δεν γίνεται. Δηλαδή οι Έλληνες χάνουν τα κινητά τους, τα ακίνητα, και οι πολιτικοί τα αυξάνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στην κορυφή της Ευρωζώνης στα επιτόκια δανεισμού. Στην κορυφή. Και αν δείτε τα καταναλωτικά, στεγαστικά, αν δείτε τα επαγγελματικά δάνεια, ακούστε τώρα τα έσοδα των τραπεζών. Εδώ αρχίζει το πάρτι, παιδιά. Το πάρτι. Ποιο είναι? Στοιχεία. Έσοδα από προμήθειες έχουν αυξηθεί κατά 98% από το 2018. Έσοδα από τόκους καταγράφουν άνοδο 45% από το 2018. Συνολικά κέρδη των τραπεζών στην τετραετία 22-25 επί Νέας Δημοκρατίας 17 περίπου δις, 16,7 δις. Αναλυτικά, οι τράπεζες κατέγραψαν 3,7 δις κέρδη το 22, 3,6 δις το 23, 4,3 δις το 24, 4,63 δις το 25. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Τα βλέπετε. Και να σας πω και άλλα καλύτερα, μισό λεπτό. Τα επιτόκια στην Ελλάδα, για να καταλάβετε το έγκλημα, παραμένουν σταθερά ακριβότερα το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τα επιτόκια δανεισμού. Τα πιο ακριβά έχουμε στην Ευρωζώνη. Στα καταναλωτικά δάνεια και στα δάνεια των επιχειρήσεων, η διαφορά με την Ευρωζώνη, ξέρετε που έχει φτάσει, κρατηθείτε, στο 91%. Ενώ στα επιχειρηματικά δάνεια άνω των 250.000 ευρώ που δεν παίρνουν οι μικρομεσαίοι, η απόκληση είναι 145%. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, η επένδυση? Πώς θα έρθει η ανάπτυξη? Με αριτζίδες και ακίνητα και παρόχους ενέργειας και ανεμογεννήτες και φωτοβολταϊκά. Το 25. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Απλά να πω το εξής για να το καταλάβουν κάποιοι από εσάς. Επαναλαμβάνω, αναρωτηθείτε. Το είπα στον Αντένα. Πώς είναι δυνατόν οι Έλληνες να χάνουν τα σπίτια τους, οι Έλληνες να χάνουν εισοδήματα και με βάση αυτά που δηλώνουν οι πολιτικοί και οι υπουργοί να αυξάνουν και τα σπίτια τους και τα εισοδήματά τους? Το πιο απλό σας λέω. Δεν θα πάω σε πολυσύνθετη ανάλυση. Σας είπα τα γεγονότα. Από εκεί πέρα πρέπει να βγάλετε συμπέρασμα μόνοι σας. Έλεγα στη Βουλή ότι 5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μόνο ο ΠΚΠ το σκάνδαλο τα τελευταία χρόνια. 5 δις. Αυτά τα 5 δις. Τα 2 έπρεπε να πάνε στους αγρότες και τα 3 για επενδύσεις στην πρωτοσωματοκίνητη τομέα. Ποιοι τα φάγανε? Οι κολλητοί των υπουργών, του πρωθυπουργού στην Κρήτη, τα λαμόγια, οι γαλάζιες ακρίδες. Και οι πραγματικοί αγρότες στην Κρήτη δεν πήραν ούτε ένα ευρώ. Οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι δεν πήραν ούτε ένα ευρώ. Βγαίνει ο Σκηνάς, επειδή έκανε ένα σχέδιο ο προηγούμενος υπουργός ή η προηγούμενη υπουργή λάθος για την βιολογική μελισσοκομεία και την βιολογική κτηνοτροφία, λάθος. Όλο καραντί λάθος. Τα όρια που βάλανε, όλα ό,τι βάλανε, τα υποδομοσία ήταν λάθος. Και για να μην πληρώσουμε πρόστιμο, λέει ο Σκηνάς, καταργούμε την βιολογική κτηνοτροφία και την βιολογική καλλιέργεια και την βιολογική μελισσοκομεία. Ωραία, ρε μεγάλε, και τι φταίνει οι υπόλοιποι? Οι άνθρωποι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, που πληρούσαν τους όρους συμμετοχής, βάλαν λεφτά την τσέπη τους και τώρα τους λες δεν θα πληρώσω τίποτα εγώ.
Είναι κράτος αυτό. Αντί να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, τον τελειώνουμε, αλλά δεν φταίνουν αυτοί. Φταίνουν οι μελισσοκόμοι, οι αλληλείς, όλοι αυτοί. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, που πάλι πηγαίνουν πίσω από τα κόμματα που τους βύθισαν στο κενό και στο χάος.

Να και μιλάμε για χάος τώρα. Για να πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα θέμα. Ακούστε, πάμε λίγο στην Επανάσταση του 21. 1821. Όλη η Πελοπόννησος ελεύθερη, η Πάτρα όμως δεν ήταν ελεύθερη. Γιατί? Η Πελοπόννησος ήταν ελεύθερη. Η τελευταία πόλη που απελευθερώθηκε ήταν η Πάτρα. Γιατί? Θα σου πω τώρα. Η Πάτρα, ενώ ήταν μία από τις πρώτες πόλεις που επαναστάτησε το 1821 και ταυτόχρονα μία από τις τελευταίες που απελευθερώθηκαν στην Πελοπόννησο. Πρώτη επαναστατή από τις πρώτες, τελευταία απελευθερώνεται. Μία πόλη που γνώρισε, φίλες και φίλοι, γρήγορα την ελπίδα της ελευθερίας ήταν η Πάτρα. Αλλά βυθίστηκε εξίσου γρήγορα σε μία από τις πιο βίαιες και αιματηρές σφαγές της Επαναστάσεως. Γιατί μας λένε ότι οι παλιότουρκοι, οι Μογγόλοι, ότι σφάξαμε στην Τρίπολη κόσμο. Δεν λένε αυτοί πόσους έσφαξαν μέχρι να φτάσουμε στην Τρίπολη εμείς. Δεν λένε οι Τούρκοι, όχι τα 300 χρόνια, επαναστατούν οι Έλληνες. Ξέρετε πόσοι σφάχτηκαν και την περίοδο. Όχι στην Πελοπόννησο μόνο, σε όλη την Ελλάδα και την Κωνσταντινούπολη. Σφαγές, βιασμοί, κανονικοί. Ο ελληνικός πληθυσμός λοιπόν στην Πάτρα υπερτερούσε του τουρκικού. Αριθμητικά, όπως πάντοτε συνέβαινε σε όλη την Ελλάδα. Οι Τούρκοι πάντα λιγότεροι ήταν από εμάς. Πάντα. Οι μουσουλμάνοι ήταν πολύ λιγότεροι στην Ελλάδα από τον ελληνικό πληθυσμό, το χριστιανικό, παιδιά, για να το ξέρουμε όλα. Παρέμενε στα χέρια των Οθωμανών η εξουσία και οι Έλληνες ζούσαν υπό φορολογική πίεση και περιορισμούς. Αυτό είναι αληθές. Παρά την καταπίεση, η πόλη της Πάτρας γνώριζε πνευματική και οικονομική ανάπτυξη και εμπορική. Γιατί? Ήταν το κλειδί για το Ιόνιο. Το Ιόνιο πέλαγος, τα Επτάνησα, που ήταν υπό Βρετανική και υπό Ιταλική κατοχή, με τα Βρετανική αργότερα βέβαια, αλλά είχε περάσει και στους Ρώσους, είχε περάσει και στους Βρετανούς, είχε περάσει και στους Ιταλούς. Ήταν η Ιόνιος πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, αργότερα. Αλλά ήταν εμπορική η δραστηριότητα όλης της Πάτρας σε σχέση με τα νησιά αυτά για διέξοδο προς την Ευρώπη. Ενώ η φιλική εταιρεία δρούσε ενεργά, προετοιμάζοντας το έδαφος για την Επανάσταση, στην Πάτρα ήταν το πρώτο σημείο που ορίμασε η ιδέα του ξεσηκώμου. Είχαν χρήματα. Είχαν προετοιμαστεί, πήραν όπλα. Με την έναρξη της Επαναστάσεως κλιμακώνεται και η αντίδραση στην Πάτρα. Αντιδρούν και λένε δεν πληρώνουμε φόρους. Με το δεν πληρώνουμε φόρους οι Οθωμανοί πήγαν στο Φρούριο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Πάτρα στο Φρούριο, έχω πάει πολλές φορές. Κλείνονται εκεί μέσα. Η πόλη μετατράπεται σε ένα εκρηκτικό μείγμα και περιβάλλον αβεβαιότητος. Αυτό είναι αληθές. Στο Φρούριο οι Τούρκοι, απ' έξω οι Έλληνες. Η κατάσταση ξεφεύγει οριστικά πότε? Εδώ είναι το ερώτημα. Όταν οι Οθωμανικές δυνάμεις επιτέθηκαν και περιπόλησαν σημαντικά σημεία της πόλης. Βγαίνουν από το Φρούριο και αρχίζουν και καίνε εκκλησίες, καίνε σπίτια προεστών, προκρήτων, παπάδων, έτσι. Βιάζουν γυναίκες. Δηλαδή βγαίνουν από το κάστρο και αρχίζουν τη λαιλασία. Οι Έλληνες οργανώνονται και αντεπιτίθενται. Είχαν όπλα. Εναντίον των Τούρκων στην Πάτρα. Η σύγκρουση εξαπλώνεται παντού. Παντού. Μετά από σκληρές μάχες, οι Οθωμανοί υποχρεώνονται να ξανακλεισούν στο Φρούριο. Για πρώτη φορά οι Έλληνες απέκτησαν τον έλεγχο της πόλεως. Μια πόλη κλειδί με το λιμάνι της, η πύλη της Πελοποννήσου προς τα Ιόνια νησιά, προς την Ιταλία, προς την Ευρώπη. Με τα καράβια. Έτσι. Οι ενισχύσεις όμως καταφθάνουν. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Η ελπίδα για την απελευθέρωση έμοιασε ρεαλιστική. Αποδυναμώνονται άλλες περιοχές και μαζεύονται στην Πάτρα όλοι. Ορκίζονται στον Όρκο, στο Αχαϊκό Διευθυντήριο και συγκροτούν μια ομάδα ανθρώπων για να οργανώσουν την πολιορκία του Φρουρίου. Η Επανάσταση τώρα οριμάζει, έτσι. Οριμάζει, φτιάχνε πριν την Τρίπολη όλα αυτά, πριν την άλλη Τρίπολη τσάς. Ωστόσο η επιτυχία είναι προσωρινή, φίλες και φίλοι. Η στρατηγική σημασία της Πάτρας σημαίνει ότι οι Οθωμανοί δεν την εγκαταλείπουν. Δεν την εγκαταλείπουν, είναι λογικό. Η αντεπίθεση ήταν αναπόφευκτη, η ισορροπία άρχισε να ανατρέπεται. Δεν ήταν εκπαιδευμένοι οι Έλληνες σε πόλεμο. Βλέπανε. Του φέκι πυροβολούσαν. Δεν είναι όπως τα πολυβόλα τώρα πυροβολάς. Μία του φεγγιά ξαναγέμισε, ξαναφτιάξε, ξαναβάλε. Χατζάρες, ιστορίες. Βγαίνουν οι Τούρκοι. Εδώ όμως πρέπει να παίξετε να ακούσετε, το εξής. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που βοήθησε τους Τούρκους? Ο Βρετανός πρόξενος στην Πάτρα. Που έδινε πληροφορίες. Έτσι. Στους Τούρκους εναντίον των Ελλήνων.
Οι Βρετανοί ήταν μια ζωή σκουπίδια και σκουλίκια εναντίον της Ελλάδος. Μια ζωή. Και έτσι ο Γιουσούφ Πασάς ορμάει για την επανακατάληψη της πόλης. Με πληροφορίες του Βρετανού προξένου. Όταν βλέπουν, ακούνε και οι Έλληνες ότι οι Βρετανοί και οι υπόλοιποι σύμμαχοι δεν βοηθάνε, βγαίνουν και οι Τούρκοι έξω από το κάστρο και αρχίζουν και σφάζουν, καταραίει η ορμή. Πέφτει το ηθικό. Αυτό που ακολούθησε δεν ήταν μάχη, αλλά μια σφαγή κανονική. Έσφαξε ο Γιουσούφ Πασάς όλους τους πατρινούς. Όσοι μπόρεσαν την κοπάνησαν, αλλά όσοι ήταν εκεί, εσφάγισαν φωτιά σε όλη την πόλη, λαιλασία στα σπίτια των Ελλήνων, σφαγή κανονική, σας λέω, χιλιάδες. Χιλιάδες. Γιατί μας έχουν πρίξει εδώ οι πεμπτοφαλαγκίτες τύπου Κερίδη. Έχουμε και τέτοιους που λένε ότι οι Τούρκοι είμαστε παιδιά των Οθωμανών και μας λένε ότι οι Έλληνες σφάξαν στην Τρίπολη κόσμο. Μα τα γεγονότα της Πάτρας πότε έγιναν, για πείτε μου εσείς. Βάλε ρε η σφαγή της Πάτρας το 21 και βάλε άλλο στην Τριπολιτσά, εσύ και πες μου τις ημερομηνίες. Γιατί μου λένε κάποιοι, μπήκαν λέει οι Έλληνες στην Τριπολιτσά και σφάξανε. Καταρχάς δεν γίνεται ο πόλεμος. Και οι Τούρκοι το χρησιμοποιούν ως ομοχλό για γενοκτονία, λέει, στην Τρίπολη. Ότι έκαναν γενοκτονία οι Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι ο Κολοκοτρώνης, μπαίνοντας μέσα, τους είπε, παιδιά, μη σφάξετε. Αλλά εκεί έγινε μακελιό. Γιατί πέστε μου τώρα εσείς, να είμαι εγώ από την Πάτρα, να μου έχουν σφάξει τη γυναίκα, τα παιδιά μου, τα νύψια μου. Και να είμαι έξω από την Τρίπολη, στην πολιορκία της Τριπόλεως. Πότε έγινε η Τριπολιτσά? 3 Απριλίου του 21 σφάζονται οι Έλληνες στην Πάτρα και κανένα πεμπτοφαλαγκίτικο δίποδο από αυτά τους καθηγητές που έχουμε εδώ δεν το λέει αυτό. Και πότε, Τριπολιτσά? Μετά από 6-7 μήνες λοιπόν η Τριπολιτσά. Όταν εγώ είμαι αχαιός και ξέρω τι μου κάνουν οι Τούρκοι στην Πάτρα που με κατέσφαξαν και είμαι έξω από την Τρίπολη. Με μαζεύει ο Κολοκοτρώνης, νομίζετε εσείς? Δυστυχώς, σου βγαίνει ό,τι πιο ανθρωποτερατογενές έστικτο στον πόλεμο. Κουράστηκαν οι Σάφη πια. Δεν μπορεί να λέτε ότι σφάξαν οι Έλληνες στην Τρίπολη τους Τούρκους, όταν σε προγενέστερο χρόνο η Πάτρα είχε μεγαλύτερο πληθυσμό, ξέρετε, και γύρω περιοχές. Κατεσφάγισαν οι Έλληνες 6 μήνες πριν, κατά τη διάρκεια της επαναστάσεως στην Πάτρα. Αλλά σε ποιο να τα πω? Αφού δεν ξέρουν ιστορία, είναι ανιστόρητοι περισσότεροι. Και δεν λέω ότι δεν έγινε σφαγή στην Τρίπολη. Έγινε! Σφάχτηκαν χιλιάδες. Αυτό είναι αληθές. Πόλεμος ήταν. Κακός, κακός. Αλλά δεν μπορεί να λένε ότι έκαναμε γενοκτονία εμείς στην Τρίπολη χωρίς να έχουμε άλοθη δικαιολογία. Δεν είναι για μένα απάνθρωπος είναι ο πόλεμος, αλλά η αντίδραση. Αφού σφάχτηκαν χιλιάδες στην Πάτρα, τους κατέσφαξαν. Γι' αυτό και η πόλη δεν απελευθερώθηκε, ήταν τελευταία που απελευθερώθηκε από όλη την Πελοπόννησο. Γιατί ο πληθυσμός μετά δεν υπήρχε ο ελληνικός. Έμειναν ελάχιστοι Έλληνες στην περιοχή. Έφυγαν, είτε στα Επτάνησα πήγαν πολλοί, είτε νότια στην Ηλία, είτε ανατολικότερα, Αίγιο και πιο ανατολικά. Είτε απέναντι στο Μεσολόγγι. Όταν απελευθερώθηκε, ξαναγύρισαν πολλοί πατρινοί στην Πάτρα. Άντε γιατί

0: Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Τα πράγματα περιπλέκονται και απλά εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις ως Ελλάδα από μακριά. Κάτι περίεργο ετοιμάζει το Πακιστάν με την Τουρκία, φίλες και φίλοι, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Εάν γίνει αυτό, τα πράγματα περιπλέκονται πάρα πολύ, γιατί οι χώρες αυτές εμπλέκονται με χρηματοδοτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και τρομοκρατών, φανατικών, ακραίων Ισλαμιστών, και περιπλέκονται πολύ. Το ΝΑΤΟ της περιοχής ετοιμάζουν κοινή στρατιωτική δύναμη.
1: Γνωρίζατε ότι ένα νέο Ισλαμικό ΝΑΤΟ διαμορφώνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Το Πακιστάν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ φέρεται να επεκτείνουν τον αμυντικό συντονισμό μετά από μήνες στρατηγικών συνομιλιών. Η ιδέα που συζητείτε είναι ένα κοινό πλαίσιο ασφάλειας όπου οι περιφερειακές απειλές αντιμετωπίζονται συλλογικά. Το Πακιστάν φέρνει πυρηνικά όπλα και έναν από τους μεγαλύτερους μόνιμους στρατούς στον κόσμο. Η Τουρκία φέρνει εμπειρία μάχης σε επίπεδο ΝΑΤΟ, μη επανδρομένα αεροσκάφη Bayraktar, πυραυλικά προγράμματα και μια αμυντική βιομηχανία που παράγει πλέον περισσότερο από το 80% του στρατιωτικού της εξοπλισμού σε τοπικό επίπεδο. Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ φέρνουν τεράστιο πλούτο πετρελαίου και φυσικού αερίου ικανό να χρηματοδοτήσει τεράστια προγράμματα όπλων, στρατιωτικές βάσεις και περιφερειακά δίκτυα επιρροής. Και μετά τον πόλεμο του Ιράν, οι περιφερειακές δυνάμεις κινούνται ταχύτερα από ποτέ προς ανεξάρτητες συμμαχίες ασφαλείας αντί να εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από την Ουάσιγκτον. Αλλά εδώ είναι το πραγματικό ερώτημα. Σταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή ή αναδιαμορφώνει πλήρως την ισορροπία δυνάμεων έναντι του Ισραήλ, της Ινδίας και του Ιράν?
0: Είναι μερικά ερωτήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Και είναι μερικά ερωτήματα που η γυράσκουσα εις τον εγκέφαλον Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και δημογραφικά δεν μπορεί να τα κατανοήσει και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Γιατί κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Κάτι Μητσοτάκηδες, κάτι Μακρόν, κάτι Μέρτς, πώς λέγονται αυτοί, τύποι απίστευτοι. Δεν αντιλαμβάνονται ότι αλλάζει όλος ο γεωπολιτικός χάρτης στην ευρύτερη περιοχή. Ότι η Ευρώπη γυράσκει και βολιάζεται με Πακιστανούς, Αφγανούς και δεν ξέρω τι άλλο και Αφρικανούς, που σημαίνει ότι τελειώνει η Ευρώπη που ξέραμε, και ότι αυτοί που έχουν έρθει δεν έχουν καμία σχέση με το πολιτισμικό, κοινωνικό, εθνικό υπόβαθρο αυτής της περιοχής. Άρα πρέπει να φύγουν χθες για να δώσουμε κίνητρα να γεννηθούν Έλληνες και Ευρωπαίοι. Είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με την πραγματικότητα αυτοί που κυβερνούν την Ευρώπη, είτε γιατί δεν ξέρουν, είτε γιατί με σχέδιο εκτελούν το σχέδιο καλλιέργη. Κάτι άλλο δεν μπορώ να σας πω, παιδιά.

0: Μελέτης Βασιλείου. Ένας χωρικός. Μελέτης Βασιλείου. Ποιος είναι ο Μελέτης, ο Βασιλείου, ένας χωρικός που ελευθέρωσε την Αθήνα. Αυτός την ελευθέρωσε. Ούτε ο Καραϊσκάκης, παιδιά, ούτε ο Αθανάσιος Διάκος. Αλλά μάθαμε αυτά.
1: Έχεις ακούσει για τον ηρωικό Μελέτη Βασιλείου? Ο 43χρονος φτωχός χωρικός από τη Χασιά, μέλος της φιλικής εταιρείας, ξεγέλασε τους Τούρκους υποκρινόμενος πίστη και πήρε άδεια να στρατολογήσει. Στις 18 Απριλίου 1821 συνέτριψε στον Κάλαμο Αττικής τα τουρκικά αποσπάσματα από την Εύβοια με λίγους χασιώτες και χωρικούς. Λίγες μέρες μετά ηγήθηκε της νυχτερινής επίθεσης και απελευθέρωσε την Αθήνα, 25-26 Απριλίου, κλείνοντας τους Τούρκους στην Ακρόπολη.
2: «Με τα χρήματα δεν αγοράζεις τα μυαλά»,
1: έλεγε συμβολίζοντας τον αυθόρμητο ηρωισμό του απλού λαού. Δολοφονήθηκε το 1826 σε ηλικία 48 ετών από συντοπίτες του κάτω από ελιά, λόγω εσωτερικών ερίδων. Αθάνατος.
0: Όχι ερίδων, παιδιά. Τον έφαγαν οι κολέτιδες και οι υπόλοιποι. Τον έφαγαν τα λαμόγια Κουντουριώτης, Μαυροκορδάτος, Κολέτης, Ορλάντος. Αυτοί το φάγανε. Γι' αυτό και δεν μάθαμε ποτέ γι' αυτό να τίποτα στα σχολικά εγχειρίδια. Μελέτης Βασιλείου. Αυτός απελευθέρωσε την Αθήνα. Αν τουλάχιστον βρείτε κανένα βιβλίο ιστορίας πραγματικό, αυτό θα διαβάσετε. Αλλά εμείς μαθαίνουμε για τον Καραϊσκάκη, που έχει θέματα και ο Καραϊσκάκης, ο Γιώργης. Με τους νικητές, τα ξέρετε, που πήγε κάτω στην Πελοπόννησο και έσφαξε κόσμο, κυνηγούς του Κολοκοτρώνη. Αργότερα ξυλώθηκε με τη δολοφονία του. Αυτά δεν τα μάθετε ποτέ. Γιατί αν σου βάλω το Μελέτη Βασιλείου, αν σε βάλω τον Οδυσσέα, αν δούσε ποιος τον σκότωσε, αν σου βάλω το Βυσδίκη, αν σου βάλω τη Μαντώ Μαυρογένους, πραγματικά ποιος τις βγάλανε έξω, εκτός. Αν σου βάλω τον Καποδίστρια, πραγματικά να σου βάλω όμως, έτσι. Και όλα αυτά θα καταλάβεις ότι οι σύμμαχοί μας, οι φίλοι μας που μας απελευθέρωσαν, μας πετσόκοψαν μαζί με τους προδότες εδώ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ο τίτλος του νομοσχεδίου θα έπρεπε να λέγεται «Πολίτε δωρεάν, επιπλωμένη δημόσια υγεία». Αυτή είναι η πραγματικότητα, αφού είναι η νοοτροπία του Υπουργού σας, του γνωστού με τις κυβιστήσεις, είναι μία. Όλα ιδιωτικά. Το ερώτημα είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι από εκεί πάνω θα μπορούν να πληρώνουν, και τους ευχαριστούμε που είναι σήμερα εδώ, θα μπορούν να πληρώνουν τους ιδιώτες ιατρούς. Η δημόσια πληρώνουν τους ιδιώτες ιατρούς. Η δημόσια υγεία.

Σα επιχειρηματία δεν είμαι εναντίον του ιδιωτικού τομέα. Αλλά υπάρχουν μερικοί τομείς που πρέπει να είναι ανέγγιχτοι, διότι είναι αγαθά. Ένα από αυτά είναι η υγεία, ένα δεύτερο είναι το νερό, οι υποδομές, συγκεκριμένη στρατηγική τομής του δημοσίου βίου μας και της περιουσίας των Ελλήνων που πρέπει να σταματήσετε να τα ξεπουλάτε. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Όταν μου βγει ο Πρωθυπουργός και μου πει και ενημερώσει τον ελληνικό λαό και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί εδώ, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι πλέον δημόσιο στη χώρα, τι ανήκει ως περιουσιακό στοιχείο στο κράτος, θα δείτε ότι πίσω θα αφήσετε στάχτες από καΐδια και κανένα περιουσιακό στοιχείο. Και επειδή βλέπω να επανέρχονται κάτι περίεργοι τύποι, ας μιλήσουμε λοιπόν για το αγαπημένο παιδί των μέσων ενημερώσεως, για το αγαπημένο παιδί του Μαξίμου. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το δεκανίκι του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα, που επανέρχεται. Όλα τα μέσα ενημερώσεως επί ένα χρόνο και χθες ειδικά, υπερπροβολή του κυρίου Τσίπρα. Τον θέλουν, τον χρειάζονται στο Μαξίμου. Είναι απαραίτητος. Ποιος? Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία και η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει την προδοσία της Μακεδονίας. Και εδώ είναι το θράσος του ανδρός. Να ομιλεί για πατριωτισμό ο προδότης της Μακεδονίας. Να ομιλεί για πατρίδα αυτός που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα. Για εμάς την ελληνική λύση ισχύει η γνωστή αρχαιοελληνική έκφραση. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Τελεία, παύλα. Και η αλήθεια είναι, κύριοι, του καινούργιου φρούτου που βγαίνει τώρα, είναι ότι πάει να φάει το Πασόκ. Η ύπαρξη του ανδρός, του τυχαίου αυτού ανδρός, που κατέστρεψε τη χώρα, και θα σας πω γιατί, είναι γιατί το χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία, τον χρειάζεται το σύστημα, τον χρειάζονται οι ολιγάρχες για να καταστρέψει το Πασόκ. Εξάλλου ο κύριος Τσίπρας έχει το know-how. Έτσι έφτιαξε την κυβέρνηση, καταστρέφοντας το Πασόκ την προηγούμενη φορά. Το Πασόκ κοιμάται, ο Ντουλάκης κοιμάται δυστυχώς. Τα βάζει με εμάς συνεχώς, βρίζει εμάς. Και επαναλαμβάνω, όλοι σας και μόνοι μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας εξαφανίσει, κύριε Ανδρουλάκη, ο κύριος Τσίπρας, μαζί με τον Μητσοτάκη. Ποιος Τσίπρας? Ο Τσίπρας το φαντς. Ο Τσίπρας που έδωσε τα σπίτια των Ελλήνων στα φαντς. Ποιος Τσίπρας? Των παρόχων ενέργειας, του χρηματιστηρίου ενέργειας. Αυτός που κλέβει κάθε μήνα από την τσέπη του ελληνικού λαού χρήματα για το ρεύμα του. Ο Τσίπρας του ψαλιδίσματος των συντάξεων. Με τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Κτλ. Ο Τσίπρας που αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές, έκοψε τη συντάξη των Ελλήνων. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η ύπαρξη του ανδρός, η επαναφορά του, δεν ταυτίζεται με τις πρέσπες του Αιγαίου που χρειάζεται ο Μητσοτάκης για να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια. Γιατί έμαθα ότι άφησε και το δεξί του χέρι ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας. Και περιέργως σε όλα τα site της Νέας Δημοκρατίας, όπως το Capital, κύριε συνάδελφε, αυτό το άρθρο του συνεργάτη του Τσίπρα, του μέντορά του, πέραψε ένα μανιφέστο, όπως λέγεται, του κ. Τσιακατάρη, κατέβηκε. Κατέβηκε, κύριε Μαρκόπουλε. Κατέβηκε το αρθράκι από το Capital και από άλλα site της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι μία. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Τσίπρα, ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες στο Μητσοτάκης για το νέο του δεκανίκη. Πάντως, να του πιστώσω κάτι. Ότι αν βγει αύριο και πει ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα αλλάξει όλα, θα το πιστέψω σίγουρα. Έτσι. Αυτά και μια συμβουλή. Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων. Το ίδιο πράγμα είναι. Ελλάς και ΜΑΤ μαζί θα πηγαίνουμε τον Τσίπρα. Εντάξει, πέρα από γραφικά, γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Είναι και επικίνδυνα όλα όσα γίνονται. Και τα μέσα ενημερώσεως παίζουν βρώμικο ρόλο εδώ. Και οι ολιγάρχες, κυρίως οι δύο ολιγάρχες που τον στηρίζουν αναπανδόν. Και τα χρήματα δεν ξέρουμε που βρέθηκαν. Γιατί όλοι κάναμε κόμματα. Κι εγώ. Αλλά εγώ είμαι επιχειρηματίας που δηλώνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τζίρους. Ο κύριος Τσίπρας πού βρήκε τις γιγαντοοθόνες? Πού τα βρήκε όλα αυτά? Πού τα βρήκε τα γραφεία? Από το βιβλίο, φαντάζομαι, που πούλησε πολλά αντίτυπα. Ο Μπάρκας του έδωσε δανεικά. Ναι, ο Μπάρκας.

Λοιπόν, να σου πω κάτι. Το πρόβλημα είναι ότι θα μας ξυρίσει όλους ο τύπος, γιατί μας περνάει για αφελείς. Αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό και στην κάλπη θα πάρει την απάντησή του το δεκανίκι του Μητσοτάκη ο Τσίπρας πολύ σύντομα. Πάμε τώρα στα σοβαρότερα, γιατί αυτά πέρα από την γραφικότητα και την αστειότητά τους έχουν και σοβαρά στοιχεία. Αυτή η Βουλή στο τέλος δεν θα λέγεται Βουλή των Ελλήνων. Βουλή των Υποδίκων θα λέγεται. Βουλευτές κάνουν σε βουλευτές μηνύσεις και αγωγές. Θα μου πείτε, ένομο δικαίωμα είναι του καθενός, ναι. Αλλά δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιεί τις μηνύσεις ως άλοθη για την ασυλία των βουλευτών, γιατί έχει την πλειοψηφία, και οι υπόλοιποι βουλευτές να μην μπορούν να αμυνθούν. Αυτό συνέβη και συμβαίνει, και σας είπα, η Νέα Δημοκρατία θέλει υποδίκους όλους μας εδώ μέσα. Γιατί επειδή είναι υπόδικοι αυτοί, θα θέλουν να λένε είστε υπόδικοι κι εσείς. Εμάς μας ενδιαφέρει η συνείδηση του ελληνικού λαού ποιος είναι υπόδικος. Και η Νέα Δημοκρατία είναι υπόδικη στη συνείδηση του ελληνικού λαού όλη της. Και για τον ΑΠΚΕΠΕ και για τα ΤΕΜΠΗ και για τα σκάνδαλα και τις αναθέσεις και όλα αυτά. Και για να δείτε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμφωνο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Γεραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα. Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τετελεσμένα. Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι. Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τετελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τετελεσμένα συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, φυλακίζει αντιπάλους. Θέλετε πρόταση του κοινοβουλίου, όλοι σύσσωμα μαζί. Τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά σκάφη που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια. Εκείνος το έπραξε, το είπε. Δεν υπάρχει κόμμα που να το λέει εδώ. Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγουν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Και αυτά έλεγε ο μέντορας μου ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, μια εξαίρετη μορφή, τον οποίο τον ξεχάσαμε όλοι εδώ μέσα. Και πρώτα απ' όλα το Πασόκ. Το Πασόκ. Το ξεχάσαμε. Το ξεχάσατε. Και μπορώ να δώσω και πολλά παραδείγματα. Αλλά θα τα αφήσουμε τώρα. Θέλετε λοιπόν περήφανη εξωτερική πολιτική, να δώσω ένα παράδειγμα τη συμπεριφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δύο Έλληνες υπήκοοι πήγαν στην Αγία Σοφία που την κάναν τζαμί. Έβγαλαν μια σημαία. Το συνέλαβαν οι Τούρκοι. Τους πήραν και τους έβαλαν μέσα. Στα μπουντρούμια, κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έρχονται οι οπαδοί της Φενέρ Μπαξέ έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο και φωνάζουν. Είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα. Αυτός που έσπαξε τους Έλληνες. Τροχονόμοι αστυνομία. Τους άφηναν να περνάνε έτσι. Να τη διαφορά ενός κράτους που σέβεται την ιστορία του και ένας κράτος που κλέβει ιστορία και προφυλακίζει το άλλο κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς ως κυβέρνηση αντιγράφετε τον Ερντογάν στα άσχημα μόνο. Αυτός στέλνει τους πολιτικούς αντιπάλους να σαπίζουν στις φυλακές και εσείς θέλετε υποδίκους όλους τους αντιπάλους σας εντός κοινοβουλίου. Κάνετε τα δύνατα δυνατά. Και πάμε στα ψέματα της Νέας Δημοκρατίας. Μας έχει συνηθίσει το ψέμα ο Πρωθυπουργός και το έχει κάνει και επάγγελμα. Τώρα έφυγε η Exxon Mobil από την Κρήτη, θα πάει κάπου αλλού, πάει στο Ιόνιο. Παραμείνει για τις καλυμμάς. Το 27 θα είχαμε γεώτρηση, πάει 28, 29, 30. Αν δεν τα βρει με την Τουρκία ο Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα ή κάποιο άλλο από εδώ μέσα, πλην ημών της ελληνικής λύσης, δεν θα γίνει εξόριξη. Καταλάβετε το, η συνεκμετάλλευση είναι ο στόχος και όλων των ξένων παραγόντων. Λέει ο Πρωθυπουργός, εξάγουμε ενέργεια. Ναι, το είπε, τον άκουσα. Βάλατε ανεμογεννήτρες σε όλη την Ελλάδα. Και εξάγουμε ενέργεια που την πετάμε, γιατί δεν έχουμε αποθήκευση. Τι κάνανε οι ευφυείς οι Βουλγαροί, κάνανε 2 γιγαβάτ με 3 γιγαβάτ αποθήκες. Το στέλνουμε στη Βουλγαρία τζάμπα το ρεύμα. Αυτό είναι η εξαγωγή του Μητσοτάκη. Τζάμπα η εξαγωγή. Δεν πληρώνουν τίποτα οι Βουλγαροί. Και όταν το αγοράζουμε εμείς την επόμενη μέρα, το πληρώνουμε 220 ευρώ.
Αυτό σημαίνει κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Ανάποδη κυβέρνηση, ανάποδες επιλογές, τις οποίες πληρώνει πάντοτε ο Έλληνας. Και όσες αντιγραφές να κάνετε από την ελληνική λύση, όλοι, δεν θα πω για την πηξίδα που έλεγε ο Τσίπρας και την έβαλε στην αρχή, μόλις το έβγαλα εγώ δημοσίως ότι αντέγραψε το, το έβγαλε στην άκρη, μετά βρήκε τα ΜΑΤ, την Ελλάς. Θα πω το εξής όμως. Βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και λέει ευθαρσώς να τα βρούμε με τη Ρωσία. Το είπε. Ακούτε. Τι είπε η κυρία Μπακογιάννη? Ούτε μπορούμε να λέμε ότι θα μείνουμε εμείς με το λάβαρο της αντιστάσεως στο χέρι για το εμπάρκο και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Κολοτούμπες. Εμείς που τα λέγαμε 6 χρόνια και η Ελλάδα έχασε 7 δις με δήλωση του Πρωθυπουργού, πληρώσαμε πανάκριβα το φυσικό αέριο, ήμασταν πουτινόφιλοι. Αυτή τώρα τι είναι, πουτινολάγνα? Τι είναι, κύριοι συνάδελφοι, που βάλατε και τον Κερίδη, βάλατε και τον Άδωνη να κάνουν τους λαγούς για να τα βρούμε με τη Ρωσία? Θα σας πω κάτι. Όταν έκανε πόλεμο με τη Ρωσία ο Πρωθυπουργός, του λέγαμε μην κάνεις το παρενοημένο. Το έκανε. Ποιος πληρώνει την ύφη? Να σας πω εγώ. Ο Έλληνας πολίτης. Πληρώνουμε πανάκριβα φυσικό αέριο και ρεύμα. Γιατί? Γιατί εγκληματίσατε? Και ούτε μια συγγνώμη δεν είστε ικανοί να πείτε. Κάναμε λάθος. Αλλά ποια συγγνώμη? Εδώ φτιάξατε ένα κράτος νταβατζή. Ένα κράτος νταβατζή. Υπάρχουν 10 φόροι στα ακίνητα, κύριε συνάδελφε, στη φιλελεύθερη οικονομία. Παραμύθια, τσιχαλιμάστε, φιλελεύθεροι. Με 10 φόρους στα ακίνητα και φέρετε και καινούριο φόρο. Νέος φόρος ενοποιημένος μες στο ρεύμα, για να μην μπορείς να αρνηθείς να το πληρώσεις, για να σου κόψουν το ρεύμα, ακινήτων, με μάλιστα με τριπλάσια λένε αύξηση του παγίου που πληρώνουμε ήδη, όχι συγχώνευση και ένωση. Δηλαδή, συγγνώμη, είστε συνιδιοκτήτες του σπιτιού μου? Να πληρώνω 10 φόρους για το ακίνητό μου και ταυτοχρόνως να μου βάλετε και άλλο φόρο? Φόροι από ανίκανη κυβέρνηση που μόνο φορολογεί. Αυτό είστε. Και υπάρχει μια σειρά προτάσεων, τις οποίες έχω καταθέσει πάρα πολλές φορές και οι οποίες μπορούν να γίνουν αύριο το πρωί. Και για μας είστε και άσχετοι και επικίνδυνοι. Έχουμε μιλήσει για απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Ενιαίο φορολογικό κώδικα. Συγχώνευση όλων των διατάξεων σε ένα απλό κείμενο. Όπως έκανε η Εστονία, ρε παιδιά. Η Εστονία το έκανε. Το e-tax system. Απλά πράγματα. Flat tax 10 με 12-13%. Εστιασμένος έλεγχος σε παραβατικές δραστηριότητες. Μείωση τυφλών ελέγχων επιτέλους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος η υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων. Flat tax. Επαναπατρισμός κεφαλαίων με κίνητρα. Για να έχουμε αύξηση του ΑΕΠ περίπου 1-2% ετησίως με τα μέτρα αυτά. Απλά μέτρα. Δεν χρειάζεται στεμάντης. Αλλά ποιος θα λάβει τα μέτρα αυτά? Αφού δεν έχετε επιτελείο, ρε παιδιά. Σας συμβουλεύει ο κύριος Βιλιάρδος και ο κύριος Φωτόπουλος στις επιτροπές. Σας λέει τι να κάνετε. Σας ανοίγουμε τα μάτια, αλλά παραμένετε τυφλοί στα οικονομικά. Τυφλοί και κουφοί. Και επίσης, αυτό που πρέπει να πούμε κάποια στιγμή είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στη διαφθορά. Και είναι βουτυγμένη στη διαφθορά και υπάρχουν παραδείγματα πάρα πολλά. 7ο τμήμα ελεκτικού συνεδρίου χθες ακυρώνει το διαγωνισμό το μαϊμού που φτιάξατε, τον 25 τράκτορ, και έρχεται καλοκαίρι. Πήγατε να πάρετε τα κουνούπια για να σβήνετε τις πυρκαγιές πάλι. Αυτά που παίρνουν 1000 λίτρα που καίγονται. Γιατί σας είχαμε πει εδώ πριν 2,5 χρόνια, το είπα στον Πρωθυπουργό, εκεί ήτανε, ότι η εταιρεία αυτή κατηγορείται στην Ισπανία για δωροδοκίες. Μην τους πάρετε σοβαρά υπόψη. Και κάνατε διαγωνισμό. Και τώρα το ελεκτικό συνέδριο σας λέει ότι η εταιρεία εμπλέκεται σε δωροδοκίες. Άκυρος ο διαγωνισμός. Θα τρέξουμε να σβήσουμε με τι, με τα λάστιχα πάλι τις φωτιές? Ή θα αφήσετε να καούν τα δάση και θα πείτε δεν το γνώριζα, δεν το ήξερα, αλλά θα βάλω ανεμογεννήτριες τώρα για να παράγω ενέργεια? Θέλετε και άλλα σκανδαλάκια? Πείτε μου, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είστε η μοναδική κυβέρνηση που έχετε κάνει πάνω από 250 συνέδρια. Συνέδριο 1,5 εκατομμύριο ευρώ με ένας εκδότης πολίτικα, αλλά δεν κάνω λάθος, να μας πούνε αν είναι έτσι. Με κεφάλαιο η εταιρεία έγινε ένα χρόνο πριν, 5.000 ευρώ, ανέλαβε συνέδριο για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ πήρε ο γιος του ανθρώπου, του εκδότου που λιβανίζει τη Νέα Δημοκρατία, όπως γράφει ο τύπος. Εγώ θα κάνω και ερώτηση και ρωτώ, ισχύει αυτό? Δώσατε στην Political, στον ιό της Political, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για συνέδριο?
Γι' αυτό γίνονται συνέδρια κάθε μέρα. Κάθε μέρα φόρουμ, ένας φόρουμ, άλλος πληρώνει ο λαός. Ενάμιση τον έναν, δύο στον άλλον, γιατί οι γαλάζιες ακρίδες δεν χορταίνουν να τρώνε. Αν ισχύει και αυτό, γι' αυτό σας λιβανίζει όλη μέρα και μιλάει για τον μεγάλο, τεράστιο ηγέτη. Και ότι ελέγχεται τα πάντα είναι αλήθεια. Ελέγχεται τα πάντα. Και επειδή μιλάμε για δικαιοσύνη, ξέρετε τι λέει ο κόσμος έξω. Ποια δικαιοσύνη, ρε παιδιά. Εγώ ρώτησα κάτι τον κύριο Κακλαμάν και δεν με απαντάει κανένας. Οι δύο υπάλληλοι που άκουγαν το Predator, οι αδερφές εξάρχου, η μία είναι στη Βουλή, στον πρόεδρο της Βουλής, Predator σας λέω, και η άλλη είναι στο Μαξίμου. Και απολύουν 78 πριν μερικούς μήνες υπαλλήλους του ΣΕΙΠ για να βάλουν τους δικούς τους τώρα. Δεν είχαν, λέει, θέσεις. Τους διώξανε, τους μετατάξανε. Τους διώξανε. Για να βάλουν άλλους δικούς τους που τους δίνουν το δικαίωμα ένα μήνα πριν λήξει η σύμβαση να μονιμοποιηθούν για οργανική θέση. Μιλάμε για κλασικούς απατεώνες που ελέγχουν δικαιοσύνη, μυστικές υπηρεσίες, ό,τι κινείται και υπάρχει. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Και δεν θα πω τι λέει ο κόσμος. Εδώ σε θέλω σχόλιο. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Εδώ θα κάνει σχόλιο. Εδώ σε θέλω. Αν δεν κάνει, εγώ θα φύγω. Ο Μαρινάκης για κακούργημα επειδή χαστούκησε τον Δημητριάδη. Ο Αυγενάκης ελεύθερος να κάνει το μάγκα χαστούκησε πολίτη στο αεροδρόμιο. Αυτοί είστε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη σας. Για να τελειώ, εδώ σε θέλω απάντηση. Μην γελάς. Εδώ σε θέλω. Γιατί ξέρετε τα ευκολάκια μπορεί να απαντάτε όλοι. Και εδώ ρωτάει ο Έλληνας γιατί να ψηφίσω ελληνική λύση. Γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Εμείς μπήκαμε στην πολιτική για να λύσουμε προβλήματα Ελλήνων και όχι να λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα από τη μισθοδοσία ή από τα σκάνδαλα ή από τις μίζες των Ελλήνων. Και το δίλημα των επόμενων εκλογών θα είναι ένα. Αποτυχημένοι ή πετυχημένοι. Τεμπέληδες ή εργατικοί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα θα τη λέμε. Είμαστε ο εφιάλτης σας, όλων εδώ μέσα, και είστε οι εφιάλτες των ονείρων του ελληνικού λαού. Είμαστε ο εφιάλτης με μικρό έψιλον και είστε οι εφιάλτες με έψιλον κεφαλαίο όσοι κυβερνήσατε. Κάνετε τον ένα να πτωχεύσει, να δυστυχήσει, τα παιδιά να μην έχουν μέλλον, οι οικογένειες να αλληλοσπαράσσονται από την οικονομική ένδια και φτώχεια. Είστε υπηρέτες των πλουσίων, είμαστε υπηρέτες των φτωχών Ελλήνων και εκεί διαφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Φίλες και φίλοι, ο νεοέλληνας, γιατί εγώ έχω διαχωρίσει τους Έλληνες πλέον σε νεοέλληνες και Έλληνες. Ο νεοέλληνας έχει μια ευκαιρία να γίνει Έλληνας διαβάζοντας την ιστορία, μελετώντας, απεκδιώμενος την κομματική του ιδιότητα πάνω απ' όλα το κόμμα, αλλά να λέγοντας πάνω απ' όλα την Ελλάδα και αποδεικνύοντας με τις επιλογές του ότι το πιστεύει. Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι είσαι Έλληνας όταν πάνω απ' όλα βάζεις το Πασόκ, την Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, τους ξαναψηφίζεις και ξαναψηφίζεις, έχουν καταστρέψει, σε έχουν γδάρει, σε έχουν πετσοκόψει και συνεχίζεις να τους ψηφίζεις, σημαίνει ότι δεν είσαι Έλληνας. Είσαι βλάξ νεοέλληνας. Δεν δικαιολογείται άλλη Έλληνα. Εκτός αν έχεις ήδη ονόφελος και είσαι προδότης. Δηλαδή τα παίρνεις και ψηφίζεις. Είσαι μισθοφόρος προδότης. Προδίδεις ιδανικά αξίες, οράματα, μέλλον του τόπου σου για 3.000 το μήνα. Για καμιά δουλίτσα, ΕΣΠΑ, ανάκαμψης, καμιά εξυπηρέτηση, κανένα ρουσφετάκι, κανένα αυτό. Είναι άλλο πράγμα. Εδώ υπάρχει και σχέση υποφιλίας, έτσι, ωφέλειας. Σε νοιάζει μόνο το προσωπικό σου και όχι το συνολικό. Και εδώ για μένα το ίδιο πράγμα είναι. Είσαι νεοέλληνας. Δεν είσαι Έλληνας. Οι Έλληνες λοιπόν πρέπει να μάθουμε την ιστορία μας. Το έχω πει χίλιες φορές και η ιστορία δεν σημαίνει μόνο μάχες. Σημαίνει κυρίως θυσίες. Θυσίες. Ναι, θυσίες, παιδιά. Και για μένα ήταν πολύ μεγάλη θυσία, π.χ. εκεί του μεγάλου παλικαριού, του Ευαγόρα Παλικαρίδη, που είχαμε πριν λίγο καιρό, και το θάνατό του, βέβαια. Το θάνατό του, στη δολοφονία του, αλλά να μάθουμε ποιος είναι. Για την κυπριακή ιστορία γνωρίζουμε ελάχιστα, γιατί οι σύμμαχοί μας, οι Άγγλοι, κατέσφαζαν τους Κύπριους αδερφούς μας.
1: Ήμουν σε κεντρικές φυλακές μαθήτρια όταν απαγχώνιζαν τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Σύνολο είμαστε χίλιοι άνθρωποι. Μικροί, μεγάλοι, μενοθάνατοι, αθάνατοι, σοβίτες, βαρυπινίτες. Απόψε έχουμε απαγχωνισμό. Ξέρετε τι σημαίνει χίλιοι άνθρωποι να λένε ένα τραγουδί? Ξέρετε τι σημαίνει χίλιοι άνθρωποι να λένε ένα σύνθημα? Σύεται η φυλακή. Ήταν 12 παρά 25 με παρά 20. Μια αντρική δυνατή φωνή απευθύνεται σε εμάς, στο 6. Εγώ είμαι στο 6, θα μένω το 7. Κοπέλες, παίρνουν τον. Παίρνουν τώρα. Πόσα βήματα υπάρχουν από το 8 στην Αγχώνη? Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην Αγχώνη. Να δει τι. Το μοχλό. Τα σχοινιά, την καταπαχτή, τους Άγγλους καρνίβαλους. Μέσα είναι ο διευθυντής των φυλακών, ο υποδιευθυντής, ο διευθυντής των, ο αρχιδικαστής, ο Άκερ, ο άνθρωπος ο οποίος συνόδευσε όλους ανεξέρτα και τους 9 στην Αγχώνη και στον τάφο, ο Δήμιος, ο ίδιος γράφει ότι εγώ κρέμασα και τους 9, λέγεται Χάρι Άλεν, έτσι λέγει ο ίδιος, δεν το ξέρω το πράγμα, αλλά ο ίδιος στο ημερολόγιο του γράφει ότι ήταν ο Δήμιος. Εγώ θυμούμαι, ανέβηκα πάνω σε μια καρέκλα, ανέβηκε πάνω σε ένα τραπέζι και ψηλό, επίρρησα, κατάφερα και άρπαξα τα κελιά του φεγγίτη μου. Πάει να σπάσει η καρδιά όλων μας. Ο Παλικαρίδης είναι πάνω στην
0: Υπάρχουν και σε στιγμές που λες, παιδί μου, αυτή η γρήγορα δεν ξέρω τι είναι, αριστερή, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει καν. Ο τρόπος ο βιωματικός όμως που είδε, ένιωσε, αντιλήφθηκε, έζησε το γεγονός, της δίνει ένα προνόμιο. Ποιο είναι αυτό? Το προνόμιο ότι είναι Έλληνες. Γιατί ήθελαν ένωση με την πατρίδα. Ένωση με την Ελλάδα, που το ξεχάσαμε γι' αυτό. Από την ένωση πήγαμε στην διζωνική ιστορία, ελεύθερο κράτος η Κύπρος, μόνοι τους οι Κύπροι. Τώρα μαθαίνω σε ένα μοναστήρι και οι Αλβανοί. Οράμα, όχι Αλβανοί ρε παιδιά, μην νομίζετε. Οράμα τώρα με κάποιους κολλητούς εκεί, ένα μοναστήρι, πώς λέγεται, Νικότσια, Νικίτσια, κάπως δεν λέγεται, που έχει μια παραλία Παρθένα, το μοναστήρι είναι πιο μακριά, έτσι. Τεράστια η έκταση δική του μοναστηριού, πάνε τη φάνε πάλι. Φάγαν τη χυμά, θα φάνε και αυτό, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο και η κυβέρνηση του φιλότουρκου Γενίτσαρου Ράμα φαίνεται αθελνικά. Ενώ μπορούμε να είμαστε ενωμένοι, μαζί, ξαδέρφια μας είναι. Και έτσι πρέπει να είναι. Μας βάζουν τους Γερμανοί, οι Αμερικανοί να διχαζόμαστε και να σκοτωνόμαστε. Όπως και οι Άγγλοι εδώ με τους Κύπριους. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε παράταση της ενεργειακής κρίσης, επηρεάζοντας τις τιμές και την καθημερινότητα των πολιτών, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι μια μικρή ανάσα τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια. Την ίδια ώρα, ξέφρενες είναι η αύξηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς. Είδος πολυτελείας, παραδοσιακά καλοκαιρινές συνήθειες, όπως τα παγωτά, τα οποία καταγράφουν αύξηση 15% σε σχέση με πέρυσι, και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμη και τα 17 ευρώ το κιλό. Συνεχίζονται οι προκλήσεις από την Τουρκία που ρίχνουν λάδι στη φωτιά εν ώψη και του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο. Κράτος που δεν κάνει ΑΟΣ και επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά κάνει θαλάσσια πάρκα και αφήνει την Τουρκία να αλωνίζει παντού, δεν είναι κράτος, αλλά πάρκο που παρκάρουν ανίκανοι ηγετίσκοι, αλλά και κάθε παρήσακτος σαν την Τουρκία, τονίσε δήλωσή του για τις τουρκικές απειλές και την αφωνία της κυβέρνησης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τροχιά πίεσης εισέρχονται χιλιάδες φορολογούμενοι, καθώς το αμέσως επόμενο διάστημα περίπου 5.000 οφειλέτες πρόκειται να δεχτούν τηλεφωνικές κλήσεις από την ΑΔΕ για ληξιπρόθεσμα χρέη ή για τιμή υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Όσοι αγνοήσουν τις κλήσεις θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις λογαριασμών, πληστηριασμούς και εξονυχιστικούς ελέγχους. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεβε χαλκό από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας. Συνελήφθησαν 25 άτομα ηλικίας από 19 έως 73 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι 4. Οι δράστες είχαν κάνει συνολικά 561 κλοπές. Πουλούσαν το χαλκό σε επιχείρηση επεξεργασίας και ανακύκλωση μετάλλων scrap στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, αποκομίζοντας όφελος που ξεπερνά τις 890.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, βία επεισόδια σημειώθηκαν στο Παρίσι αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις μετά την ιστορική νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League, με τις αρχές να προχωρούν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ οι πανηγυρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά έθριος καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, με τοπικές νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Η άνεμη νότη 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Focus FM. Κυριακή σήμερα, 31 Μαΐου, σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Είμαι η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου, ο Λεωνίδας ο Καρυπίδης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος, πέρα το ότι διανύουμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι περισσότεροι από εσάς είστε στις παραλίες με τόσο ωραίο καιρό. Όσοι όμως μας ακούτε, να ξέρετε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή μας εκπομπή και έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Παγκόσμια Μέρα Καπνίσματος λοιπόν, και το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας επικεντρώνεται στην αποκάλυψη των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για να καταστήσουν ελκυστικά τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης στους νέους ανθρώπους. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τους νέους μας, γιατί σήμερα βάζουμε τους νέους στο επίκεντρο από μία άλλη οπτική γωνία, καθώς βρισκόμαστε 2 μέρες μετά την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι βγήκανε προχθές οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου και χθες των Επαγγελματικών Λυκείων βγήκαν από τις αίθουσες των εξετάσεων και βρέθηκαν μπροστά στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Ποιο δρόμο θα ακολουθήσω, ποια είναι το όνειρά μου, πώς θα διαχειριστώ το άγχος, πώς θα παραμείνω εαυτός μου σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Πραγματικά, έτσι, όταν είδα τα θέματα των πανελλαδικών, είδα ότι μίλησαν ακριβώς για αυτά τα θέματα. Στα γενικά λύκια για τη μοναξιά και τις ανθρώπινες σχέσεις, στα επαγγελματικά λύκια για τα όνειρα, την υπέρβαση, τη συνεργασία και την προσαρμογή. Σήμερα, λοιπόν, είμαστε εδώ για να ενώσουμε μαζί σας όλα αυτά τα κομμάτια. Την οικογένεια, την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, την τεχνολογία. Και πάνω απ' όλα να βάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο και να βάλουμε τον νέο στο επίκεντρο. Γι' αυτό λοιπόν θα παρουσιάσω τους καλεσμένους. Σήμερα έχουμε μια ιδιαιτερότητα και θα ξεκινήσω από την πιο νεαρή καλεσμένη. Έχουμε τη χαρά σήμερα και τη τιμή να έχουμε στο στούντιο εδώ κοντά μας την νεότερη της παρέας, την Άννα Τζούντζα, η οποία είναι απόφοιτη του IB του Κολεγίου Ανατόλια. Με επόμενο σταθμό, Άννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός στη ζωή σου?
1: Το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια.
0: Στην Καλιφόρνια, λοιπόν. Άννη, ξέρω ότι δεν σου αρέσουν αυτά, όμως πρέπει να το πω ότι είσαι μια νέα με όνειρα. Σε γνωρίζω και προσωπικά από μικρό παιδί, καθώς εδώ έχουμε στο στούντιο σήμερα και την μητέρα της Άννης, η οποία μητέρα της Άννης είναι πάνω απ' όλα καλή μου φίλη, είναι παιδίατρος, συμφοιτήτριά μου, την Κατερίνα Τικάντζιου, και πέρα από αυτό, Κατερίνα Κάντζιου, είσαι και πρόεδρος του Συλλόγου Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας Ελλάδας και το πιο σημαντικό απ' όλα, μητέρα της Άννης. Οπότε σε καλωσορίζουμε στο στούντιο σήμερα.
2: Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Όλγα.
0: Πώς σας φαίνεται η εμπειρία στο στούντιο μέχρι στιγμής?
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Και επίσης έχουμε και άλλους 2 καλεσμένους που έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή κατά καιρούς. Μαζί μας είναι η Βάνα Ιτζάνε, κλινική ψυχολόγος με πολυετή εμπειρία στη ψυχική υγεία παιδιών, εφήβων και οικογενειών και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ενδυνάμωση γονέων και νέων ανθρώπων. Η Βάνα είναι στη γραμμή.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι παρούσα στην όμορφη παρέα.
0: Καλημέρα και από εμάς, Βάνα, από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Γνωρίζω ότι ενώ είσαι σε διακοπές και το εκτιμώ ιδιαίτερα αυτό, σε τρίμερο. Και πού είσαι τρίμερο, για πες μας, να ζηλέψουμε.
3: Είμαι στην Τίνο και έχει πολύ ωραίες μέρες.
0: Στην Τίνο, αγαπημένο νησί, αγαπημένο νησί είναι η Τίνος. Θα πάω για προσκύνημα πάλι φέτος. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας, Βάνα. Ξέρω ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος και παρόλα αυτά το εκτιμώ ιδιαίτερα ότι πάντοτε και να είσαι εκτός, όποτε σε καλώ στην εκπομπή, πάντοτε ανταποκρίνεσαι, γιατί βάζεις πάντα μπροστά έτσι, την ενδυνάμωση των γονέων και των νέων ανθρώπων και ο λόγος σου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Και να καλωσορίσουμε και στην εκπομπή μας πάλι τηλεφωνικά τον Μάριο τον Παπαευσταθίου, εκπαιδευτικός, καθηγητής οικονομίας και νέων τεχνολογιών, με σημαντική δράση στην εκπαίδευση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, την ασφαλή χρήση των social media και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Ο Μάριος ο Παπαευσταθίου έχει φιλοξενηθεί ξανά στην εκπομπή μας, έχει βραβευτεί για καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και παρεμβαίνει συχνά δημόσια σε θέματα τεχνολογίας και εφήβων. Μάρια, είσαι εδώ?
4: Κυρία Τζέτζη, πραγματικά είστε χαρισματικοί και μας κάνετε όλους να αισθανόμαστε σαν μια όμορφη οικογένεια, έτσι.
0: Αυτός είναι και ο στόχος, αγαπητέ Μάρια.
4: Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. να πούμε και στη φίλη μας την Τίνο να μας ανάψει ένα κεράκι και την καλημέρα μου στην Άννα και στη μητέρα της Άννας.
0: Εδώ είμαστε όλοι μαζί. Ναι. Θα ξεκινήσουμε λίγο την εκπομπή, επειδή ξέρω ότι η Βάνα θα πρέπει να αποδεσμευτεί σε λιγάκι, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή με τους γονείς, τα παιδιά και τα όνειρα. Και θα απευθυνθώ πρώτα στην φίλη μου την Κατερίνα. Κατερίνα, ως μητέρα μιας νέας κοπέλας που ετοιμάζεται σιγά σιγά να πετάξει στο Στάνφορντ, και μπράβο σου, έτσι, που έχεις όλη τη δύναμη ψυχή να αποχωριστείς την κόρη σου. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, να προστατεύσεις το παιδί σου ή να το αφήσεις να ανοίξει τα φτερά του?
2: Τώρα και τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα από τα δύο. Οπότε νομίζω ότι το σημαντικό είναι να μπορέσουμε τα παιδιά μας να τα ενδυναμώσουμε από νωρίς, να τους δώσουμε την ευκαιρία να έχουν μικρές εμπειρίες, να πάρουν μικρά ρίσκα ανάλογα με την ηλικία τους από πολύ μικρή ηλικία, ούτως ώστε να χτίσουν μια αυτοπεποίθηση και έναν δυναμισμό για να είναι αυτό το άνοιγμα των φτερών όσο το δυνατόν πιο ασφαλές και να το κάνουν με προσοχή, και έτσι και εμείς εξασφαλίζουμε ότι από τη μια μεριά τα αφήνουμε ελεύθερα να ανοίξουν τα φτερά τους, αλλά έχουμε φροντίσει από πριν να το κάνουν αυτό με ασφάλεια.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες, η ασφάλεια είναι το ζητούμενο.
2: Και καμιά φορά χανόμαστε σαν γονείς, γιατί πάντα ζητάμε την ασφάλεια και νομίζουμε ότι αν προστατεύουμε ένα παιδί 18 χρόνια, μετά τα 18 θα είναι έτοιμο να ανοίξει τα φτερά του. Δεν γίνεται αυτό, αυτό είναι μια διαδικασία που ξεκινάει νωρίς. Που το παιδί σε όλη αυτή την πορεία πρέπει να παίρνει βήματα και ρίσκα που να το κάνουν στα 18 να νιώσει έτοιμο να ανοίξει τα φτερά του.
0: Εσύ μας μιλάς και ως μάνα που έχει εμπειρία, γιατί έτσι παρακολουθώ από νεαρή. Έγινες μαμά σχετικά νωρίς, σπουδάζοντας την παιδιατρική. Σε θυμάμαι, Κατερίνα, τα μεγαλύτερά σου παιδιά και αυτά έχουν ένα πολύ ωραίο, πολύ όμορφο δρόμο στη ζωή τους και έφυγαν και αυτά εξωτερικό. Από την άλλη, όμως, θα το συζητήσουμε πιο μετά, αφού δεσμεύσουμε τη Βάνα, να πούμε και γι' αυτό, και δηλαδή πώς νιώθει ο γονέας που το παιδί του έχει αποφασίσει, έχει πάρει την απόφαση να σπουδάσει στο εξωτερικό και ενδεχομένως να περάσει και την υπόλοιπη ζωή του στο εξωτερικό. Εδώ θα ήθελα να βάλω στην κουβέντα την Βάνα. Βάνα, μετά από τα λεγόμενα της Κατερίνας, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Πού θεωρείς ως ψυχολόγος ότι τελειώνει η υποστήριξη στη γονέα και πού αρχίζει η υπερπροστασία?
3: Λοιπόν, έτσι να το ξαναπώ ότι ανοίγεται πολύ ωραίος και ανοιχτός διάλογος με αφορμή το ζωντανό παράδειγμα της έφηβης εκεί στην παρέα. Η υποστήριξη πάντα βοηθά ένα παιδί να δοκιμάζει, να μαθαίνει έτσι και να εξελίσσεται από μόνο του. Η υπερπροστασία όμως απ' την άλλη, που μοιάζει έτσι με τον υπερέλεγχο, ξεκινά όταν ο γονέας αφαιρεί από το παιδί την ευκαιρία να πάρει τις δικές του πρωτοβουλίες, να κάνει και λάθη και συνεπώς με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, όταν... όσο κάνω τα ίδια, τόσο τα βλέπω, τόσο θα βλέπω τα ίδια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ένα παιδί, ένας έφηβος, να μπορεί να κάνει τις επιλογές του και ακόμα και αν κάνει λάθος, θυμηθεί ότι είναι okay, ότι ναι μεν υπάρχουν συνέπειες, πάντα βεβαίως με προστασία, έτσι, όχι κάποια συμπεριφορά υψηλού κινδύνου, κάτι μπορεί να το φέρει σε κίνδυνο. Οπότε θα συμφωνήσω και με τη μαμά της παρέας ότι είναι σημαντικό να ενισχύεται το βήμα, τα ρίσκα και στις αλλαγές. Γιατί η ζωή από μόνη της είναι απρόβλεπτη,
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Εδώ θα ήθελα να βάλω στην κουβέντα και τον αγαπητό Μάριο τον Παπαευσταθίου και να χρησιμοποιήσω την ιδιότητά του ως εκπαιδευτικό, την μακροχρόνια τριβή του με τους μαθητές. Και θα ήθελα, Μάρια, να σε ρωτήσω, τι θεωρείς ότι οι γονείς εμπνέουν τα παιδιά τους ή τα παιδιά εμπνέουν τους γονείς τους?
4: Όλγα, πριν σου απαντήσω, έτσι ήθελα να επικεντρωθώ στο εξής. Η συνάδελφός σου είπε την λέξη, η οποία είναι κομβική, ασφάλεια. Mm-hmm. Έτσι. Η λέξη ασφάλεια, κατά τη γνώμη μου, είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να παρέχει και ένας εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη. Ας πούμε ότι είμαστε σε μία τάξη και υπάρχει ένα παιδί που κάθεται στο τέλος, το οποίο δεν μιλά, δεν συμμετέχει. Γιατί δεν συμμετέχει, γιατί δεν έχει γνώση, γιατί φοβάται? Τι θα πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός? Θα πρέπει να πει μάθημα και να απαιτεί από τον μαθητή να απαντήσει? Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Το σωστό είναι ως εκπαιδευτικός να προσεγγίσεις τον μαθητή, να καθίσεις δίπλα του, να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του, να νιώσει ασφαλής και πιστέψτε με, έτσι, ως εκπαιδευτικός έχω πάρα πολλά παραδείγματα που όταν το παιδί ένιωσε ασφαλέστατα, άλλαξε, συμμετείχε, ενεργοποιήθηκε, γιατί σήμερα η επικοινωνία, κατά τη γνώμη μου, δεν ξεκινά από τη γνώση, ξεκινά από την ανθρώπινη σύνδεση. Και ήθελα έτσι να επισημάνω, επειδή τώρα έχουν ξεκινήσει και οι Πανελλήνιες, καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές, βλέπω γονείς και παιδιά που είναι αγχωμένα, που φοβούνται. Να πούμε ότι η ζωή που είναι απρόβλεπτη είναι σαν το πιάνο. Υπάρχουν τα άσπρα πλήκτρα. Τα άσπρα πλήκτρα είναι οι καλές ημέρες, η επιτυχία, και τα μαύρα πλήκτρα είναι οι δύσκολες ημέρες, ενδεχομένως ότι κάποιο παιδί θα περάσει την πρώτη σχολή της επιλογής του. Για να παίξεις μουσική χρειάζονται όμως όλα τα πλήκτρα, και τα άσπρα και τα μαύρα. Και να πούμε ότι αν κάποιος δεν περάσει τις Πανελλήνες κάπου, έτσι, γιατί υπάρχουν παραδείγματα γονέων, και ιδιαιτέρως τα social media και τηλεόραση μας δείχνουν το πρόσφατο παράδειγμα με τις δύο 17χρονες, οι οποίες τα έβλεπαν όλα μαύρα και αυτοκτόνησαν, το οποίο είναι πολύ τραγικό. Έτσι να πούμε ότι όλη η ζωή είναι μπροστά μας και θα πρέπει να υπάρχει μια αισιοδοξία. Τώρα, σε αυτό που με ρωτήσατε, η έμπνευση είναι αμφίδρομη. Οι γονείς δίνουν ρίζες, αξίες και το παράδειγμα. Τα παιδιά δίνουν στους γονείς λόγους να εξελίσσονται, να ονειρεύονται ξανά και να βλέπουν τον κόσμο με νέα μάτια.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Σε αυτό το σημείο θέλω, επειδή θα ήθελα, αγχώνομαι και λιγάκι, να αποδεσμεύσω τη Βάνα. Βάνα, θέλω έτσι με δύο-τρεις προτάσεις, αν μπορείς, και παραπάνω βέβαια, εντάξει, τι χρειάζεται ψυχικά ένας νέος άνθρωπος για να ανθίσει στις μέρες μας.
3: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντική να νιώθει ότι τον αγαπούν χωρίς όρους, ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους ακούσει. Θα μείνω και εγώ πολύ στην ασφάλεια, γιατί η ασφάλεια έχει να κάνει με τη σύνδεση και την επικοινωνία. Σε όλες τις σχέσεις, σιωπή είναι αυτή που μας σκοτώνει, σιωπή είναι αυτή που μπορεί να μας απομακρύνει. Άρα είναι σημαντικό τα παιδιά να μην νιώθουν ότι υπάρχει μια επίκριση, αλλά ότι υπάρχει και κάποιος που μπορεί να τους ακούσει. Ότι επιτρέπεται και το λάθος, ότι μπορεί να δοκιμάσουν, έτσι, χωρίς να φοβούνται την αποτυχία. Και βεβαίως ότι υπάρχει κάποιος που πιστεύει στις δυνατότητές τους, έτσι.
0: Αυτό δηλαδή, είναι το πιο σημαντικό.
3: Ένα δίκτυο ασφάλειας, ότι ακόμα και αν πέσω θα έχω κάποιον να στηριχτώ, και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με την ανθεκτικότητα. Έτσι έχουμε κάνει πολλά μαζί γύρω από αυτό το κομμάτι, που η ανθεκτικότητα τι μας λέει, ότι να μπορώ να ζητήσω βοήθεια. Ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα μόνοι μας, και γι' αυτό έτσι οι ομάδες γενικώς νικούν στο τέλος.
0: Οι ομάδες νικούν στο τέλος. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το έχουμε ως μότο στη ζωή μας, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο.
3: Έτσι. Και λίγο για να το πλαισιώσω, γιατί μιλάμε λίγο γενικά για πολύ ειδικά θέματα, ότι να πω κάτι και για τους γονείς. Έτσι, ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται τέλειους γονείς, γιατί δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς, γιατί και οι γονείς είναι άνθρωποι. Χρειάζονται απλά ενήλικες που να είναι εκεί, να είναι παρόντες, να μπορούν να τους ακούσουν και να τους δώσουν χώρο να γίνουν ο εαυτός τους. Να γίνουν ο δικός τους εαυτός.
0: Να χτίσουν την προσωπικότητά τους, έτσι, και την αυτοπεποίθησή τους και την ψυχική τους ανθεκτικότητα. Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες. Βάνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με συγχωρείτε που έτσι δεν θα μπορέσω να είμαι.
0: Το εκτιμάμε ιδιαίτερα το που αφήνεις έτσι την χαλάρωσή σου στο αγαπημένο νησί, αλλά αυτό που μας είπες είναι πάρα πολύ σημαντικά, και πάντοτε εκτιμούμε τη γνώμη και εμείς, και τη γνώμη σου και τις απόψεις σου και οι ακροατές μας. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο τριημέρου. Και...
3: να είστε καλά. Σας χαιρετώ και εύχομαι τα καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα ήθελα να περάσω στην Άννη, γιατί η Άννη σε παρουσίασα πρώτη, αλλά γιατί είναι η τιμητική του σου σήμερα, θα έλεγα. Αλλά αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα, γιατί πρέπει να φύγει η Βάνα από την τηλεφωνική γραμμή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Περισσότεροι συνομήλικοί σου ξεκίνησαν να δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις προχθές-χθες. Εσύ ακολούθησες μια διαφορετική διαδρομή, την οποία την επέλεξες η ίδια. Τι έμαθες μέσα από αυτή τη διαδρομή?
1: Πολλά πράγματα και πιστεύω ότι ο λόγος που έχω περάσει και τόσο ωραία σε αυτή τη διαδρομή είναι ότι εγώ πάντα προσπαθούσα να κάνω αυτό που όντως μου άρεσε πραγματικά. Και εδώ να συμφωνήσω με αυτά που υπόθηκαν και πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η υποστήριξη και αυτή η ασφάλεια από την οικογένεια, γιατί και εγώ ακριβώς πάντα ένιωθα ότι μπορούσα να επιλέξω αυτό που ήθελα και για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από αυτή τη διαδρομή, όπως είμαι σίγουρη και ότι οι φίλοι μου που είναι στο Γενικό Λύκειο έχουν μάθει και πολλά, γιατί αυτά είναι πραγματικά πολύ σημαντικά χρόνια. Εγώ θα έλεγα ότι τα τρία πιο σημαντικά μαθήματα που έχω πάρει από την εμπειρία μου και όλα αυτά που έχω κάνει και εξωσχολικά σε αυτή τη διαδρομή, είναι πρώτον το ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνεις αυτό που όντως σου αρέσει, γιατί ακούμε πολύ συχνά τώρα, για παράδειγμα και για τις αιτήσεις των πανεπιστημίων στο εξωτερικό, ότι πρέπει να κάνεις αυτό και πρέπει να κάνεις εκείνο για να κάνεις να φτιάξεις ένα δυνατό προφίλ. Αλλά στην πραγματικότητα εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείς τα δικά σου ενδιαφέροντα και εκεί είναι το καλό και το δυνατό χαρτί που θα φτιάξεις. Γιατί πρώτον, όταν σου αρέσει κάτι, το κάνεις ακόμα και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Γι' αυτό και εγώ ό,τι έχω κάνει το έχω συνεχίσει και στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου, επειδή πραγματικά μου άρεσε. Και δεύτερον, αν είναι κάτι που σου αρέσει και βάζεις την... το κάνεις με πολύ χαρά, βάζεις ενέργεια μέσα σε αυτό. Είναι
0: χαρά,
1: πιο εύκολο,
0: χαρά,
1: ναι, είναι πολύ
0: χαρά.
1: Πιο εύκολο να βγει ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί σε ενδιαφέρει όντως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, τώρα που είπες όταν κάνεις αυτό που σου αρέσει, πες με εσύ ποιος θεωρείς ότι είχε κομβικό ρόλο στη ζωή σου, ποια άτομα, στο να αποφασίσεις και να κατασταλάξεις τελικά τι είναι αυτό που σου αρέσει στη ζωή σου.
1: Να σας πω την αλήθεια, νομίζω δεν έχω κατασταλάξει ακόμα. Δηλαδή, ξέρω ότι με ενδιαφέρει πολύ η τεχνολογία και ότι θέλω να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία για να βοηθήσω τον κόσμο.
0: Για να βοηθήσεις τον κόσμο.
1: Αλλά αυτό πάντα αλλάζει. Και νομίζω προφανώς πρώτος θα έδινα τα εύσημα στην οικογένειά μου, στη μητέρα μου που είναι και εδώ, που μου έχουν δώσει την ελευθερία να λέω ότι ακόμα δεν έχω κατασταλάξει.
0: Πάρα
1: γι' αυτό
0: πολύ
1: μάλιστα
0: ωραία.
1: Επέλεξα να πάω και στο εξωτερικό, γιατί κακά τα ψέματα στην Ελλάδα από μια πολύ μικρή ηλικία πρέπει να πεις ότι θέλω να κάνω αυτήν ακριβώς τη σχολή, σε αυτήν ακριβώς την πόλη. Εμένα αυτό μου φαινόταν πολύ περιοριστικό και στην Αμερική το πλεονέκτημα είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή θα πάω σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο μπορεί να κάνω πληροφορική, μπορεί να κάνω μηχανική. Δεν πρέπει ακόμα να κατασταλάξω και εμένα αυτό μου αρέσει πολύ. Και φυσικά και η κοινότητα στο σχολείο ήταν πολύ σημαντική. Mm-hmm. Γιατί το σχολείο μου προωθεί πολύ την κριτική σκέψη, προωθεί τη δημιουργικότητα. Οπότε πάντα ήξερα ότι έχω αυτή την εμβέλεια να προσπαθήσω να ανακαλύψω λίγο τον εαυτό μου. Οπότε νομίζω ένα υποστηρικτικό περιβάλλον ήταν αυτό που μου άφησε ουσιαστικά το περιθώριο να λέω ότι ακόμα το ανακαλύπτω. Mm-hmm. Και νομίζω αυτό είναι σημαντικό, γιατί άμα είχα την πίεση από πίσω μου να πω ότι πρέπει να ξέρω τι θέλω να κάνω, νομίζω δεν θα το έβρισκα.
0: Ωραία. Μάρια, θα ήθελα ένα σχόλιο σου πάνω σε αυτά που είπε εδώ η νεαρή η Άννη.
4: Νομίζω ότι στη ζωή της θα πετύχει όλους τους στόχους, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα κορίτσι καταρτισμένο και πολύ καλό. Κοιτάξτε, σήμερα τα παιδιά έχουν στα χέρια τους περισσότερη πληροφορία από οποιαδήποτε άλλη γενιά στην ιστορία. Το ερώτημα δεν είναι αν ξέρουν περισσότερα, το ερώτημα είναι αν μπορούν να ξεχωρίσουν τι αξίζει να γνωρίζουν και τι αξίζει να γίνουν. Και σήμερα, έτσι να πούμε ότι κάθε παιδί που κάθεται σε ένα σχολικό θρανείο είναι εν δυνάμει ένας ενήλικας που ακόμη δεν γνωρίζουμε. Ένας επιστήμονας, ένας καλλιτέχνης, ένας γονιός, ένας ηλεκτρολόγος, ένας ηγέτης. Γι' αυτό η εκπαίδευση δεν είναι επάγγελμα, είναι ευθύνη απέναντι στο μέλλον. Βέβαια, αυτό το οποίο έτσι, κυρία Όλγα, με φοβίζει λίγο με την εποχή στην οποία ζούμε και την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες, είναι ότι μήπως παίρνουμε όλες τις πληροφορίες έτοιμες, μήπως σταματήσουμε να σκεφτόμαστε, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις, δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση, την συνείδηση, την ηθική και την ενσυναίσθηση. Και χαίρομαι που οι καλεσμένοι σας ήταν σε ένα σχολείο που οι εκπαιδευτικοί τις δώσανε φώτα και την είχε δημιουργικότητα, αναπτύχθηκε η κριτική σκέψη και αυτό έτσι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, γιατί, τώρα, ναι, είναι σημαντικό.
4: Γιατί υπάρχουν και στην εκπαίδευση πραγματικά καλλιεργημένοι άνθρωποι χωρίς θόρυβο, χωρίς εγωισμό, χωρίς ανάγκη επιβεβαίωσης και με ακρίβεια, τεχνογνωσία και ευγένεια και με ομάδα, έτσι, υπόθηκε η λέξη ομάδα. Mm-hmm. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό σήμερα να οθήσουμε τους νέους, τους μαθητές και τα παιδιά που στα ατομικά αθλήματα και στα ατομικά αλλά κυρίως στα ομαδικά για να μάθουν να λειτουργούν, να συνεργάζονται και να αποκτούν δεξιότητες.
0: Mm-hmm. Και ένα σχόλιο όμως εδώ, Μάριε, βέβαια η Άννη, επειδή γνωρίζω και την οικογένεια της και τους γονείς και αυτά, είναι προσωπικά οι φίλοι και όλα αυτά, είχε τη δυνατότητα να τα κάνει όλα αυτά και έδωσε είχε τις ευκαιρίες από τους γονείς του. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι ζούμε στην ελληνική κοινωνία και υπάρχουν και πολλές οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να δώσουν στα παιδιά αυτές τις δυνατότητες μέσα από εκπαίδευση σε κάποιο ιδιωτικό σχολείο, μπορεί να είναι δημόσιο το σχολείο, και υπάρχουν παιδιά τα οποία θέλουν και αυτά έτσι, να ανοίξουν τα φτερά τους και να έχουν τη δυνατότητα. Ξέρουμε βέβαια ότι υπάρχουν οι υποτροφίες και από την άλλη όμως πόσο θεωρήσει ως εκπαιδευτικός ότι η ελληνική κοινωνία δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.
4: Κοιτάξτε, σίγουρα θα ήταν ουτοπικό να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι σήμερα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν. Εσείς είστε γιατρός, οπότε τα δύο κορίτσια που έχετε, εάν στραφούν στην ιατρική, θα βοηθηθούν.
0: Δεν θα στραφούν.
4: Που έχετε εσείς.
0: Είμαστε αντένδειξη τελικά. Να, εδώ είναι και η Κατερίνα, η οποία είναι παιδιά, λοιπόν, είναι και οι δύο γονείς γιατροί και είναι αντένδειξη τα παιδιά τους. Κανένας δεν είναι.
4: Με τον αγώνα, με τον εθελοντισμό, με όλο το έργο το οποίο κάνατε και είναι πολύ σημαντικό. Αλλά βλέπω ότι σε μια εποχή υπερπληροφόρησης, πάλι θα πω ότι τα δεδομένα δεν αλλάζουν τους ανθρώπους. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει σήμερα είναι, κυρία Τζέντζη, η αυθεντικότητα. Οι πιο ισχυρές φωνές δεν είναι οι πιο δυνατές. Είναι οι πιο αληθινές οι πιο δυνατές φωνές. Και πραγματικά πολλές φορές ως εκπαιδευτικός δεν είναι αυτό το οποίο θυμάμαι έτσι, μόνο το χειροκρότημα σε μια ομιλία που θα κάνω, αλλά θυμάμαι προπάτων τη σιωπή και ουσιαστικά εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα απόλυτη σύνδεσης όπου είσαι σε μια σκηνή, είσαι σε ένα ιατρείο και βλέπεις ανθρώπους να σιωπούν, κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει η αυθεντικότητα σε ό,τι κάνουμε και να στρέφουμε. Πολλοί γονείς λένε ότι, ιδιαίτερα έτσι σε μικρές κοινωνίες, ότι θέλω το παιδί μου να γίνει γιατρός, να γίνει δικηγόρος, να γίνει μηχανικός και αν δεν περάσει στεναχωριέται. Κατά τη γνώμη μου είναι τελείως λάθος αυτό. Έτσι βλέπουμε σήμερα ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στραφεί στα τεχνικά επαγγέλματα, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που δεν τους βρίσκουν. Δηλαδή, βρείτε κάποιον ηλεκτρολόγο εσείς για το σπίτι να σας αλλάξει. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ψάχνω εδώ και καιρό υδραυλικό και δεν βρίσκω. Θα το ομολογήσω όλη την εβδομάδα.
4: Φτάνει αυτό το οποίο θα αποφασίσουμε να κάνουμε που δεν το γνωρίζουμε. Πολύ σωστά είπε το κορίτσι ότι δεν ξέρω. Πρέπει να ως πολιτεία, ως κοινωνία, υπάρχουν άνθρωποι στην εκπαίδευση, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι σχολικού προσανατολισμού που μιλάνε με το παιδί, που λένε τι θα κάνουν, αλλά αυτό έγκυται περισσότερο στο τι θέλουμε και αγαπάμε. Αν και στα χρόνια μου κάποιος κοιτούσε κιόλας να πάει κάπου το οποίο θα του δώσει χρήματα. Δηλαδή βλέπουμε και την πώς θα ζήσω. Θα πάω σε μια σχολή, παράδειγμα, στρατιωτική. Γιατί θα έχω το μισθό μου στη συνέχεια. Τώρα βέβαια και στις σχολές βλέπουμε ότι δεν πάνε. Δηλαδή υπάρχει, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Φτάνει ως άνθρωποι εκπαιδευτικοί, γονείς, δημοσιογράφοι, γιατροί, να δίνουμε στον άλλον τις γνώσεις, να του λέμε κάποια πράγματα πως είναι και από εκεί και πέρα να τον αφήσουμε και το ίδιο παιδί να επιλέγει το τι θα κάνει και το τι θέλει. Ναι. Το φτεξούσιο κατά κάποιον τρόπο. Mm-hmm. Εμείς θα το συμβουλεύουμε, αλλά σας είπα και πάλι, μία αποτυχία που την έχουμε βάλει την αποτυχία δεν είναι κάτι αρνητικό, είναι μία αναστολή μιας νίκης που έρχεται. Πρέπει να έχουμε αισιοδοξία και να βλέπουμε, να προσπαθούμε να βλέπουμε και το θετικό από κάθε τι. Γιατί σας λέω και πάλι, το τελευταίο διάστημα πολλοί μαθητές, πολλοί γονείς στεναχωριούνται, άγχος. Είδατε προχθές, ένας γονιός αγχώθηκε και έφυγε από τη ζωή. Έτσι. Οι ειδήσεις είναι μόνο αρνητικές δυστυχώς. Άρα θα πρέπει ως άνθρωποι σήμερα αυτό το οποίο να θέλουμε να είναι η ανθρώπινη σύνδεση. να αναζητήσουμε ανθρώπους όπου και αν βρίσκονται και να έχουμε επικοινωνία και να βοηθάμε ένας τον άλλον σήμερα. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει ατομικότητα πάρα πολύ σήμερα. Έχουμε κλειστεί στο καβούκι μας. Υπάρχει φόβος.
0: Πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπες, Μάρια. Μείνε μαζί μας για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν έχεις χρόνο φυσικά, για να συνεχίσουμε, γιατί ο λόγος έτσι που ήθελα να το συνδέσω σήμερα είναι επειδή και η Άννη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη τεχνητή νοημοσύνη και εσύ. Θα ήθελα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Και αν μπορείς, μείνε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μετά τις διαφημίσεις. Θα χαρούμε
4: πολύ.
0: Περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, Λεωνίδα. Και το λέω από τώρα, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ξέρεις ποιο τραγούδι θα βάλεις. Το αγαπημένο μου τραγούδι και το δικό σου και το δικό μου, που έχει νόημα σήμερα.
5: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι!

Μία παγίδα στην άλλη. Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι της εκπομπής του Focus FM, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Στο μικρόφωνο η Όλγα Ιτζέτζη, παιδίατρος. Ακούσαμε «Τα καράβια μου καίω», ένα τραγούδι έτσι σταθμός θα έλεγα για μένα, και πολλοί ακροατές μου το έχουν δηλώσει αυτό, και ξέρουμε ότι καμιά φορά για να προχωρήσεις πρέπει να κάψεις τα καράβια σου, και ίσως αυτή να είναι η στιγμή πολλών νέων ανθρώπων σήμερα, μιας και σήμερα έχουμε στην εκπομπή καλεσμένη μια νέα κοπέλα η οποία έχει αποφασίσει να μην μείνει εδώ. Έχει αποφασίσει να πάει στο εξωτερικό για σπουδές, και η οποία ασχολείται με την, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη τεχνητή νοημοσύνη. Καλεσμένος και στην εκπομπή είναι ο Μάριος Παπαευσταθίου, εκπαιδευτικός, ο οποίος ασχολείται καθημερινά με παιδιά και τεχνητή νοημοσύνη. Και Μάριε, είσαι στη γραμμή ακόμη, έτσι?
1: Ναι, και ωραίο το τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο, ναι. Θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση. Πριν ρωτήσω την Άννη, τι σε ανησυχεί περισσότερο, η τεχνητή νοημοσύνη ή η έλλειψη κριτικής σκέψης απέναντι στη τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε, κάθε εποχή έχει την δική της τεχνολογική επανάσταση. Αυτό που με ανησυχεί ενδεχομένως περισσότερο είναι αυτό που σας είπα και πιο πριν, ότι μήπως όλη αυτή η υπερπληροφόρηση της τεχνολογίας μας κάνει λίγο να γίνουμε πιο τεμπέληδες στην καθημερινή, δηλαδή να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε. Γιατί ο στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι να ανταγωνιστεί τις μηχανές, είναι έτσι να δημιουργήσει ανθρώπους που θα ξέρουν να τις χρησιμοποιούν με σοφία. Άρα θέλουμε τις μηχανές να είναι ως εργαλείο για τον άνθρωπο, mm-hmm. Και όχι να τον αντικαταστήσει. Βέβαια.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω σε αυτό το σημείο, αλλά πώς θεωρείς εσύ ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γίνει βάζοντας κριτική σκέψη?
1: Κοιτάξτε, η τεχνολογία, μία μηχανή σε κάποιο εργοστάσιο το οποίο παράγει π.χ. ορούς, την χρησιμοποιεί κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή, ή παράδειγμα, στο χώρο σας, στην ιατρική, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική έχει κάνει, έχει βοηθήσει. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να πάσχει από κάποιο

0: κάτι το οποίο δεν είναι καλό ή κάποιος όγκος ενδεχομένως στον αυχένα, εκεί υπάρχουν κάποια μηχανήματα τα οποία μπορούν να κάνουν στοχευμένη ακτινοβολία. Αυτά τα μηχανήματα οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν. Έτσι. Ο άνθρωπος δίνει την πληροφορία στο τι θα κάνει κάποιος. Είδαμε πρόσφατα το παράδειγμα στην Αλβανία, που η Αλβανία χρησιμοποίησε ως υπουργό την ηλιαχτίδα. Mm-hmm. Τι είναι η ηλιαχτίδα, είναι ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός? Όχι. Έτσι, είναι ένα ομοίωμα, του βάζουν πληροφορίες και αυτό έγινε ουσιαστικά για να παταχθεί όλο αυτό το οποίο φοβόταν ότι γινότανε. Ναι. Και το λέω αυτό mm-hmm. γιατί είναι επίκαιρο μιας mm-hmm. και δημοσκοπήσεις, εκλογές, πολιτικά κόμματα, δημιουργούνται νέα κόμματα. Και εκεί θα δούμε σε αυτές τις εκλογές κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε παλιότερα. Θα δούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι. Τα social media, κάθε πολιτικός μπορεί να δημιουργήσει bots. Mm-hmm. Και στο διαδίκτυο πλέον η κίνηση, διάβαζα μια έρευνα πρόσφατα, το 49,6 στο διαδίκτυο η έρευνα, η κίνηση πλέον δεν είναι ανθρώπινη. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι πολιτικός, να κατέβει με κάποια παράταξη και να δημιουργήσει bots. Είναι τα bots, είναι κάποια ρομποτικά αυτοματοποιημένα συστήματα, ναι. Και από κάτω από κάθε ανάρτησή του να γράφουν τι φοβερός που είσαι, τα είπες πολύ ωραία, είσαι η μόνη λύση. Και αυτά να μην είναι άνθρωποι. Mm. Αυτό όμως επηρεάζει την
1: φυσικά,
0: κοινή γνώμη
1: επηρεάζει την
0: και
1: κοινή
0: την κριτική
1: γνώμη.
0: Σκέψη.
1: Άρα, εκεί έρχεται και δοκιμάζεται η κριτική ικανότητα του καθένα και εκεί ερχόμαστε πίσω και μιλάμε για την παιδεία, κατά πόσο δηλαδή καλλιεργεί την κριτική σκέψη στη διάρκεια των μαθητικών χρόνων, γιατί μιλήσαμε την Άννη, και κατά πόσο αυτός που διαβάζει κάτι, ο νέος, ο ενήλικας που διαβάζει κάτι στο διαδίκτυο, μπορεί, έχει την κριτική ικανότητα να καταλάβει.
0: Αν αυτό μπράβο. Είναι όντως fake, ακριβώς. Μιας και το fake και το ψεύτικο και οι απάτες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, να καταλάβει αν αυτό το οποίο συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή αν κάποιος σου λέει Όλγα Τζέτζη, είμαι αυτή τη στιγμή στον Καναδά και κληρονόμησες μία θεία σου, πάτησε αυτό το link για να σου στείλω, ξέρω εγώ,
1: α, καλά, πολλά τέτοια mail. Μου έχουν έρθει πολλά mail τέτοια. Δυστυχώς είναι όλα fake, γιατί άμα ήταν αληθινά θα ήμασταν μια χαρά τώρα, Κατερίνα. Αλλά τώρα, μια και αναφέρεις για τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε εδώ και την συνάδελφο που είναι παιδίατρος, αυτό όμως η τεχνητή νοημοσύνη σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει, γιατί τα βλέπουμε στα ιατρία μας, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κλινική εξέταση, το ακουστικό, το σκόπιο, και έχουμε καθημερινά, Κατερίνα, να σε βάλουμε και εσένα στη συζήτηση, μαμάδες. Τι σημαίνει αυτό, διαβάζουν μόνο στα εργαστηριακά πριν μας τα δείξουν, πάτησα στο chat GPT και μου έβγαλε τι σημαίνει αυτό και αυτό και αυτό. Εκεί είναι που βρισκόμαστε σε μια δύσκολη. Κατερίνα, τι έχεις να πεις γι' αυτό, σε μια δύσκολη θέση. Που πρέπει να λέμε αυτά που λέγαμε παλιότερα, ότι όχι τον Dr. Google, όχι τον Dr. ChatGPT πλέον.
2: Δεν ασχολούμαστε με τα παιδιά, ασχολούμαστε να εκπαιδεύσουμε τους γονείς πια.
1: Ακριβώς. Ναι, όμως και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και είναι και χρέος μας η εκπαίδευση των γονέων. Έτσι. Για την ορθή κρίση. Γιατί η εκπαιδευτική, εσείς Μάρια, εκπαιδεύετε τους νέους μας για να μπορέσουν να έχουν κριτική ικανότητα και εμείς εκπαιδεύουμε τους γονείς για να μπορέσουν να μας εμπιστευτούν σε πρώτη φάση τον γιατρό και να μην χρησιμοποιούν το ChatGPT σαν γιατρό.
0: Ξέρετε, και το ChatGPT για κάτι θα βγάλει ό,τι πιο χειρότερο υπάρχει και θα μπουν σκέψεις και άντε μετά εσύ να κάνεις και τον ψυχολόγο και να μπεις στη διαδικασία. Έτσι. Όχι, αυτό δεν είναι καρκίνος, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή,
1: και άντε να σε παίρνουν μία ώρα το βράδυ τηλέφωνο, όχι τηλέφωνο, εντάξει, μήνυμα πιο πολλές, ότι διάβασα αυτό στο ChatGPT. Είναι ανησυχητικό, δεν είναι ανησυχητικό.
0: Εκεί τι κάνετε, να ρωτήσω λίγο και εσάς και την φίλη σας, την γιατρό. Εκεί τι κάνετε όταν κάποιος έρχεται στο ιατρείο και σας, πολλές φορές κάνουμε τους γιατρούς στο γιατρό. Έτσι, αυτό το βλέπω πάρα πολύ συχνά πλέον. Κατερίνα, ότι διάβασα αυτό, είναι αυτό. Εκεί πώς το διαχειρίζεστε?
2: Εκεί προσπαθείς επιστημονικά να του πεις με την εμπειρία σου, με την κλινική σου εξέταση, ποιο είναι αυτό που περισσότερο ταιριάζει την κατάστασή του, του δίνεις εσύ μια διάγνωση και προσπαθείς να τον πείσεις ότι όλη αυτή η πληροφορία που παίρνει πρέπει να φιλτραριστεί κάπως, να αναγνωρίζει τις πηγές από εκεί που έρχεται η πληροφορία και τελικά να εμπιστεύεται το γιατρό για την τελική κρίση. Δηλαδή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Τη διάγνωση τη βγάζει ο γιατρός.
2: Έτσι, να έχουμε μια σχέση με τους γονείς εμπιστοσύνης, Δεν μπορείς να απορρίψεις εκ προημίου όλα αυτά που σου λένε, αλλά με τον τρόπο σου μπορείς να του δείξεις ότι όλα αυτά είναι πληροφορίες ασύνδετες μεταξύ τους και ότι για να συνδεθούν και να οδηγήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση πρέπει να υπάρχει από πίσω ένα επιστημονικό υπόβαθρο, να υπάρχει μία... ένας άνθρωπος που έχει επενδύσει πάρα πολλά χρόνια στο να μπορεί να ξεχωρίσει το α από το β και να εμπιστευτούν την γνώση μας, την εμπειρία μας, την εξέταση που κάνουμε στο παιδί τους, για να τους καθοδηγήσουμε εμείς και όχι αυτό που έχουν βρει στο διαδίκτυο ή ξέρω σε οποιοδήποτε άλλη πηγή.
1: Και να αισθανθούν ασφάλεια. Έτσι Κατερίνα, αυτό που μιλήσαμε για την ασφάλεια σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Και στο δικό μας το κομμάτι της παιδιατρικής είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είδατε όμως ότι η διάγνωση είναι το α και το ω. Και η κατεύθυνση είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Έτσι. Φανταστείτε να γίνει μια λάθος διάγνωση και να τρέχεις με υπερβολική ταχύτητα σε λάθος κατεύθυνση. Ακριβώς. Τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά.
1: Κάτσε να βάλουμε τώρα στην κουβέντα εδώ πέρα και την Άννη, γιατί βλέπω ότι βαρέθηκε με τα δικά μας τα ιατρικά για τα εκπαιδευτικά.
0: Ζητούμε συγγνώμη.
1: Άννη, γιατί ναι, είσαι η κύρια καλεσμένη. Έχεις δώσει TEDx για τις προκαταλήψεις της τεχνητής νοημοσύνης. Τι είναι αυτό που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ακόμη για τη τεχνητή νοημοσύνη από την πλευρά μιας έφηβης, μιας νέας κοπέλας που θα σπουδάσει πάνω σε αυτό το κομμάτι?
3: Καταρχάς, θέλω να πω ότι όλα αυτά που έχετε αναφέρει και οι ενδιασμοί που υπάρχουν γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη είναι και ο λόγος που ασχολούμαι εδώ και 2 χρόνια και έχω ιδρύσει την ομάδα των AI Ambassadors.
1: Τι είναι αυτή η ομάδα?
3: Αυτή η ομάδα είναι μια μαθητική ομάδα η οποία ασχολείται με την εκπαίδευση μαθητών πάνω σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και κάνουμε διάφορες δράσεις, ανεβάζουμε βιντεάκια στο διαδίκτυο πάνω στο πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και ποιος είναι ο σωστός τρόπος να τη χρησιμοποιούμε στη ζωή μας και κάνουμε και συζητήσεις γύρω από την ηθική στο κομμάτι της τεχνολογίας.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πώς θα μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση?
3: Αυτή τη στιγμή μπορείτε να μας βρείτε κυρίως στο Instagram. Mm-hmm. Το λογαριασμός μας είναι ai.ambassadors.ac. Ανεβάζουμε και βιντεάκια στο YouTube, αλλά μπορείτε να τα βρείτε όλα εκεί στο account μας στο Instagram. Και κάνουμε πολλά events τώρα στη Θεσσαλονίκη, εδώ πέρα live, που προσπαθούμε έτσι να δραστηριοποιήσουμε τους νέους στο να αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάρα πολύ ωραία, γιατί εσείς είστε, Μάρια να το πω και αυτό και Κατερίνα που είσαι εδώ, ότι τα παιδιά μας μεγάλωσαν μέσα στο διαδίκτυο. Εμείς ως γονείς αναγκαστήκαμε να μάθουμε το διαδίκτυο. Τα παιδιά μας έχουν τη τεχνογνωσία. Δεν είναι δυνατόν να έχουν 100% την κριτική ικανότητα, αν και την αναπτύσσουν. Και είμαι πολύ χαρούμενη με αυτά που ακούω σήμερα εδώ με την Άννη και την προσπάθεια που γίνεται. Από την άλλη, εμείς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τους κινδύνους του διαδικτύου που τεχνογνωσικά δεν το έχουμε και τόσο πολύ. Τώρα έλεγα στην Κατερίνα προηγουμένως ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό το βιντεάκι. Έλεγα στην Άννη, κάνε μου κάτι τα σημεία αυτά και αυτά. Οπότε βρισκόμαστε νομίζω σε μια πολύ κρίσιμη διαγενειακότητα, θα το έλεγα. Χρειαζόμαστε δηλαδή και συνεργασία όλων των γενεών για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε, να ακολουθήσουμε την τεχνολογία και να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας και δικό μας και των παιδιών μας. Μάριε, επειδή μετά θέλω λίγο να μιλήσουμε, να μας πει η Κατερίνα λίγα πράγματα για το κάπνισμα και την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, θα ήθελα να σε αποδεσμεύσω δίνοντας ένα μήνυμα προς τους γονείς, μια δικιά σου φράση. Τι νομίζεις ότι χρειάζεται, όπως ρώτησα τη Βάνα, ένας νέος άνθρωπος για να ανθίσει? Εσένα θα σε ρωτήσω τι χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να ανθίσει εκπαιδευτικά και κοινωνικά.
0: Το πιο σημαντικό που υπόθηκε ήταν αυτό που είπε η επιστήμονας, έτσι, η ακολαπτόμενη επιστήμονας. Πολύ σημαντική είναι η ενημέρωση, έτσι, να γνωρίζουμε, γιατί σήμερα, έτσι, παρατηρώ με λύπη ότι γέμισε ο κόσμος από ανθρώπους που δεν κάνουν ούτε βήμα, αλλά ξέρουν πώς να συμβουλεύουν, πώς να κάνει χιλιόμετρα ο άλλος. Και το να κάνεις το δικαστή σε ξένες ζωές των ανθρώπων είναι μια τέλεια δικαιολογία για να μην αναλύσεις τη δική σου ζωή. Οπότε κάποιος αν πει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι αρνητικό, κάτι κακό, ή κάποιος αν πει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι πολύ καλό, δεν θα έχει δίκιο. Είναι... Εξαρτάται ποιος τη χρησιμοποιεί. Ο απατεώνας, ο επιτίδος θα τη χρησιμοποιήσει για να χακάρει το κινητό κάποιου ή τον υπολογιστή κάποιου και να του πάρει τα δεδομένα που είναι ο νέος χρυσός. Η καλεσμένη σας όμως θα τη χρησιμοποιήσει για να, για να βρει κάποιο φάρμακο, να δημιουργήσει κάποια επίπεδο όσον αφορά την ιατρική και να βοηθήσει τον κόσμο. Άρα πολύ σημαντικό είναι πώς την χρησιμοποιούμε, και είναι όπως το μαχαίρι. Με το μαχαίρι μπορεί να κόψεις το ψωμί, μπορεί όμως να μαχαιρώσεις και κάποιον. Άρα, κατά τη γνώμη μου, η ουσία είναι ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο σήμερα όπου και αν βρίσκεται, να υπάρχει η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων για να αποφύγουμε καταστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες, όπως να υποστούμε θύματα από μια ηλεκτρονική απάτη, mm-hmm. Ή να νιώσουμε και να απελπιστούμε γιατί δεν περάσαμε εκεί που θέλαμε, θα ήθελαν οι γονείς μας και ήθελε και η κοινωνία, που αυτό κατά τη γνώμη μου η πίεση, έτσι, η πίεση είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσαμε να κάνουμε σε ένα παιδί το οποίο θα ανοίξει τα φτερά του.
1: Σε ευχαριστούμε αυτό. Πάρα πολύ για όλα τα πολύτιμα που μας είπες σήμερα, που ήσουν εδώ στην παρέα μας, και σου ευχόμαστε καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλό υπόλοιπο Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
0: Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάριο τον Παπαϊσταθή που ήταν μαζί μας σήμερα. Τώρα να περάσουμε στο... Για λίγα λεπτά θα ήθελα να σε εκμεταλλευτώ, Κατερίνα, συναδέλφισσα παιδίατρο, και να εκμεταλλευτώ την ιδιότητά σου ως πρόεδρο του Γαλαξία, που είναι για τους... Εξήγησε μας τι είναι ο Γαλαξίας τώρα. Και επειδή ασχολείστε, φροντίζετε πολύ την μαμά την στη Γαλουχία και τη θυλάζουσα μαμά, και επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος, θα μας πεις εσύ 2-3 σημεία, αφού τις συμβουλές δηλαδή που πρέπει να δώσουμε σε μια θυλάζουσα σχετικά με τη χρήση του καπνού, αφού πούμε στους ακροατές μας ότι σήμερα στην Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος, το βασικό σύνθημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προστατεύσουν τα παιδιά και τους εφήβους από τον εθισμό στην νικοτίνη και τα προϊόντα καπνού. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. 40 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 13 με 15 ετών παγκοσμίως χρησιμοποιούν προϊόντα καπνού. Η χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των λεγόμενων nicotine pouches, αυτά τα ταστικάκια νικοτίνης, αυξάνεται συνεχώς στους νέους. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι εταιρείες καπνού και νικοτίνης σχεδιάζουν τα προϊόντα, και το βλέπουμε και εμείς στα social media, στη διαφήμιση συνέχεια, έτσι ώστε να είναι πιο ελκυστικά, πιο εύκριστα, δυσκολότερα στη διακοπή, και τα κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικά για τους εφήβους. Πέρα όμως από τους εφήβους, έχουμε και μία κατηγορία, Κατερίνα, τις θυλάζουσες μαμάδες. Και θα ήθελα να μας πεις την εξειδικευμένη σου έτσι άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι και κάποιες συμβουλές για τις μαμάδες που μας ακούνε σχετικά με την χρήση καπνικών προϊόντων στην εγκυμοσύνη, στο θυλασμό.
2: Ξέρουμε ότι η νικοτίνη περνάει από τον πλακούντα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είναι βλαπτική στο αναπτυσσόμενο έμβριο, οπότε συμβουλεύουμε οπωσδήποτε τις μαμάδες να προβούν σε διακοπή του καπνίσματος ή σε δραστική μείωση αν δεν μπορούν να καταφέρουν την πλήρη διακοπή όσο πιο νωρίς το κάνουν. Ιδανικά κάτω από τη 15η εβδομάδα κύησης τα ωφέλη είναι περισσότερα για το έμβριο, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να προκαλέσει και κρανιοπροσωπικές δυσπλασίες, ξέρουμε ότι μπορεί να προκαλέσει πρόωρο τοκετό, ελιποβαρύ, νεογνά και σε όλη τη ζωή να επιβαρύνει το αναπνευστικό τους και να τους προκαλέσει μέχρι και ενδοκρινικές ανομαλίες που να οφείλονται στο κάπνισμα της μητέρας στην κύηση. Οπότε είναι μια χρυσή ευκαιρία η κύηση για να διακόψει η μαμά το κάπνισμα και να προστατεύσει έτσι το νεογέννητο παιδί της. Ωστόσο, αν δεν το καταφέρει.
1: Συγγνώμη λίγο εδώ πέρα που λες, αν δεν το καταφέρει. Γιατί θέτεις ένα πολύ ωραίο θέμα, κάτι που το συνέχεια το αναφέρω, ότι η πρόληψη ξεκινάει από την εδωμήτρια ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Από την άλλη όμως, έχουμε πολλές μέλουσες μαμάδες, αν έχουν δεύτερο, τρίτο παιδάκι που έρχονται στο ιατρείο και μας λένε, ξέρεις, ένα τσιγάρο την ημέρα. Εκεί, επειδή και εγώ βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση, ποια είναι η δικιά σου τακτική, Κατερίνα?
2: Πρέπει να συμβουλεύουμε ως προς τους κινδύνους, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και την ψυχολογία
1: πολύ
2: και την ψυχοσύνθεση της κάθε μητέρας.
1: Έτσι.
2: Οπότε προσπαθούμε, εμείς τους δίνουμε τα δεδομένα, τους κατευθύνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και είμαστε με κατανόηση και συμπαράσταση δίπλα τους. Αυτό ακριβώς γίνεται και μετά τον τοκετό, γιατί πολλές μαμάδες θεωρούν ότι αν τους περιορίσουμε τελείως το κάπνισμα, είναι αρνητικό ως προς το στρες, ως προς τη διαχείριση διαχείριση του νεογέννητου και δεν θέλουμε αυτό να αποτελέσει ένα λόγο για διακοπή του θυλασμού. Δηλαδή, θέλουμε σίγουρα να τις προτρέψουμε να σταματήσουν το κάπνισμα, γιατί συνεχίζεται η βλαπτική επίδραση της νικοτίνης, γίνονται τα νεογνά πιο... και τα μεγαλύτερα παιδιά αργότερα πιο νευρικά, μειώνεται ο ύπνος, γίνονται πιο δύσκολα παιδιά, πιο δύσκολα στη διαχείρισή τους. Η νικοτίνη μπορεί να επηρεάσει την ποσότητα του γάλα τους και να οδηγήσει σε πρόωρο αποθυλασμό. Οπότε εμείς θέλουμε οι μαμάδες ιδανικά να μην καπνίζουν, και για έναν ακόμη λόγο, γιατί ξέρουμε ότι το παθητικό κάπνισμα είναι από τους κυριότερους παράγοντες
1: του
2: συνδρόμου ευνηδίου θανάτου. Όχι μόνο της μητέρας το κάπνισμα, αλλά και το κάπνισμα του πατέρα στο σπίτι.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε για να προφυλάξουμε έναν γέννητο από το σύνδρομο του ευνηδίου θανάτου, το πρέπει να σταματήσει το κάπνισμα στην οικογένεια, να έχουμε ένα περιβάλλον ελεύθερο καπνού. Η μητέρα που θυλάζει δεν μπορεί να κοιμηθεί, να κάνει συγκίνηση με τον νεογέννητο εφόσον καπνίζει. Ο πατέρας που καπνίζει δεν μπορεί να κοιμάται μαζί με το παιδί του. Είναι επικίνδυνο για τη ζωή του. Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Ωστόσο, επειδή ο θυλασμός έχει πάρα πολλά ωφέλη, μια μαμά που δεν καταφέρει να κόψει το κάπνισμα, μπορούμε να τη δώσουμε κάποιες συμβουλές ώστε να το κάνει λιγότερο βλαβερό. Να καπνίζει τον ελάχιστο αριθμό που μπορεί, που μπορούν να της δίνει μια ευεξία χωρίς να βλάπτει το νεογέννητο, και να το κάνει αμέσως μετά το θυλασμό. Γιατί τότε τα επίπεδα που θα περάσουν στον επόμενο θυλασμό της νικοτίνης είναι πολύ χαμηλότερα. Να απλένει χέρια και να αλλάζει ρούχα μετά από κάθε φορά που καπνίζει.
1: Η μυρωδιά είναι πολύ σημαντική.
2: Στο σπίτι μέσα να μην υπάρχει περιβάλλον καπνού, να καπνίζουν στο μπαλκόνι, σε εξωτερικό χώρο. Κανένας δεν πρέπει να καπνίζει στο σπίτι. Για να προφυλάξουμε τον νεογέννητο από το σύνδρομο ευνηδίου θανάτου. Ωστόσο,
1: συγγνώμη,
2: να μην.
1: Ναι. Αυτό όμως να το πούμε, ότι λένε καπνίζεις, δεν καπνίζω, λέει, καπνίζω κάτω από τον απορροφητήρα ή έξω από το σπίτι.
2: Αυτό δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει για το παθητικό κάπνισμα, δηλαδή. Όχι μόνο
2: τα
1: για τα νεογέννητα.
2: Καπνώ.
1: Μπράβο. Ότι και ακόμη και η μυρωδιά από τα ρούχα, όλα αυτά επηρεάζουν.
2: Ωστόσο, επειδή.
1: Και το μεγαλύτερο παιδί, όχι μόνο.
2: Τονίζουμε ότι ο θυλασμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν πρέπει να στερούμε από ένα παιδί μια μητέρα που καπνίζει το δικαίωμα να θυλάσει. Mm-hmm. Πρέπει εκεί να μπορέσει με αυτά τα μέτρα να μειώσει όσο δυνατόν περισσότερο το κάπνισμα, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την παραγωγή γάλατος και την συνέχιση του μητρικού θυλασμού.
1: Ωραία. Κατερίνα, έχεις πάρα πολλά να μας πεις. Εντάξει, θέλουμε ολόκληρη εκπομπή θα κάνουμε. Θα σε φέρω σε άλλη εκπομπή να μιλήσουμε για τον θυλασμό. Εδώ θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στον θυλασμό. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές μας που ήταν μαζί μας σήμερα στην εκπομπή Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο. Αυτή την Κυριακή και κάθε Κυριακή, 12 με 1 το μεσημέρι, στο μικρόφωνο η Όλγα Ετζέτζη, η παιδίατρος, στις μουσικές επιλογές και στην κονσόλα ο Λεωνίδας ο Καρυπίδης. Ευχαριστούμε όλους πολύ, πολύ. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Και φυσικά την φίλη και την συνάδελφη την Κατερίνα Τικάντζιου και τη μαμά της Άννης που ήταν μαζί μας στο στούντιο. Ιδιαίτερο στην ιδιαίτερη καλεσμένη μας, την Άννη Τζούντζα, η οποία μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, και της ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλη αυτή τη διαδρομή, σε όλες τις αποφάσεις της. Και ελπίζω, εγώ ελπίζω προσωπικά, να επιστρέψεις πίσω στην Ελλάδα, γιατί να μην συμβάλλεις και εσύ στον brain drain που πρέπει να επιστρέψεις στην Ελλάδα, γιατί έχεις πολλά να δώσεις εδώ στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε τη Βάνα Τιτζάνε που ήταν μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε τον Μάριο τον Παπαευσταθίου. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο Κυριακής και δίνουμε ραντεβού την επόμενη Κυριακή 12 με 1 με τον Άνθρωπο στο Επίκεντρο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όταν ο Πρωθυπουργός, που επί των ημερών του η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, πιστεύει ότι με 150 ευρώ φιλοδόρημα θα λύσει το πρόβλημα, δεν είναι απλώς ανίκανος, αλλά άκρος επικίνδυνος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Εφιάλτηση ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου είχαν καταγραφεί ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς σούπερ μάρκετ. Είδος πολυτελείας στα παγωτά, τα οποία καταγράφουν αύξηση 15% σε σχέση με πέρυσι, και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμη και τα 17 ευρώ το κιλό. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, που της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Οι απολογίες ξεκίνησαν την Παρασκευή το πρωί με τους πρώτους 12 κατηγορούμενους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι, και συνεχίστηκε με τους υπόλοιπους 10, για τους οποίους αποφασίστηκε να εφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων έως 10.000 ευρώ στον καθένα. Συνελήφθη 23χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 65 ετών και χρηματική ποινή 450.000 ευρώ για διακίνηση παράνομων μεταναστών. Ο δράστης τον Αύγουστο του 2024, ως χειριστής ταχύπλοου σκάφους, μετέφερε συνολικά 26 άτομα από τα παράλια της Τουρκίας προς τη Λέρο, ενώ στη θέα περιπολίας του λιμενικού ο 23χρονος ανέπτυξε ταχύτητα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να προσαράξει το ταχύπλο σε βραχώδη περιοχή της Λέρου. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας έστειλε στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, περιπλέκοντας την κατάσταση, παρότι τις τελευταίες ημέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση επί των συνομιλιών, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης και έστειλε αυτό το νέο σχέδιο στην Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η άνεμη νότη 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρέτη.
0: Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231 025 23 20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
9: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
8: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή.
10: Κι αν έχετε ζήσει,
8: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δηλαδή, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: Νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
11: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
12: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Χούπα.
13: Την καλησπέρα μου και από μένα κύριε Σερέτη. Τι κάνετε και στο ακροατήριό σας? Καλά είσαστε?
12: Καλά είμαστε κύριε Χούπα, εσείς πως είστε?
13: Αν ήμουν καλά δεν θα ήμουν εδώ τέτοια ώρα και δεν θα έλεγα αυτά που σκοπεύω να πω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για το δικαστήριο.
12: Βέβαια.
13: Το οποίο σιγά σιγά, αργά και σταθερά ξεκινάει. Πήγαμε λοιπόν χθες στη Λάρισα. Μπορώ να πω ότι το κτίριο ήταν αξιοπρεπές κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων κάλυπτε τις βασικές μας ανάγκες. Μετά από ένα μήνα που το φτιάχνανε, αφαίρεσαν κάποια κομμάτια του εμβαδού εκεί που ήταν σκεπασμένα με υποδωμάτια, χωρισμένα με γυψοσανίδες. Οπότε μπορώ να πω ότι το εμβαδόν είναι ικανοποιητικό πια. Η αστυνομία άρχισε να λιγοστεύει. Τέλος πάντων κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι δεν κινδυνεύουν από μας. Και ήταν ο ικανοποιητικός αριθμός, μπορώ να πω. Αλλά και λιγότεροι να είναι δεν μας χαλάει, διότι δεν χρειάζεται τόση πολύ αστυνόμευση επιτέλους. Άρχισε σιγά σιγά η δίκη με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να διαβάζουν τις μηνύσεις τους κτλ. Κάποια στιγμή όμως έγινε ένα ψηλό επεισόδιο, διότι ο ίδιος ο δικηγόρος της Τσαπαρίκου, της υπεύθυνης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων,
12: ναι,
13: παρουσίαζε κάποια Τσαπαρίκου φτωχιά, κακομοίρα, που δυσκολεύεται οικονομικά να συντηρήσει το παιδί της κτλ. Οπότε εκεί εξεγερθήκαμε όλοι και προπάντων ο Νίκος ο Πλακιάς, και αναγκάστηκε η πρόεδρος και του είπε να βγει έξω. Φυσικά αμέσως ο άνθρωπος βγήκε έξω για λίγη ώρα και ξαναμπήκε αργότερα όταν ηρέμησαν τα πράγματα. Για την κυρία Τσαπαρίκου όμως, αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου. Εγώ ξέρω ότι είναι νυφούλα βαρδινογιάννηδο, έτσι. Δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα, γι' αυτό και είχε καβαλήσει την εξεταστική το καλάμι. Και ενώ έχει κατοίκον περιορισμό, βγαίνει και ψωνίζει τσαντούλες με τους σωματοφύλακες στο Κολωνάκι. Άρα λοιπόν, τι θέλει να μας πει ο δικηγόρος της? Ότι η φτωχιά και η ανήμπορη και να μην πω. Λοιπόν, πέρα από αυτό το γεγονός, εντάξει, αντιπαρήλθε αυτό το γεγονός, εγώ βγαίνοντας έξω έκανα έκκληση προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μάλιστα δεικτικά είπα και το εξής, ότι δεν έχουμε που δεν έχουμε κυβέρνηση, να μην έχουμε ούτε αντιπολίτευση. Πας και τους τσούξω λιγάκι επιτέλους και ενεργοποιηθούν. Διότι είναι η τρίτη φορά που τους το λέω, το ότι τηλεοπτικά, το ότι έχω κάνει μήνυση στον μακελάρι των Τεμπών, τον Καραμανλή. Έτσι, προσωπική μήνυση, εγώ.
10: Ναι.
13: Χρειάζομαι 30 βουλευτικές ψήφους να συσταθεί η Επιτροπή να τον παραπέψω στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, και η αντιπολίτευση είναι απασχολημένη με τα δικά της και δεν μου δώσαν σημασία καμία.
10: Ένα λεπτό κύριε Χούπα, ένα λεπτό για να το καταλάβουμε αυτό και εμείς και οι ακροατές λίγο καλύτερα.
13: Ναι.
10: Ψάχνετε δηλαδή 30 βουλευτές να υπογράψουν ένα χαρτί για να παραπευθεί ο Καραμαλής στη δικαιοσύνη.
13: Να συσταθεί η επιτροπή που θα παραπέμψει
10: τον Καραμαλή στη δικαιοσύνη. Ναι. Και δεν έχετε βρει 30 βουλευτές.
13: Το λέω, το ξαναλέω, εγώ δεν θα πιάσω έναν. Αυτή δεν είναι δική μου δουλειά. Καλά. Η δική μου δουλειά ήταν να κάνω τη μήνυση και να πάει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά της ίδιας της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να το προχωρήσουν.
10: Κύριε Χούπα, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε και παλαιότερα είχαμε βγάλει εδώ πέρα και έναν δικηγόρο ενός τραυματίου που είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν βρίσκουμε 30 ανθρώπους. Ακούστε με λίγο. Επειδή αυτοί από μόνοι τους δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Δεν θα ήταν λίγο πιο έξυπνο να στείλετε ένα δελτίο τύπου, να στείλετε ένα email, κάτι να κάσει κάπου, κάπως. Εγώ σας το λέω δηλαδή σαν Γρηγόρης, ότι από μόνοι τους δεν ενεργοποιούνται, τους βλέπω.
13: Όχι, τον κακό τους τον καιρό αν δεν ενεργοποιηθούν, πώς θα κατεβούν στον κόσμο κάτω για να ζητήσουν την ψήφο τους. Εδώ, δεν κατάλαβα καλά.
10: Τον Άδωνη χθες το δώσανε βραβείο στην Άουσα, το δώσανε μετάλλιο. Τι μου λέτε τώρα κύριε Χούπα,
13: λοιπόν, να περιμένετε τον κόσμο. Δεν θα πάω εγώ παρακαλώντας για να κάνει η αντιπολίτευση τη δουλειά τους.
10: Γιατί μπορώ την πολιτική.
13: Τα όρια μου είναι, κύριε Σερέτη, τα όρια μου είναι στο να καταθέσω τη μήνυση και να ζητήσω την ψήφο του. Και να ζητήσω τους βουλευτικούς ψήφους.
10: Κύριε Χούπα, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
13: Τη δουλειά τους, γι' αυτό πληρώνονται, να είναι στη Βουλή, να παίρνουν το ρόλο της αντιπολίτευσης.
10: Κύριε Χούπα, συμφωνώ μαζί σας ότι κανονικά θα έπρεπε, όχι 300 ψήφους θα έπρεπε να έχει κανονικά. Άλλο λέω εγώ όμως.
13: Ναι.
10: Ότι. Δεν θα ήταν πιο έξυπνο.
13: Εγώ σας καταλαβαίνω τι λέτε.
10: Εγώ για να σας βοηθήσω σας το λέω.
13: Πρέπει να σας καταλαβαίνω το πνεύμα σας και καλά κάνετε. Αλλά από την άλλη πλευρά, και εγώ είμαι οριοθετημένος. Μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα τρεις φορές σας το ζητάω.
10: Θέλετε να στείλω εγώ. Αν μου δώσετε την έγκριση να το στείλω εγώ, θα χρειαστώ κάποια στοιχεία από εσάς. Να το προωθήσω εγώ.
13: Προωθήστε το.
10: Ωραία. Πρέπει να μου προωθήσετε εσείς όμως κάποια πράγματα μετά κάπως.
13: Ωραία, ό,τι θέλετε στη διάθεση.
10: Βέβαια κύριε Χούπα, ωραία. Το συνεννοούμαστε αυτό λοιπόν, ότι θα μου τα στείλετε μετά σε προσωπικό μήνυμα για να μπορέσω εγώ να τα προωθήσω και μετά θα μπορώ εγώ να βγαίνω, έχω το δικαίωμα αφού μου το δίνετε
13: εσείς. Μου λύνετε τα χέρια.
10: Τέλεια, θα σας τα λύσω εγώ τα χέρια, μην αγχώνεστε. Και μετά θα βγάλω και σέντρα όλους αυτούς που δεν θα απαντήσουν.
13: Ακριβώς.
10: Τέλεια κύριε Χούπα, χαίρομαι. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω.
13: Τι παρακάτω, εντωμεταξύ. Η κατάσταση, η πολιτική κατάσταση είναι και για γέλια, είναι και για κλάματα. Βγήκα έξω εγώ και είπα ακριβώς αυτά τηλεοπτικά έξω από τη δικαστική αίθουσα χθες και βγήκα ακριβώς και είπα αυτά που είπα. Λοιπόν, το Sky, ρε παιδιά, έπαιξε μόνο για την αίθουσα. Για τους 30 ψήφους, μούγκα! Τα αφαιρέσανε όλα! Τέλος πάντων, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Λοιπόν, αυτά.
10: Αυτοί κοροϊδεύουν εμάς. Αυτό είναι δεδομένο.
13: Ναι, ναι, ναι.
10: Για
13: ναι,
10: πείτε μου όμως λίγο, έμαθα.
13: Και εμείς καρχάζουμε τετράκες.
10: Ναι, έμαθα ότι χθες έβγαλαν από την αίθουσα τον Νίκο τον Πλάκια.
13: Δεν τον έβγαλαν. Του είπε η πρόεδρος, παρακαλώ περάστε έξω.
10: Για ποιο λόγο, κύριε Χούπα, αυτό.
13: Διότι εξεγέρθηκε επειδή ο δικηγόρος παρουσίαζε την Τσαπαρίκο, σας το είπα πριν, παρουσίαζε αθώα περιστερά την Τσαπαρίκο και μια φτωχιά γυναίκα και μια ανήμπορη που αγωνίζεται οικονομικά να θρέψει το παιδί της. Καταλάβατε.
10: Αγανάκτησε δηλαδή και αντέδρασε, αυτό μου λέτε.
13: Φυσικά.
10: Ναι, και τον είπε παίρνα έξω, φέρθηκε με λάθος τρόπο, έβρισε, έκανε.
13: Ναι. Όχι, τέτοια πράγματα. Δεν παρεκτράπη. Αλλά δεν χρειάστηκε να τον βγάλει και η αστυνομία. Βγήκε μόνος του.
10: Εντάξει.
13: Ναι. Αυτά είναι light πράγματα, κύριε
10: Τώρα Σερέτη. Πού έχουμε κολλήσει.
13: Και εγώ, χαριτολογώντας, έχω πιάσει και σχέσεις με τους αστυνομικούς, διότι οι αστυνομικοί είναι εξαίρετοι, άσχετα οι εντολές που δέχονται και ο ρόλος να παίξουν. Λοιπόν, και τις προάλλες που ήταν πριν ένα μήνα, που ήταν τα παιδάκια από την ΟΠΚΕ, αρματωμένα πατόκορφα, τους έλεγα, ρε παιδιά, τα γερόντια θα πιάσετε. Ποιον θα πιάσετε, ρε, τις χαροκαμένες τις μάνες. Εσείς είσαστε για τα χασίσια, είσαστε για τους αρχαιοκάπηλους, είσαστε για τα ναρκωτικά, είσαστε για άλλα πράγματα. Αλλά τους έκανα και πλακίτσα και τους έλεγα ότι επειδή είναι παιδαρέλια, θα μπορούσαν να ήταν παιδιά μου, ανήψια μου, γειτονόπουλα. Λοιπόν, τους έλεγα όλα τα εξαρτήματα, ρε παιδιά, τα έχετε εκτός από ένα. Με κοιτάγανε. Λέει, τι. Λέω, μία φαρδιά μονοτική ταινία. Τα χέρια μου χειροπέδες πιάστα. Δέστα. Το στόμα μου όμως πώς θα μου το κλείσεις, δεδομένου του ότι όταν δω το δολοφόνο του παιδιού μου δεν θα μπορώ να συγκρατηθώ φραστικά. Λοιπόν, εντάξει, χαριτολογώντας το έλεγα στα παιδιά, γελούσαμε, εντάξει, τι ωραία, τι καλά.
10: Η δίκη δεν τώρα σε τι φάση βρίσκεται.
13: Δεν μου φταίνε τα παιδιά σε τίποτα.
10: Φταίνε και αυτοί, και αυτοί φταίνε που δέρνουν σε κάθε διαμαρτυρία, δέρνουν γερόντια, δέρνουν μοναχούς, ό,τι
13: μα δεν μιλάω για τα ΜΑΤ εγώ.
10: Ναι, όχι, γενικά για την ελληνική αστυνομία μιλάω.
13: Ναι, αλλά η ελληνική αστυνομία τι εντολές παίρνει.
10: Εντάξει,
13: ό,τι τους πει παραπάνω.
10: Αλλά όταν φοράνε το εθνόσημο στον μπράτσο, κύριε Χούπα, να σας το πω αλλιώς. Θα μπορούσε και ένας ματατζής, φέρνω παράδειγμα έτσι, θα μπορούσε και ένας ματατζής να έχει το παιδί του μέσα στο τρένο. Δηλαδή όταν θα κατέβαινε με το επάγγελμά του κάτω, τι θα έκανε, θα έδαινε τους υπόλοιπους συγγενείς.
13: Από την αστυνομική δύναμη και στα προηγούμενα δικαστήρια, στη Λάρισα και σε αυτό που διαδραματίζεται τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα, μιλάμε, συζητάμε με τους αστυνομικούς, κανένα πρόβλημα και μάλιστα μας συμπαραστέκονται, μπορώ να πω.
10: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Τώρα που έχει κολλήσει η δίκη, πού είμαστε, σε ποια φάση βρίσκεται?
13: Όχι, είναι προκαταρτικά ακόμα. Δεν έχουμε μπει στο κυρίως θέμα.
10: Ακόμα δηλαδή καταθέτουν στοιχεία, το εξηγούμε και για τους ακροατές, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
13: Ναι, ακόμη διαβάζουν τις μηνύσεις, διαβάζουν τις απολογίες οι δικηγόροι. Διαβάσανε οι δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις μηνύσεις που κάνανε και διαβάζουν. Τώρα και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων τη γραμμή υπεράσπισης που έχει ο καθένας. Δεν έχουμε μπει δηλαδή, ακόμα είναι ο πρόλογος. Μετά θα μπούμε στο κυρίως θέμα.
10: Θα κρατήσει πολύ νομίζω ο πρόλογος.
13: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
10: Προχωράει, σχεδόν, προχωράει.
13: Πρέπει να έχει τελειώσει σχεδόν από ό,τι
10: καταλαβαίνω. Μπράβο, αυτό είναι μια θετική είδηση.
13: Ναι. Αλλά και το πιο σοφό, ας είμαστε και ρεαλιστές, κύριε Σερέτη, άκουσα τις προάλλες μία σοφή κουβέντα από έναν φίλο μου εδώ στην Αταλάνη. Μου λέει, ρε, λέει, 3,5 χρόνια έχουν περάσει, λέει, για αυτό το δικαστήριο. Μέχρι να τελειώσουν αυτά τα δικαστήρια, λέει, εσείς θα έχετε πεθάνει, μου λέει, όλοι. Μάγωσες, ερατάσω, λέω. Τι να πω. Βλέπετε ότι ακολουθούμε μία γραμμή του τύπου... Μία πολιτική, μία τακτική που όπως λένε στο χωριό μου σα πέρασα και πάει λέγοντας. Καταλάβατε, εάν ήταν να παρθούν δραστικά μέτρα θα τα είχαν πάρει από την πρώτη στιγμή. Δείτε στη Σερβία ένα στέγαστρο έπεσε και τι έγινε. Και εδώ προσπαθούν να τη βγάλουν όλοι οι ζάχτες. Και μάλιστα αυτό που μου κακοφαίνεται είναι το ότι δεν πατάν τα πόδια τους, έχουν το δικαίωμα βέβαια, οι κατηγορούμενοι σνομπάρουν τη δικαιοσύνη, για να μην πω κάτι άλλο, να μην εκφραστώ γαλλιστή. Λοιπόν, σνομπάρουν τη δικαιοσύνη και δεν πατάνε το πόδι τους οι κατηγορούμενοι. Από τους 36 οι 5-6 έρχονται μόνο. Οι υπόλοιποι πέρα βρέχει. Την αγνοούν παντελώς. Τη γράφουνε στα παλαιότερα των παπουτσιών τους. Καταλάβατε?
10: Το κατάλαβα απόλυτα αυτό που λέτε και βλέπω όμως ότι γενικά θέλω να το θέσω έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, κύριε Χούπα. Ξέρετε πάντα ότι μιλάω με ειλικρίνεια.
13: Δεν ακούω.
10: Βλέπω ότι παλαιότερα, ας πούμε, υπήρχε μια λαϊκή συσπήρωση, υπήρχαν, ας πούμε, κάποιες διαμαρτυρίες, πάρα πολλοί κόσμος κατέβαινε στους δρόμους, υπήρχε μια κοινωνική αντίδραση, ας το ονομάσουμε έτσι, μια κοινωνική αντίδραση. Πλέον βλέπω ότι εξασθενεί αυτό το πράγμα και με πειράζει. Με πειράζει γιατί δεν γίνεται να μην μάθουμε γιατί κάηκαν άδικα κάποιοι άνθρωποι, γιατί χάσαν τη ζωή τους άδικα κάποιοι άνθρωποι, το τι έγινε ακριβώς με την πυρόσφαιρα, το τι έγινε ακριβώς με όλους αυτούς που δεν είχαν τηλεδιοίκηση, δεν είχαν τα φανάρια, δεν είχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος πλέον δεν είναι τόσο ενεργός με αυτό το έγκλημα? Και μιλάω για τον απλό λαό, δεν μιλάω για τους συγγενείς.
13: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Απλώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας έχουν σχεδόν αποκλείσει. Ο ίδιος ο κόσμος, προσωπικά περπατάω στα φανάρια και με κοιτάζουν στο Βόλο, θα είμαι στη Λάρισα στην Αθήνα και μου μιλάνε. Περπατάω στο δρόμο στην Αθήνα και με σταματάνε και με αγκαλιάζουν. Ψωνίζω εδώ, ψωνίζω εκεί, λοιπόν, και μου μιλάνε για το ίδιο θέμα. Είναι ζωντανό, το θέμα είναι ζωντανό στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία.
10: Ένα λεπτό κύριε Χούπα, γιατί καταλάβατε μάλλον κάτι άλλο. Εγώ δεν εννοώ άμα είναι ζωντανό το θέμα προς συζήτηση. Προς συζήτηση εννοείται ότι είναι ζωντανό. Εγώ μιλάω για τα συλλαλητήρια που μαζεύανε εκατομμύρια κόσμο, μιλάω για την κοινωνική αντίδραση. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλη μέρα την κυρία Καριστιανού δείχνουν. Γιατί δεν κατάλαβα, το πρώτο όλη μέρα αυτό παίζουν.
13: Δεν ξέρω, μόνο Χαριτάτος νομίζω ότι μας παίζει.
10: Εννοείται τους υπόλοιπους συγγενείς.
13: Για τους υπόλοιπους συγγενείς εννοώ.
10: Α, για τους υπόλοιπους συγγενείς, ναι.
13: Ναι. Η κυρία Καριστιανού, εντάξει, ίδρυσε το δικό της κόμμα, τέλος πάντων μαζί με τους άλλους, να είναι καλά. Όποιος θέλει να την ψηφίσει.
10: Την προβάλλουνε, γι' αυτό το λέω, την προβάλλουν αρκετά τα μέσα. Το βλέπω αυτό, το παρακολουθώ.
13: Αυτό είναι θέμα επικοινωνιολόγων.
10: Ναι.
13: Τι να πω εγώ.
10: Όχι, ωραία, οι υπόλοιποι συγγενείς δηλαδή.
13: Ο δικός μου ρόλος τελειώνει, διότι είναι μια χαροκαμένη μάνα, όπως είμαστε και οι υπόλοιπες οικογένειες.
10: Άρα μας λέτε ότι τους υπόλοιπους συγγενείς δεν τους δίνουν βήμα, δεν τους δίνουν βήμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
13: Ναι.
10: Άρα εσκεμένα ασχολούνται ενεργά με το κόμμα Καριστιανού.
13: Μπορεί.
10: Δηλαδή εγώ έτσι το καταλαβαίνω, ότι αξιοποιούν το κόμμα Καριστιανού επικοινωνιακά και το διαφημίζουν όλη μέρα. Για να λέει ο κόσμος ότι ασχολούνται με τα Τέμπη, ενώ στην ουσία στους υπόλοιπους συγγενείς δεν δίνουν βήμα.
13: Όχι, δίνουν βήμα σε ελάχιστους συγγενείς. Ο μόνος ο οποίος σταθερά και καθημερινά δίνει είναι ο Χαριτάτος με τη Χατζηγεωργίου.
10: Καπελώνει, συγγνώμη τώρα, δεν αναφέρομαι σε αυτά που λέτε εσείς κύριε Χούπα. Εσείς μπορεί να έχετε τη δική σας άποψη, και εγώ έχω όμως τη δική μου. Εγώ αυτό που διακρίνω είναι το ότι το κόμμα Καριστιανού καπελώνει το έγκλημα των Τεμπών. Συγγνώμη που σας το θέτω έτσι.
13: Τι συγγνώμη, αφού ο σκοπός τους είναι το κουκούλωμα από το πρώτο δευτερόλεπτο που έγινε το δυστύχημα.
10: Ναι, η συγκάλυψη.
13: Τι να λέμε.
10: Ναι.
13: Συγκάλυψη, θέλετε πείτε το. Κουκούλωμα, θέλετε πείτε το. Οτιδήποτε, ρε παιδί μου.
10: Άρα βούτυρο στο ψωμί τους. Γιατί όλη μέρα ασχολούνται με αυτό το κόμμα και παρουσιάζουν αυτό το κόμμα και δεν παρουσιάζουν τις δίκες, δεν παρουσιάζουν το πώς προχωράει το πράγμα. Έτσι.
13: Ακριβώς. Και τις δίκες τις έχουν διασπείρει 4-5 δίκες σε διαφορετικούς τόπους, να γίνονται στα μουλοχτά και να μην μαθαίνει κανένας τίποτα. Όπως έγινε και με την άλλη τη δίκη που την άχθηκε στον αέρα, γιατί η πρόεδρος βαρέθηκε να τσακώνεται, ξέρω εγώ, με τους δικηγόρους και αρνείται να συνεχίσει να δικάσει. Δήλωσε παραίτηση. Ναι, αλλά και ο κόπος και ο μόχθος των συγγενών που ανελιπώς πήγαιναν εκεί και παρακολουθούσαν τα έξοδα, τα χασομέρια, τεινάχθηκαν στον αέρα από μια γυναίκα η οποία, αφού τα ήξερες κυρία μου εκ των προτέρων τι θα αντιμετωπίσεις, γιατί ανέλαβες? Δεν κατάλαβα. Και τώρα θα συνεχιστεί η δίκη αυτή. Πάνε στράφει 23 ακροματικές διαδικασίες, πάνε στράφει και θα συνεχιστεί αν, όταν, ίσως και τραχαγύρευε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι, με τα βίντεο του Καπερνάρου. Δεν είναι παίξε γέλασε. Εκεί τους είχαμε στριμώξει πάρα πολύ άγρια. Τερεζάκηδες και λυποί. Και όλο και το κακό είναι απάντημα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε τη βρώμικη δουλειά μετά. Σβήνανε βίντεο. Κατάλαβες. Τι να θυμηθώ. Που δόθηκε εντολή κατάσχεση την Παρασκευή και η κατάσχεση έγινε τη Δευτέρα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα φύλαγε ο Λύκος τα πρόβατα. Απλά πράγματα.
10: Τι να πω. Δεν ξέρω, πραγματικά έχω απογοητευτεί και ο κόσμος θεωρώ ότι έχει απογοητευτεί, γιατί εκμεταλλεύονται το σύστημα επικοινωνιακά όλο αυτό που συμβαίνει και ίσως να είναι και η απάντηση στο πρώτο ερώτημα που σας έκανα για τη λαϊκή συσπήρωση. Ίσως και αυτό να φέρνει ένα χτύπημα στη λαϊκή συσπήρωση και να μην ξαναδούμε ποτέ τέτοιου είδους συλλαλητήρια όπως είχαμε δει στο παρελθόν για αυτό το έγκλημα.
13: Το να κρυώσει λιγάκι το θέμα από πλευράς επικαιρότητας θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό. Έτσι. Λοιπόν, οι Σέρες, τι νοιάζει το νομό Σερών τα Τέμπη? Δεν είχε ούτε ένα θύμα. Η Φθιώτιδα είχε τρία θύματα όμως. Για κάτσε καλά, από τα τρία θύματα αυτά να κλάψουν από 100.000 το ένα, πάμε στις 300.000. Έτσι δεν είναι?
10: Έτσι είναι.
13: Η Θεσσαλονίκη είχε τόσα θύματα. Τα Γενιτσά επάνω, η Βέρεια, η Αθήνα, τι να λέμε τώρα. Αλλά ένας νομός ο οποίος δεν είχε κανένα θύμα, τι το ενδιαφέρει? Γι' αυτό άλλωστε φυλάνε και τα χέρια του Καραμανλή.
10: Ακόμα του τα φυλάνε τα χέρια?
13: Όχι, τότε που τα φυλήσανε. Τώρα βγαίνει ο Καραμανλής και λέει, με καταδιώκουνε, λέει, γιατί με, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ονομάζομαι Καραμανλής, λέει, με ακολουθεί το όνομα. Εμβρεδόλιε, ονομάζεσαι Καραμανλής, γι' αυτό και είσαι έξω. Αν λεγόσουν Ακούπα, θα ήσουν στα Μπουντρούμια από την πρώτη μέρα. Τι να λέμε τώρα.
10: Άρα θεωρείτε ότι κυκλοφορεί ελεύθερος, ενώ δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος μόνο και μόνο επειδή έχει το επίθετο αυτό?
13: Φυσικά. Φυσικά.
10: Ίσως και γιατί έχει εξυπηρετήσει το σύστημα σε πάρα πολλές φάσεις.
13: Αυτά είναι ανταποδοτικά, ντε.
10: Ναι.
13: Ή σε κρατάω, με κρατάς. Εγώ σε κρατάω από το πόδι, εσύ με κρατάς από τα αυτή. Άντε, και πάει λέγοντας. Αλλά και αυτά είναι αλυσβερίσια. Ανταποδοτικά. Τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός έκανε πάρα πολλά λάθη. Δεν έπρεπε καν να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο μέσα. Έπρεπε να του πει, πήγαινε και αν τυχόν αθωωθείς, εδώ είμαστε πάλι. Αλλά πήγαινε, κάτσε στο εδόλιο και βλέπουμε. Αντί αυτού, τον αγκάλιασε με το ψηφοδέλτιο, τον έβαλε μέσα, έπεσε η κομματική γραμμή, ψηφίστε αυτόν, και μπήκε μέσα στο Μαντρί και είναι στο απειρόβλητο πια. Και το άρθρο 86 του συντάγματος και τα λοιπά που κρύβονται οι εγκληματίες από πίσω, ενώ έλεγε προεκλογικά στις εκλογές ότι θα το καταργήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα το καταργεί 7 χρόνια μετά. Γιατί θα το καταργήσει, αφού τον βολεύει?
10: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, για να μην πάνε κάποιοι φυλακοί για να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία, και πιστεύετε ότι τελικά θα το καταφέρει αυτό το σύστημα να συγκαλύψει εντελώς, ή μέσα από τις δίκες θα αποκαλυφθούν αλήθειες που μπορεί να τους οδηγήσουν μέσα?
13: Αναλόγως σε τι δικαστές θα πέσουμε. Αλλά το ότι το 70% αμφισβητεί την ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι τυχαίο. Οι ίδιοι οι δικαστές πρέπει να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη. Οι ίδιοι. Αλλά δεν το βλέπω. Όταν έχεις έναν Τζαβέλα δεν το βλέπω. Από τον οποίο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον Τζαβέλα έχω προσωπική άποψη. Διότι ήμουν παρόν. Όταν πήγανε οι δικηγόροι μας και τον βρήκανε. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε να μην αποφεύγουμε να πηγαίνουμε εκεί, διότι θυμώνουν οι αντίδικοι. Μωρέ, θυμώνει η Ελένη Κτρέιν και θυμώνει και ο Καραμανλής, μωρέ. Καταλάβες, λέγεται αυτή η κουβέντα.

0: ευχόμουν ποτέ να βρίσκεστε στη δική μου θέση. Βέβαια, άλλο έπρεπε να του πω, αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου το άλλο.
1: Τι ήταν αυτό το άλλο?
0: Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι νάρθεις.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου αυτή η κουβέντα.
1: Γιατί είστε άνθρωπος με καρδιά, κύριε Χούπα, γι' αυτό.
0: Είμαι με καρδιά, αλλά άμα είμαι και άμα ξεχυλήσει και το ποτήρι, σταματάει και καρδιά και σταματάνε και όλα.
1: Μήπως πρέπει οι Έλληνες επιτέλους να σταματήσουν να λειτουργούν μόνο με την καρδιά και να λειτουργήσουν λίγο και με το μυαλό, γιατί τους βλέπω πολλούς ότι λειτουργούν μόνο με το συναίσθημα.
0: Τι να πω. Στη διακριτική ευχέρειά τους, τι να πω εγώ.
1: Σωστό και αυτό που λέτε. Πάντως είναι τρομακτικό το πώς αντέδρασε το σύστημα απέναντι σε όλα αυτά που συνέβησαν. Τρομακτικό δηλαδή. Κάποιοι αναρωτιούνται. Είδαμε τώρα ότι χάθηκαν και κάποιοι άνθρωποι. Είδαμε το ότι κατέστρεψαν αποδεικτικά στοιχεία. Το υλικό από τα DNA μετέφεραν εκεί πέρα τα βαγόνια.
0: Έχει γίνει επισταμένος ποιοτική δουλειά. Όχι επιστημονική. Γιατί άμα ήταν επιστημονική δεν θα βρίσκαμε ποτέ την άκρη. Έτσι. Λοιπόν, τσαπατσούλικη δουλειά έγινε, αλλά ασχολήθηκαν επισταμένως στο να κρύβουν στοιχεία. Πάρτε από τις κάμερες μοναχά και βγαίνει ο ίδιος ο Φλωρίδης, επαναλαμβάνομαι τώρα, τα ξαναλέω αυτά, αλλά δεν πειράζει, να τα ακούσουν και αυτοί που δεν τα είχαν ακούσει. Και λέει δεν υπάρχουν μπάζα. Τη στιγμή που εγώ πατάω πάνω στα μπάζα και τη στιγμή που στα βίντεο που είχε στο σπίτι του από τα κατασχεθέντα κάποιος, δείχνει τη φαγάνα που απλώνει τα μπάζα. Έχει αφαιρέσει το χώμα από εκεί, το πήγανε κάπου αλλού στο κτήμα του παντρεμένου, στον ταμάρι του παντρεμένου, και απλώνει τα μπάζα. Τι να πεις, παιδί. Έχουμε χάσει τα μέτρα και τα σταθμά. Σαν κοινωνία δεν πάμε καλά. Λέμε, λες ψέματα, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, ήμουν λίγο υπερβολικός ο ψεύτης. Έκλεψες, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, δεν έκλεψα, τα πήρα. Τι να λέμε, χάσαν οι λέξεις χάσαν το νόημά τους πια. Διερχόμαστε βαθύτατη κοινωνική κρίση. Προς κάθε κατεύθυνση μπορώ να πω. Έτσι. Δεν θέλω να θεωρούμε παλιακός. Ούτε εγώ πάντα ήμουνα επαναστάτης και πάντα ήμουνα πρωτοπόρος και πάντα είχα λύσεις. Απορρίπτω κάτι αλλά προτείνω κάτι άλλο, να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Ήμουνα καινοτόμος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό το χάλι που διανύει η ελληνική κοινωνία σήμερα είναι πρωτόγνωρο. Και δεν ξέρω αν μπορέσουμε να επανέλθουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς, και χρησιμοποιώ τη λέξη δυστυχώς τόσο συχνά στο λόγο μου, κύριε Χούπα, δεν μπορώ να σας το κρύψω, πιστεύω ότι το σύστημα κάπως έχει κερδίσει. Δηλαδή κάπως θεωρώ ότι θα τη βγάλει καθαρή. Δυστυχώς, το λέω, δυστυχώς. Πιστεύω ότι τα έχουν ρυθμίσει έτσι, με πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, να με κάποιους εφέτες, να με κάποιους δικαστές που αλλάξανε, να με την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τα μαγειρέψανε, πιστεύω, και σιγά σιγά αυτοί που ήταν να καταδικαστούν τη γλιτώσανε.
0: Αυτό φαίνεται στον ορίζοντα, αρχίζει και διακρίνεται στον ορίζοντα τώρα πια. Έτσι. Δηλαδή οι παραβάτες να τους διορίζει αυτοί που παρανόμησαν και είναι στο εδόλιο και να τους διορίζει για τα βίντεο και να τους διορίζει το κράτος δικηγόρους τζάμπα. Πού στους κατηγορούμενους. Τι να λέμε τώρα.
1: Τι να λέμε τώρα, πω, είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι για τους ακροατές τουλάχιστον που ακούν αυτή τη στιγμή, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Εσείς, κύριε Χούπα, που το ζήσατε ενεργά όλο αυτό, τι να σας ρωτήσω τώρα, πώς μπορεί να νιώθετε, κάποιοι θα νιώθανε μίσος, άλλοι θα νιώθανε τρελαμένοι, εγώ δεν ξέρω πώς θα αντιδρώ. Δηλαδή, συγχαρητήρια για τον τρόπο που λειτουργείτε και για την υπομονή που έχετε. Εγώ πραγματικά θα ήμουν έξω φρενών.
0: Και αν είμαστε και αν δεν είμαστε, ποιος μας ακούει? Η ψυχή μας η ίδια και η οικογένειά μας η ίδια μας βλέπει.
1: Μα είναι δεδομένο το ότι είναι κακούργημα. Πώς γίνεται να το περάσανε για πλημέλημα?
0: Γρηγόριε, κύριε Σερέτη, πλημέλημα το τονίζω. Είναι να μην φοράς κράνος στο μηχανάκι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όχι να σκοτώνεις 57.

0: ανθρώπους. Τι να λέμε τώρα. Πήγα έδωσα κατάθεση και εγώ και οι υπόλοιποι προς υποστήριξη κατηγορίας και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου προχθές τον Άριο Πάγο. Αυτό είπαμε. Τι να πούμε. Πάει να τη βγάλει και light του κύριου Καραμάνλης, ο μακελάρης των Τεμπών.
1: Μα την έβγαλε light. Την έβγαλε.
0: Μέχρι στιγμής. Είδομε νόμος.
1: Τι περιμένετε, δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση στο δικαστήριο να καταθέσουν κάποια στοιχεία και να ξαναμπεί σε μια διαδικασία?
0: Έχετε η δική μου ημίνηση, η οποία είναι στοιχειοθετημένη και δεμένη καλά. Δεν είναι αρτσιμπούρτζι.
1: Ναι.
0: Είναι για ποιότητα συγκοινωνιών, είναι για τέτοια. Είναι κακούργημα.
1: Καλά, εννοείται ότι είναι κακούργημα.
0: Και η κυρία Τσαπαρίκου τι έκανε? Απολύτως τίποτα. Έπαιρνε το μισθό της, ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Δεν την είδατε και στην Επιτροπή με μία αυτοπεποίθηση που ήτανε. Ούσα νυφούλα βαρδινογιάννηδων που σας είπα. Δεν είναι η πτωχή και αυτή που χρήζει κοινωνικής βοήθειας, που ήθελα την παρουσιάσει προχθές ο δικηγόρος, να μην ξαναλέω τα ίδια, με αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, εγώ τη θυμάμαι και στην Εξεταστική Επιτροπή.
0: Αυτό σας λέω.
1: Ναι, τη θυμάμαι κι εγώ. Το θέμα, ναι, ξέρετε ποιο είναι? Το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ψαχτεί, όπως εσείς όλοι, όπως και εμείς φυσικά σαν δημοσιογράφοι, σαν ραδιοφωνική παραγωγή, σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, σαν ραδιόφωνο. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά ακούνε τι τους λέει η τηλεόραση και είναι πάρα πολύ λυπηρό, γιατί υποστηρίζουν την άποψη της τηλεόρασης. Δέχονται δηλαδή αυτή την πλήση εγκεφάλου. Και επίσης θεωρώ τραγικό το ότι δεν έχει ασχοληθεί κανένας με την πυρόσφαιρα. Σας το έχω ξαναπεί, κύριε Χούπα. Είναι τραγικό για εμένα να έχει δει όλη η Ελλάδα μια πυρόσφαιρα, να έχουν καεί άνθρωποι και να μην έχει βγει ακόμα για ποιο λόγο κάηκαν.
0: Μα αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Υπάρχει ο Μιλόπουλος, υπάρχει ο Αχιλλέας, πώς τον λένε. Υπάρχουν πολλοί εξειδικευμένοι επιστήμονες που τα εξηγούν αυτά και περιμένουν το δικαστήριο να φτάσει σε εκείνο το σημείο να τα καταθέσουν. Βέβαια στη δικογραφία ο ανακριτής δεν αναφέρει τη λέξη πυρόσφαιρα πουθενά. Δεν υπήρξε ποτέ γι' αυτόν. Τίποτα. Και το πόρισμα του Εωδάσαμ έλεγε ότι δευτερογενός ήταν τα Ελέας Ηλικόνης. Χαιρετίσματα στους δικούς μας. Δευτερογενός ήταν και το κάθισμα, ήταν και το παιδί μου, ήταν και η ακακία, ήταν και η καναπίτσα δίπλα, ήταν και οι κουρτίνες και όλοι. Το πρωτογενός είναι το ζητούμενο.
1: Έφυγε για τη ζωή.
0: Κάποιο υλικό, υγρό υλικό, το οποίο έκανε το μπουμ. Και πήρανε φωτιά όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, να πούμε επίσης ότι πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο Γεώργιος Δριτσάκος.
0: Άκουσε αυτό.
1: Χθες έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Και έχουν φύγει και κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία ήταν κρίσιμα στην υπόθεση από τη ζωή. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, απλά το αναφέρω σαν είδηση.
0: Σαν είδηση, αλλά εγώ λέω και μια κουβέντα παραπάνω, μια λέξη παραπάνω, ότι είναι ύποπτο.
1: Είναι ύποπτο.
0: Τόσες συμπτώσεις. Και το παιδί της εισαγγελέως από τη Λάρισα περπάτησε 18 χιλιόμετρα για να πάει να πεθάνει έξω από το Μαντρί. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.
1: Δηλαδή χάνονται κρίσιμοι μάρτυρες.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Και όχι απλά χάνονται, φεύγουν από τη ζωή.
0: Φυσικά. Και με περίεργο τρόπο.
1: Και με περίεργο τρόπο.
0: Ναι. Αυτές είναι μαφιόζικες μέθοδοι.
1: Ναι.
0: Αυτά. Άλλο.
1: Άλλο. Λοιπόν, είπαμε για τη δίκη, είπαμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέραμε για την πυρόσφαιρα. Ναι, θα ήθελα να ήξερα αν εσείς, σαν ένας άνθρωπος, ο οποίος πλέον έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια. Σωστά.
0: Ναι, 3,5, ναι.
1: 3,5 χρόνια, ναι. Αν εσύ, σαν ένας πατέρας που έζησε όλο αυτό το πράγμα, είστε ευχαριστημένος γενικά από τον τρόπο λειτουργίας όχι μόνο της δικαιοσύνης, αυτά τα είπαμε, όχι μόνο του κράτους, και αυτό το αναφέραμε, της ελληνικής αστυνομίας, το είπατε ότι μιλάτε με τους ανθρώπους στα δικαστήρια, αλλά η ελληνική αστυνομία, σαν σώμα, δεν έκανε αυτά που έπρεπε, κύριε Χούπα, και θέλω να σας το πω κι αυτό.
0: Δηλαδή, σώμα, εγώ είμαι ο πρώτος που έχω παράπονα από τον Χρυσοχοίδη και τον κάθε Χρυσοχοίδη. Εγώ δεν τα έχω με τον αστυνομικό, τον απλό που βρίσκεται εκεί και του έχει πει ο άλλος θα κάνεις αυτό. Θα είσαι εκεί και θα κάνεις αυτό. Εγώ δεν τα έχω με τον εντολέα, τα έχω. Δεν τα έχω με τον εντολοδόχο. Ο άλλος όταν του λέει μια εντολή ότι θα κάνεις αυτό, θα πας εκεί στο Γεώπολης, δεν θα πάει. Τη δουλειά του κάνει. Και ήρθανε κλούβες των Μάτα από Καβάλα και από Ιγουμενίτσα. Μπορούσαν να μην έρθουνε. Οι άνθρωποι ευγενέστατοι είναι.
1: Αυτοί ήταν ευγενέστατοι. Οι υπόλοιποι όμως που δεν συλλέξανε τα αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή, θέλω να σας πω κάτι.
0: Αυτό οφείλεται στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οι οποίες δεν βάλανε την κόκκινη κορδέλα και δεν πλησιάζει κανένας και θα το πω για μία φορά ακόμη για τον Βλαχογιάννη, τον διοικητή της Τροχέας τότε, ο οποίος πάφτηκε, τώρα τον έχουν βάλει σε ένα πρωτόκολλο πέρα και αναβαθμίσανε τον Χαρακόπουλο, τον αδερφό του βουλευτή του Χαρακόπουλου της Νέας Δημοκρατίας. Του δώσανε γαλόνι με fast track διαδικασίες για να μπορέσουν να σκάψουν και να λιώσουν το χώρο. Διότι ο Βλαχογιάννης τους λέει, παιδιά, δεν πειράζεται τίποτα, τέλος. Εμπόδιο ο Βλαχογιάννης. Το ξυλώσανε στο πρωτόκολλο τράβα, λοιπόν, και βαραμίγες, και αναβαθμίσανε το Χαρακόπουλο. Και έγινε το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα και η αλλίωση του χώρου. Δεν φροντίσανε από την πρώτη στιγμή να βάλουν τις κόκκινες κορδέλες. Για κοιτάξτε στο Βέλγιο τι γίνεται, κοιτάξτε σε άλλα κράτη τι γίνεται, στην Ισπανία. Παντού, με το που γίνεται ένα δυστύχημα τέτοιου μεγέθους, κορδέλες, τελειώνουν οι πραγματογνώμονες, τούτο τ' άλλο και μετά βλέπουμε. Εδώ μέσα σε ένα βράδυ τα κάναν όλα.
1: Για μένα είναι συνένοχοι ακόμα και οι υπάλληλοι που δεχθήκαν αυτές τις εντολές, ενώ γνωρίζανε, κύριε Χούπα, ότι δεν είναι η σωστή διαδικασία αυτή.
0: Ωραία, οι ίδιοι μπορείς να κάνεις... Και εγώ υπάλληλος ήμουνα. Μπορούσε να με διατάξει ο δασάρχης, κάνε εκείνο. Θα του έλεγα εγώ όχι. Δασάρχης είναι. Διοικητής είναι.
1: Δηλαδή, αστυνομία. Άμα μας πει ο δασάρχης να πάμε να πηδήξουμε. Ένα λεπτό, κύριε Χούπα, δηλαδή. Αν μας πει ο δασάρχης να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό, να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό.
0: Βεβαίως.
1: Καλά είναι δυνατόν.
0: Πρώτα, όχι, πρώτα θα πηδήξεις και μετά θα αναφέρεις. Έτσι λέει ο υπαλληλικός κώδικας.
1: Βρε, δεν πηδάω από τον κρεμό που να μου το πει εμένα, όχι δασάρχης, πρωθυπουργός να μου το πει, δεν πηδάω από τον κρεμό.
0: Καλά τα λέτε, αλλά σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, εκτελείς τη διαταγή και μετά αναφέρεσαι.
1: Ναι, αλλά άμα η διαταγή που μου δίνουν συμβαδίζει με την παρανομία, πώς θα την εκτελέσω, κύριε Χούπα.
0: Εντάξει, ανοίγεται μεγάλο θέμα τώρα. Εκεί ήταν πυροσβέστες, ήταν αστυνομικοί, ήταν διαφόρων ειδικοτήτων άνθρωποι.
1: Και αυτοί οι συνένοχοι, για μένα και αυτοί, να σου το πω έτσι απλά, θα έπρεπε να είναι στο δικαστήριο και να τους αναφέρουν και να ζητάνε την κατάθεσή τους και να τους λένε ότι κάνατε κάτι το οποίο ήταν παράνομο. Ο υπάλληλος, εγώ πιστεύω, της ελληνικής αστυνομίας, αν τον πει ο διευθυντής της αστυνομίας, τώρα το φέρνω ένα παράδειγμα εσχρό έτσι, αν τον πει πάνε μοίρασε ναρκωτικά. Πρέπει να πάει στο εσωτερικό υποθέσεων και να πει, να καταγγείλει ότι εμένα ο διοικητής μου δίνει αυτές τις εντολές. Δεν γίνεται να πηγαίνει να μοιράζει ναρκωτικά επειδή του το είπε ο διοικητής του.
0: Να πω, ανοίξαμε μεγάλο θέμα τώρα.
1: Καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Δηλαδή είναι πολύ συνένοχοι. Είναι πολύ συνένοχοι, κύριε Χούπα, για μένα. Δεν φταίει μόνο ο διοικητής. Φταίνε και οι υπάλληλοι. Φταίνε και αυτοί του ΟΣΕ. Φταίει και ο Σταθμάρχης. Φταίει και ο Υπουργός Μεταφορών. Φταίει και ο Πρωθυπουργός. Όλοι αυτοί στο ίδιο καζάνι βράζουν για μένα. Όλοι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να είναι.
0: Μα φυσικά είναι. Και είναι κατηγορούμενοι αρκετοί. Επιθεωρητές, σταθμάρχες. Πώς τους λένε εκεί, αυτός που αλλάζει τις βάρδιες. Τέλος πάντων, τι να πω. Εγώ σας είπα μόνο όταν ήμουνα δημόσιος υπάλληλος που όφιλες να κάνεις κάτι και μετά να το αναφέρεις.
1: Κατανοητό, κατανοητό. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Είχε βγει η κυρία Ελένη εδώ πέρα και μας είχε αναφέρει ότι οι πυροσβέστες κρατούσαν έτσι μια συγκεκριμένη στάση και τους βρέχανε και με ένα νερό στις στολές τους πριν πάνε στο τρένο για να κάνουν την έρευνα για τη διάσωση, διότι υπήρχε κάτι στην ατμόσφαιρα το οποίο ήταν επικίνδυνο και είχαν ενημερωθεί σχετικά. Εσείς έχετε κάποια τέτοια πληροφορία?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Τέτοια πληροφορία δεν έχω. Εγώ απλώς πήρα τη βαλίτσα μου μετά από λίγες μέρες του παιδιού μου, τα έστειλε στο καθαριστήριο η γυναίκα μου, το τάπινε δύο φορές, δεν μπόρεσε να βγάλει μια τοξική μυρωδιά που είχαν τα ρούχα, σε πονούσε η μύτη σου όταν τα μύριζες δηλαδή, και τα πήγε στο καθαριστήριο και το καθαριστήριο ζήτησε συγγνώμη που δεν μπόρεσε να αφαιρέσει αυτή τη μυρωδιά. Τώρα τι μυρωδιά ήτανε δεν μπορώ να ξέρω.
1: Αυτό το έχετε καταθέσει που μου λέτε τώρα στα δικαστήρια?
0: Αυτό το συγκεκριμένο εγώ όχι.
1: Αυτό καλό, γιατί από τη μία γύρι χούπα, γιατί τα σας
0: άλλοι, άλλοι έχουν πει για τοξικό υγρό που έβλαψε τους πυροσβέστες μέσα από τα ρούχα τους, το δέρμα τους και τα λοιπά. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα μύριζε και ολόκληρη η περιοχή εκεί.
1: Ναι, εγώ γιατί σας το λέω αυτό, γιατί για εμένα στο μυαλό μου, κύριε Χούπα, έχω το θάρρος και σας μιλάω σαν Γρηγόρης Ευθέως, έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η κυρία Ελένη που βγήκε εδώ πέρα και μας είπε αυτό για τους πυροσβέστες, η κυρία Βασιλική που βγήκε και μας είπε ότι είχε πρόβλημα αναπνευστικό που ήταν στο τρένο, μέσα από ένα υλικό που μύριζε σαν καθαριστήριο, μας είπε. Εσείς τώρα που μας λέτε για την τσάντα που μύριζε με τον ίδιο τρόπο ή για τη σακούλα με τα πράγματα που πήρανε με τα παπούτσια και μύριζε έντονα ένα... Όλες αυτές εδώ πέρα οι καταθέσεις θα μπορούσαν να πιέσουν την κατάσταση για να μπορέσουμε να μάθουμε τι υλικό ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Γι' αυτό το αναφέρω. Για όχι για κανένα άλλο λόγο.
0: Είναι ακριβώς είναι το κερασάκι που θέλουν να κουκουλώσουν.
1: Ναι.
0: Μα καταρχήν ο ίδιος ο ανακριτής δεν πήρε καταθέσεις από τους κατοίκους των γύρω χωριών. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Και κάποια κοπελίτσα η οποία ήθελε να καταθέσει, είναι πολυτραυματίας, την απέτρεψε και δεν δέχτηκε την κατάθεσή της. Που αυτό είναι παράνομο. Εγώ ό,τι θέλω πάω και καταθέτω. Και στην ακροματική διαδικασία ή το δέχονται ή δεν το δέχονται. Δεν μπορεί ο ανακριτής να μου πει να επιλέξει ποιος θα καταθέσει και ποιος δεν θα καταθέσει. Και εδώ ο κύριος Μπακαΐμης, ο συμπαθέστατος νόμιζα ο κύριος Μπακαΐμης, μας φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα.
1: Ναι.
0: Ενώ μας έλεγε ότι παιδιά, είμαι και εγώ παιδί, έχω και εγώ παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά, έριχνε και κανένα δάκρυ εκεί, τέλος πάντων, κροκοδίλιο όπως αποδείχθηκε, αλλά τελικά έπαιξε και αυτός το ρόλο του βοηθώντας το ίδιο το σύστημα.
1: Βαλτός για μένα ήταν το σύστημα.
0: Βαλτός ενδεχομένως, αλλά μας παραμύθιαζε, μας καταλάγιαζε εμάς. Λοιπόν, πέταξε και τη σακούλα με τα οστά, με τα DNA, πολλά πράγματα.
1: 649.000 ψηφιακά αρχεία ξέχασε ο τύπος, κύριε Χούπα. Τι να λέμε τώρα.
0: Αυτό που το βάζεις.
1: 649.000 ψηφιακά αρχεία για τους ακροατές, το λέω ηχητικά, βίντεο και ό,τι
0: αυτό
1: άλλο.
0: Αυτό που το βάζεις.
1: Που είχαν κατασχεθεί και είχαν παραδοθεί σε αυτόν τον ειδικό εφέτη ανακριτή από τις πρώτες μέρες της ανάκρισης για τα Τέμπη. Συγκεκριμένα 18 Μαρτίου του 2023. Δεν μπήκανε ποτέ στη δικογραφία. Και το αναρωτιόμαστε ακόμα για το αν ήταν ή δεν ήταν βαλτός ή αν εξυπηρετούσε ή δεν εξυπηρετούσε το σύστημα. Πλάκα κάνουμε τώρα. 650.000. 650.000 αποδεικτικά στοιχεία δεν τα βάλε στη δικογραφία.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Τι να λέμε άλλο, κύριε Κούπα. Τι να λέμε άλλο. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει με το παρακράτος.
0: Η δικαιοσύνη κάτι πρέπει να κάνει. Απευθύνομαι προς τους δικαστές. Ευελπιστώ να βρεθούν δικαστές οι οποίοι θα είναι διαμάντια και κρυστάλλινοι, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Όμως πρέπει η ίδια η δικαιοσύνη, η ίδια η δικαστική λειτουργή να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη στα μάτια του ελληνικού λαού. Διότι το 70% που απαξιώνουν, έχουν άσχημη γνώμη για τη δικαιοσύνη και την απαξιώνουν, είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Για ένα κράτος.
1: Πραγματικά και είναι ντροπή που πλέον όλη η κοινωνία τους βλέπει να συγκαλύπτουν τους πολιτικούς απατεώνες, τους πολιτικούς εγκληματίες, τους πολιτικούς προδότες. Είμαστε θεατές μιας τραγικής παράστασης που δίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και αν έχετε προσπαθήσει κι εσείς και εμείς και διάφοροι άλλοι, δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δυστυχώς, κύριε Χούπα, είμαι ρεαλιστής.
0: Γιατί εγώ βλέπω, αλλά οφείλω να το κάνω. Yeah. Στο όνομα των παιδιών μας.
1: Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Από εκεί, από τα παιδιά μας, παίρνουμε δύναμη και σηκωνόμαστε όρθιοι, ενώ είμαστε πεσμένοι κάτω, συντετριμένοι, παίρνουμε δύναμη από τα παιδιά μας και σηκωνόμαστε και διεκδικούμε δικαιοσύνη.
1: Ναι, διεκδικείται δικαιοσύνη, καμία, αλλά η δικαιοσύνη είναι διορισμένη από τον Πρωθυπουργό, κύριε Χούπα. Και αυτό δεν ξέρω πώς θα αλλάξει. Άμα έχετε εσείς κάπως στο μυαλό σας, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, γιατί 30 Ιουνίου διορίζει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Το ξέρω.
1: Άρα η πολιτική παρέμβαση, εφόσον διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου τον Πρωθυπουργό, είναι δεδομένη.
0: Ναι.
1: Άρα πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα.
0: Μετά ο διοριστής χρωστάει τη θέση του. Άρα γίνεται πιόνι.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτός που θα διορίσει ο Μητσοτάκης να κυνηγήσει το Μητσοτάκη.
0: Μα άντε, γεια σου.
1: Κυνηγάμε την ουρά μας τώρα.
0: Είναι να του χαλάσει και χατήρι.
1: Άμα του χαλάσει χατήρι, θα βάλει τον επόμενο. Θα τον βγάλει στη σύνταξη. Αυτό θα βγάλει τον επόμενο στη θέση. Αφήστε τα να πάνε, κύριε Χούπα. Ένα τελευταίο μήνυμα θέλω, κύριε Χούπα, να στείλετε.
0: Σαν το Χαρακόπουλο εκεί πέρα. Τάκ, σήκω, φύγε εσύ, μπε εσύ.
1: Πιέσαι εσύ στη σύνταξη, πάρε λεφτά.
0: Φύγε Βλαχογιάννη, παίξε παραπέρα. Μπες εσύ, Χαρακόπουλε.
1: Έτσι ακριβώς, είδατε τι καλά τα βολεύουν.
0: Πάντως αυτός ο Βλαχογιάννης ήτανε παλικάρι, οφείλω να ομολογήσω, ήτανε ο μοναδικός και έδωσε όνομα στα παιδιά του. Ήτανε παλικάρι.
1: Γι' αυτό πιστεύετε ότι έγινε ό,τι έγινε με το πρόσωπο.
0: Τι δηλαδή.
1: Και με την άλλη την κυρία. Και με όλους αυτούς η άλλη κυρία δεν είναι που κατέρευσε. Πιστεύετε ότι δεχόταν πιέσεις όλοι αυτοί.
0: Τώρα τι κάνει ο νέος στην κεραμίδια.
1: Αυτό ρωτάω.
0: Άντε.
1: Ένα μήνυμα θέλω για τους νέους που μας ακούνε, διότι όλα αυτά τα παιδιά εκεί πέρα έξω κατέβηκαν στον δρόμο, δώσαν έναν αγώνα, σταθήκανε δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Είναι απελπισμένοι από το ελληνικό κοινοβούλιο, από τους βουλευτές, από τα κόμματα, από τους υπουργούς, από όλη αυτή την κατάσταση που ο καθένας διεκδικεί σαν ένας αρχηγός που θα σώσει τη χώρα χωρίς λύσεις. Εγώ τα λέω στα δόντια, κύριε Χούπα. Κατεβαίνουν για αρχηγοί και φτιάχνουν κόμματα και δεν έχουν λύσεις. Δεν μπορεί κανένας να μου απαντήσει. Τους καλώ όλους στον αέρα εδώ πέρα. Ποιον θέλετε, την κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλετε την κυρία Καριστιανού, θέλετε τον Μητσοτάκη, όλους τους καλώ εδώ στον αέρα να μου απαντήσουν. Πώς θα αλλάξει η κατάσταση της δικαιοσύνης εφόσον διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου Μητσοτάκης. Δεν έρχεται κανένας. Και επειδή το ίδιο με μένα ζουν και άλλοι νέοι άνθρωποι, στείλτε ένα μήνυμα σε αυτούς τους νέους ανθρώπους για να ολοκληρώσουμε και την συνέντευξη.
0: Εγώ θα ήθελα για τα νέα τα παιδιά πρώτα απ' όλα να διαφυλάττουν τη σωματική τους και την πνευματική τους ακεραιότητα. Σε περίπτωση που σκοτωθούν για κάποιους λόγους, είτε αυτόβουλα πέφτουν από τον μπαλκόνι λόγω άγχους, είτε δεν προσέχουν με το αυτοκίνητο, είτε με μια μοτοσυκλέτα, είτε για χίλιους δυο λόγους, ένα άτομο να ξέρει η νεολαία ότι τους κλαίνε από πίσω, κλείνουν πόσα σπίτια και τους κλαίνε 100.000 κόσμους. Δεν είναι, η ζωή δεν είναι επεξεγέλασε. Από εκεί και πέρα δεν θα είναι σκόπιμο απλώς να ζούμε. Θέλουμε ποιότητα ζωής. Για να θέλουμε ποιότητα ζωής πρέπει να την διεκδικήσουμε την ποιότητα ζωής. Και πώς θα την διεκδικήσουμε? Πρώτα απ' όλα να αντιληφθούμε τα παιχνίδια που παίζονται κοινωνικά και πολιτικά και να δούμε μέσα μας τι φιλοδοξίες έχουμε εμείς. Έχουμε την πάρτη μας, έχουμε τον εαυτό μας να μας διορίσει ο βουλευτής ή έχουμε κοινωνικά μηνύματα, δηλαδή θέλουμε μία δωρεάν παιδεία. Θέλουμε μία δωρεάν υγεία, ίσες ευκαιρίες, να εξυψώσουμε τη χώρα μας, η οποία χώρα μας κάποτε ήταν η πρώτη στα Βαλκάνια και τώρα είναι η τελευταία της Ευρώπης. Κάποιες Αλβανίες και κάποιες Βουλγαρίες και πρώην Γιουγκοσλαβίες έχουν περάσει πολύ πιο μπροστά από μας και εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, και η μάχη εντός εισαγωγικών μάχη, είναι ανα πάσα στιγμή 24 ώρες το 24ωρο. Και εκεί που μιλάμε με τη γειτόνισσα που σφουγγαρίζει το πεζοδρόμιο, λες πέντε κουβέντες. Και παραπέρα με τον καθηγητή, με τον γείτονα, με τον έναν με τον άλλον, και συλλογικά ανήκει η αρμοδιότητα αυτή στην νεολαία. Εγώ δηλαδή, και αν ψηφίσω κύριε Σερέτη, τώρα είμαι 70 χρονών, θα τη βγάλω την τετραετία. Για κάτσε. Ο ένας ο φίλος μου πάει από εγκεφαλικό, ο άλλος πάει από καρδιά, ο άλλος πάει και από εκείνο. Κάτσε, ντε, μπαίνουμε σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου, άνω των 70. Λοιπόν, τα 20χρονα τα παιδιά, στα 20χρονα παιδιά ανήκει η ζωή. Να φτιάξουν, να αγωνιστούν και να κάνουν ποιότητα στη ζωή τους. Να μην αρκούνται με ξαναζεσταμένα μακαρόνια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χούπα.
0: Να είστε καλά, χάρηκα.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, και εγώ ευχαριστώ για όλα που μου δίνετε βήμα και μιλάω.
1: Και εννοείται, όποτε θέλετε εδώ είμαστε διαθέσιμοι για εσάς, είμαστε δίπλα σας. Ό,τι ώρα γουστάρετε, κύριε Χούπα, στον αέρα κατευθείαν, με παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε κατευθείαν.
0: Ωραία, και θα τα πούμε για τις ενέργειες, για την αντιπολίτευση, και κερνάω.
1: Εντάξει. Έγινε. Καλό μεσημέρι.
0: Έγινε, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς αίτηση με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο κύριος Μητσοτάκης πρώτα φορτώνει με βάρη τους Έλληνες πολίτες και μετά φορά το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του, επισημαίνει σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο Πρωθυπουργός, που επί των ημερών του η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού από τη σύσταση του ελληνικού κράτους, πιστεύει ότι με 150 ευρώ φιλοδόρημα θα λύσει το πρόβλημα, δεν είναι απλώς ανίκανος, αλλά άκρος επικίνδυνος, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Έντονη πίεση σύντομα για χιλιάδες φορολογούμενους, καθώς το αμέσως επόμενο διάστημα περίπου 55.000 οφειλέτες πρόκειται να δεχτούν τηλεφωνικές κλήσεις από την ΑΔΕ για ληξιπρόθεσμα χρέη ή για μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Όσοι αγνοήσουν τις κλήσεις θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις λογαριασμών, πληστηριασμούς και εξονυχιστικούς ελέγχους. 5 διακινητές συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στον Εύρο και στη Ροδόπη, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας 23 συνολικά παράνομους μετανάστες. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο με 4 συλλήψεις για ναρκωτικά, όπλα και υποθέσεις ζωοκλοπών. Η επιχείρηση περιλάμβανε έρευνες σε σπίτια, αποθηκευτικούς χώρους και επιμνηωστάσια. Η διεθνή επικαιρότητα, μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους, έστειλε πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, την ώρα που τις τελευταίες μέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο Τραμπ σκλήρινε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης και έστειλε το νέο σχέδιο στην Τεχεράνη.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Αύριο Δευτέρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Με συμβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά επιρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς και από το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρετή.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη?
10: Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
12: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
11: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
13: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
14: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής, ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
15: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
14: Φοβερό, ναι.
15: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό δεν μπορώ να το κρίνω, αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
16: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετριέται και με το αίμα.
17: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
18: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
19: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
20: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρη Σερέτη.
1: Καλησπέρα κυρία Τρεμπελή.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που μας ακούει, όλος ο ελληνικός λαός από οπουδήποτε, από τον απανταχού ελληνισμό. Πραγματικά μέσα από αυτά τα ραδιόφωνα δίνουμε όλη μια πραγματική μάχη από τα πιο αληθινά έτσι μηνύματα που θα μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Κυρία Τρεμπελή, εδώ πέρα βλέπω ότι έχει πάει ο Άδωνης στην Άουσα χθες και του έδωσαν λέει χρυσό μετάλλιο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πείτε μου λίγο, αρχίζουμε και να τους βραβεύουμε.
2: Πραγματικά κύριε Σερέτη, αυτές οι σπασμωδικές έτσι κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας φέρνουν ίσως αυτά τα αποτελέσματα. Καταρχήν να τα πούμε λίγο τα πράγματα για να καταλάβει έτσι και ο απλός κόσμος που μας ακούει πως όλη αυτή η φιέστα δεν γίνεται προφανώς μόνο στο Δήμο ηρωικής πόλης Νάουσας, αλλά συμβαίνει στους περισσότερους νομούς και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που είναι τα επανωτά έτσι, τα χτυπήματα που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από όλη αυτή την επιτελική κυβέρνηση που δυστυχώς ή ευτυχώς μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, να δίνουμε λόγο και αξία σε όλους αυτούς που κατέστρεψαν αυτή τη χώρα. Είναι τραγελαφικό. Πραγματικά όλοι οι κάτοικοι εδώ, η τοπική κοινωνία έχουμε αναστατωθεί και έχουμε θυμώσει με αυτές τις δηλώσεις και με αυτές τις πράξεις που μόνο ηρωισμό δεν φέρνουν και μόνο κατακτήσεις δεν φέρνουν. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε πρώτα από το Σεβασμιότατο, το Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παντελεήμον, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος προσπαθεί και αυτός με τον δικό του αγώνα μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας, γιατί ανήκουμε και σε αυτήν. Εννοείται ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, κύριε Σερέτη. Ξυπακούεται. Είμαστε άνθρωποι που στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και η Εκκλησία είναι παντού. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Μητροπολίτης μας αποφάσισε, τώρα πώς αποφάσισε δεν το γνωρίζουμε, να απονείμει ένα μετάλλιο στον κύριο Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη. Και μάλιστα στη Μητρόπολη της Βέρειας. Αυτό δεν είναι ότι προκαλεί ανησυχία. Από μόνοι τους προκαλούν όλο τον εκκλησιαστικό κόσμο και πραγματικά απορούμε και εμείς ποιος ήταν τελικά ο λόγος της βράβευσης και του μεταλλίου. Δεν ξέρω αν τρέχουμε σε κάποιον αγώνα, κύριε Σερέτη, αλλά σίγουρα ο ελληνικός λαός επιβάλλεται έτσι να έχουμε και εμείς ένα μετάλλιο στο σπίτι από όλους αυτούς που μας έχουν φτάσει σήμερα να τρέχουμε σαν το γάιδαρο κυνηγώντας ένα καρότο. Τελικά ποιος είναι ο γάιδαρος και ποιος είναι το καρότο. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, όταν θέλουμε να λέμε ότι η Εκκλησία είναι δίκλα στο συμπολίτη, εδώ από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα η Εκκλησία είναι δίκλα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και εδώ φυσικά ο κόσμος αναστατώθηκε, και φυσικά ζητούμε κάποιες εξηγήσεις.
0: Ναι, εγώ να αναφέρω ότι αυτό το χρυσό μετάλλιο της 25 ετίας των Παυλίων είναι έτσι μια τιμητική διάκριση που απονέμεται από τον Μητροπολίτη Βέρειας. Αυτός το έχει διοργανώσει όλο αυτό. Λέει επειδή ετησίως λέει θέλει κάπου να δίνει ένα μετάλλιο στη μνήμη του Απόστολου Παύλου. Το έχει δώσει, ας πούμε, και στο Τζαχουρίδη, το Μαθαίο του Τζαχουρίδη. Τώρα το έδωσε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο το έδωσε στον Άδωνη Γεωργιάδη δεν ξέρει κανένας. Μόνο ο Μητροπολίτης Βερίας και Παντελεήμονα ξέρει. Τιμάει με αυτόν τον τρόπο, μας είπαν εμάς, προσωπικότητες, κληρικούς, φορείς και πάει λέγοντας. Τι ακριβώς είναι αυτό το μετάλλιο, ένας Θεός ξέρει.
2: Ποιο το έργο και ποιες οι κινήσεις του Υπουργού προς την Μητρόπολη της Βέρειας. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα, κύριε Σερέτη. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε και ανθρώπους της Εκκλησίας που έχουν πολύ σημαντικό θεσμικό ρόλο, οι οποίοι δυστυχώς ανταποκρίνονται έτσι με αυτό το φαινόμενο του μεταλλιοφορέα, να το πούμε έτσι. Και τι δουλειά τώρα έχει, θα μου πείτε, η συγκεκριμένη εκδήλωση με το σενάριο, με το πρόσωπο του Άδωνη, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ούτε κι εμείς. Ζητάμε εξηγήσεις.
0: Πώς τη βλέπετε την κατάσταση γενικά, θεωρείτε, τώρα στην Άουσα συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι εκεί πέρα, ας πούμε, οι άνθρωποι, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, οι πολίτες, όλοι αυτοί έχουν έτσι αποκτήσει μια θετική άποψη για τον Άδωνη? Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως.
2: Κύριε Θερέτη,
0: θα τρελαθώ τελείως, το βάλανε να κάτσει και σε ξύλινη καρέκλα, λες και είναι να πούμε Μητροπολίτης κι αυτός.
2: Όχι, δεν ήταν ξύλινη καρέκλα, κύριε Θερέτη, ήταν θρόνος. Αντίστοιχος με του Μητροπολίτη της Βέρειας.
0: Σε θρόνο δηλαδή έκατσε ο Άδωνης.
2: Σε θρόνο. Ακριβώς, και οι υπόλοιποι λυτοί σε πλαστική καρέκλα. Αντιλαμβάνεστε ότι από μόνοι μας βγάζουμε και τα ματάκια μας. Βέβαια, να πούμε λίγο καταρχήν τι συνέβη και στην Άουσα, γιατί ήταν μεγάλο το πέρασμα του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του κύριου Σπυρίδων τέλος πάντων, στο νομό Ιμαθίας, όπως σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, που όπως είπα από την αρχή, αυτές είναι σπασμωδικές κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί είναι και ένας προεκλογικός αγώνας και μια πόλωση έτσι του κόμματός τους. Να συνεχίσω λοιπόν και να αναφερθώ στο νοσοκομείο της Νάουσας. Καταρχήν είμαι δημότης Νάουσας και μάλιστα είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε ένα από τα χωριά της Νάουσας, και θα έλεγα ακόμα πιο περήφανη που έχουμε και τον τίτλο της ηρωικής πόλης Νάουσας, γιατί ούκο λίγες φορές έχουμε αναδείξει οι παλαιότεροι από εμάς, οι προγονείς μας, ότι με πάρα πολλές θυσίες και συνεχείς αγώνες έχουμε και κατέχουμε αυτό τον τίτλο της ηρωικής πόλεως. Όταν λοιπόν ο εκάστοτε δήμαρχος, ο οποίος εκλέγεται όχι από το Τίμιο, κύριε Στερέτη, δεν θα φύγουμε λίγο από τη Μητρόπολη, αλλά από τους κατοίκους της περιοχής, οφείλει να δίνει εξηγήσεις και να παίρνει ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πω ότι, καθώς είμαι γέννημα φρέμα της Νάουσας, γεννήθηκα εκεί και μέχρι και το δεύτερό μου γιο το 2011 υπήρχε και η ΜΕΕΦΤΙΚΗ κλινική, η οποία δυστυχώς έκλεισε. Από το 2013 ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναλάβει γενικότερα το σύστημα της υγείας, που δεν πάει από το καλό στο καλύτερο, αλλά στο χειρότερο. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι συμπολίτες μας από όλα τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία που δυστυχώς υπολειτουργούν. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο ιδρύθηκε από το Λαναρά και από τους συμπολίτες της Νάουσας, οφείλουμε να δίνουμε εξηγήσεις και να μην δημιουργούμε παρεξηγήσεις. Ο κύριος Κουτσογιάννης δημιούργησε μια εκδήλωση που συμμετείχαν μόνο οι νεοδημοκράτες, τα του κόμματος, και οι βουλευτές, οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πραγματικά καλωσόρισαν, αφού θρόνιασαν, να το πω και έτσι λαϊκώς, τον κύριο Γεωργιάδη δίπλα στον Μητροπολίτη, του απίστηναν έτσι το λόγο, του δώσαν συγχαρητήρια, είπαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι υπήρχαν δίπλα, κάπου παραδίπλα, άνθρωποι οι οποίοι μάζευαν με τις φουγκαρίστρες όλο αυτό το που έπεφτε τέλος πάντων από όλα αυτά που βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω, που δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω, κύριε Σερέτη, γιατί είμαστε και στον αέρα,
0: ναι, καταλαβαίνετε τώρα τι
2: γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά... θα επιμείνω λίγο στον Υφυπουργό, άλλο Υπουργός, άλλο Υφυπουργός, να ξέρουμε τι λέμε, γιατί στις ανακοινώσεις όλων των μέσων αναφέρεται ως Υπουργός ο κύριος Τσαβδαρίδης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αποκάλεσε τον κύριο Σπυρίδων Γεωργιάδη σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας.
0: Σοβαρά τώρα.
2: Έκανα το σταυρό μου, σας είπα, είμαι χριστιανή ορθόδοξη, και είπα, κύριε Λέισον, το ακούω πραγματικά όλο αυτό?
0: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας.
2: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας.
0: Και
2: πείτε
0: καλά
2: μου τώρα, για όλους τους υγειονομικούς που μακροχρόνια παλεύουν για να κρατήσουν αυτό το νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο εξυπηρετεί όλους τους Έλληνες, γιατί έχουμε την καλύτερη ορθοπαιδική κλινική και μπορούμε πραγματικά να δώσουμε κι εμείς μεγάλη μάχη, δίνουμε καθημερινά για να κρατήσουμε την υγεία, τη δημόσια υγεία στο επίπεδο που της αναλογεί, όταν έχουμε τέτοιες αντιδράσεις πολιτικών, θεσμικών προσώπων, αποκαλώντας τον ως σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας, πραγματικά έγινε ντόρος, έγινε μεγάλη συζήτηση και όχι μόνο από την τοπική κοινωνία αλλά από ολόκληρο το νομό σχετικά με αυτές τις δηλώσεις. Είπαμε, το γλύψιμο σε εισαγωγικά όλων αυτών των πολιτικών μεταξύ τους για μία θέση, είτε πρόκειται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε μία υπηρεσία που καταλαβαίνουμε και από τους προηγούμενους συνομιλητές μας στην εκπομπή σου κύριε Σερέτη, ότι όλα εκεί καταλήγουν, αυτό σημαίνει κάτι.
0: Καλά ότι τώρα δυστυχώς... να λέει ότι είναι σύγχρονος ήρωας ο Άδωνης της Νάουσας είναι τραγικό.
2: Όχι μόνο τραγικό,
0: προσβλητικό.
2: Για όλους εμάς που από τη στιγμή που έχουμε και ζούμε και παραμένουμε εδώ στον τόπο μας με τους χίλους αγώνες, τους πάρα πολλούς αγώνες που κάνουμε εμείς καθημερινά οι πολίτες και ιδιαίτερα οι υγειονομικοί αυτού του νοσοκομείου αλλά και όλων των νοσοκομείων, που ξέρετε και τους μισθούς, ξέρετε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν χρηματοδοτείτε τίποτα παρά μόνο περιμένουμε απειλητικά να το πούμε, τι λέει το κυβερνών κόμμα, ότι θα κλείσει το τάδε νοσοκομείο κλπ. Γιατί, για να γίνονται επέτες οι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που εργάζονται, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Αν αυτό δεν είναι καθεστώς, δεν μιλάμε τώρα για δημοκρατία, μιλάμε για ένα καθεστώς που οδηγεί τον κόσμο στην απραξία, στη σιωπή. Πραγματικά, αυτό το επιτελικό κράτος μόνο ζητά.
0: Και μόνο απαιτεί, δεν ζητά, απαιτεί.
2: Απαιτεί με την υψηλή φορολογία κτλ. Αλλά να πούμε ότι εδώ τα ράσα δεν κάνουν τον παπά στην προκειμένη περίπτωση και τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα, γιατί με γύρισε σε αυτό το παραμύθι, το οποίο έχει και το ηθικό του δίδαγμα. Ένα παιδί, ένα μικρό παιδί αντιλήφθηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, ενώ όλος ο κόσμος βλέπει ένα επιτελικό κράτος και τα μέσα ενημέρωσης και ευτυχώς κύριε Σερέτη υπάρχουν ραδιόφωνα και ο κόσμος ακούει πλέον ραδιόφωνο γιατί σωστή ενημέρωση. Είναι αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο παραμύθι, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Εάν θέλει να λέγεται αυτοκράτορας, οποιοδήποτε νομίζει ότι ελέγχει την εξουσία και πόσο μάλλον όταν κάθεται σε έναν θρόνο. Είναι τόσο πολλά πραγματικά.
0: Ο βασιλιάς πέρα από γυμνός είναι και μουρλός. Γιατί στην προκειμένη φάση δεν πάει καλά για μένα. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εδώ πέρα τώρα πλέον η κοινωνία έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Έτσι ακριβώς. Όταν η σύμβουλή σου, η παρατρεχάμενή σου σου λένε πόσο καλός, πόσο όλο αυτό το γλύψιμο να το πούμε έτσι, για να πάρουν μια θέση ή έναν καλό μισθό, πραγματικά είναι ο απόλυτος εκφυλισμός έτσι, της κοινωνίας. Και εμείς απλά σιωπούμε, δεν γίνεται κύριε Σερέτη. Πρέπει να μπούμε μπροστά. Πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες ως ενεργοί πολίτες και πόσο μάλλον η περιοχή της Νάουσας. Όταν έφτασε ο κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης, έπρεπε να συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα, όχι επίκαιρα, παλαιότερα δεκαετίας, όπως η σύνδεση με την Εγνατία, η οποία απομονώνει ολόκληρη την πόλη της Νάουσας, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την εξέλιξη, την ανάπτυξη. Έχετε πάει ποτέ στο άλσος του Αγίου Νικολάου? Είναι κλειστό το ξενοδοχείο. Δεν ξέρουν πού να το δώσουν. Σίγουρα θα το δώσουν σε κάποιο φίλο, ένα δημοκράτη που εξυπηρετεί τους σκοπούς της κυβέρνησης. Έχετε δει τα κουφάρια όλων αυτών των εργοστασίων που κάποτε άνθιζαν και υπήρχε η σταθερότητα, η οικονομία, η εξέλιξη, η ανάπτυξη αυτής της πόλης. Και όχι μόνο της πόλης και των γύρω χωριών. Η ιδιωτικοποίηση των νερών, ο πρωτογενής τομέας που έχει εξαθλειωθεί, ιδιαίτερα με τη ζώνη Α που έχει χαρακτηριστεί από την αρχαιολογία, δεν μπορεί σε συγκεκριμένο κομμάτι αρκετών χιλιάδων στρεμμάτων να φυτέψουμε ούτε δέντρο. Εσκεμμένα λοιπόν οδηγούμε αυτή την πόλη στην καταστροφή. Δεν θέλουμε άλλη καταστροφή της Νάουσας, ούτε άλλο ολοκαύτωμα. Γιατί το σημερινό αυτό που συμβαίνει με τον νέο κόσμο να φεύγει στο εξωτερικό και να έχουμε πτυχία, ανθρώπους νέους με πτυχία και να τους θέλουμε σερβιτόρους στα τουριστικά θέατρα και στα νησιά, Αυτό πραγματικά, όχι απλά μας απογοητεύει. Αυτό έπρεπε να δουν οι κυβερνώντες, έστω και την τελευταία στιγμή. Αλλά προτίμησαν το θρόνο, το μετάλλιο, εύχομαι να είναι τα τελευταία τους και εύχομαι να τα καμαρώνουν στα σπιτάκια τους, να μην πούμε στις επαύλεις τις οποίες κατέχουν, και πουθενά άλλου. Πρέπει να τελειώσουμε με όλους αυτούς που μας έχουν τελειώσει ξεκινώντας πρώτα τοπικά. Συμπαθέστατος κατά τα άλλα, και ο ένας ο δήμαρχος και ο άλλος. Υπάρχει πάντα διάλογος και πάντα επικοινωνία. Αλλά δεν εκφράζει...
0: Εγώ δεν τα πάω καλά με τους δημάρχους, δυστυχώς, κυρία Τρεβελή. Γιατί ξέρω πώς λειτουργούν τα δημαρχεία, ξέρω πώς δίνουν εργολαβίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ξέρω τι ακριβώς γίνεται με τις πλεκτάνες, με τη διαφθορά, και κανονικά θα έπρεπε η ΑΔΕ, ο Πιτσιλής, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όλοι αυτοί που υπερκοστολογούν γενικά, θα έπρεπε να περνάνε από χίλιους ελέγχους και να μπαίνουν στη φυλακή αν είναι παράνομοι. Που είναι παράνομοι. Που η υπερκοστολόγηση πάει σύννεφο. Όταν βλέπουμε τώρα να χτίζουν νηπιαγωγεία 15 και 20 εκατομμύρια, τι νηπιαγωγεία είναι αυτά, και μας λένε είναι βιολογικό το τσιμέντο. Τι χαζομάρες ακούμε σε αυτή τη χώρα.
2: Δυστυχώς έχουν μεθοδεύσει όλα αυτά τα μεγάλα κόμματα να υποστηρίζουν δημάρχους, να αλληλοϋποστηρίζονται για να μπορούν να τους φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών. Όλοι αυτοί που έχουν λάβει και μια θέση και ένα αξίωμα, να το πω έτσι, είναι αναγκασμένοι,

0: μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν γίνεται ένας που δεν έχει καμία σχέση με κάποιο επάγγελμα, για παράδειγμα είναι γεωπόνος, να διοικήσω το νοσοκομείο. Δεν μπορώ να το διοικήσω, όσους τίτλους και αν έχω. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και επειδή προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης, η συμβουλή του μάλλον, γιατί δεν νομίζω να το σκέφτηκε ο Πρωθυπουργός αυτό, έχει αντιληφθεί ότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μόλις τις συγκρούσεις που δέχεται εκ των έσω και ιδιαίτερα από τον πρωτογενή τομέα, από τους ανθρώπους του, γιατί να τα πούμε και αυτά, επειδή είμαστε άνθρωποι που είναι μικρή κοινωνία και όλοι έχουμε να πούμε κάτι και να μεταφέρουμε κάτι κτλ. Υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και μέσα στο κυβερνών κόμμα. Εδώ είναι που θέλουν και τη σταθερότητα, θέλουν την πόλωση. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι εξορμήσεις, αυτά τα μετάλλια, ο θρόνος και γενικότερα μια κοινωνία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, είναι άλλη. Και ελπίζω τουλάχιστον ο απλός κόσμος όταν θα είναι να μπει μπροστά, να μιλήσει, ας μιλήσει με την ψήφο. Ας μιλήσει με την ξεκάθαρη, με τη λογική, με τη συνείδηση. Ναι. Και εδώ θα έχουμε και τα ευτράπελα και προεκλογικά, γιατί κύριε Σερέτη, όπως και να το κάνουμε, βρισκόμαστε έτσι σε μια προεκλογική εκστρατεία. Τώρα τι εκστρατεία είναι αυτή με τα μετάλλια και με τις περικεφαλαίες, ιδιαίτερα του Σπυρίδων Γεωργιάδη, γιατί πραγματικά καλούνται να μπουν στην πρώτη γραμμή, θα ήθελα να δω και όλους αυτούς τους
1: τρέλα, τρέλα, τρέλα, με πιάνει τρέλα εμένα τώρα το που τα ακούω αυτά. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε τη λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ, μια λέξη πολύ σημαντική πλέον στην Ελλάδα, και επειδή γνωρίζω κιόλας ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις πάνω στον αγροτικό κλάδο και πάνω στον πρωτογενή τομέα, θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση και γι' αυτό, γιατί καλός ή κακός, πάρα πολλοί υπουργοί, πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά την προσωπική μου άποψη, μέσα από αυτό εδώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν ψηφοφόρους, σε εισαγωγικά να τους εξαγοράσουν, γιατί ξέρουμε όλοι πως λειτουργεί το ρουσφέτη. Θα σε βολέψω, θα σου δώσω λεφτά από κονδύλια, θα περάσω το παράνομο αφημί σου, θα δώσω εντολή να βολέψουν το παιδί σου και πάει λέγοντας, και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να με ξαναψηφίσεις. Το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε πως πάει με τους νεοδημοκράτες, με τους πασόκους, με όλους αυτούς που έχουν την εξουσία, γιατί αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο όσοι έχουν τα υπουργεία. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτό το σκάνδαλο αποκαλύπτεται το ότι εμπλέκονται πάρα πολλά τέτοια πρόσωπα. Απ' τη μία είναι ο Βαρτζόπουλος, ο οποίος λέει: έλα μωρέ, και τι έγινε, εξυπηρετήσαμε λίγο κόσμο, αν και δεν είχε καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Τον είχαν δώσει στο χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Μετά βλέπουμε τον Ραφαήλ Παπά από το Σοχό που άνοιξε τώρα και ένα θέμα εκεί πέρα στο Σοχό Λαγκαδά. Βλέπουμε από διάφορες τοποθεσίες, την Παπακώστα και πάει λέγοντας, διάφορους βουλευτές, διάφορα πρόσωπα τα οποία τα ξυλώσανε κιόλας. Να εμπλέκονται, κυρία Τρεμπελή, να εμπλέκονται. Και βλέπω επίσης το ότι κυνηγάνε μόνο τους αγρότες και όχι αυτούς που με πολιτικές παρεμβάσεις εξυπηρέτησαν με ρουσφέτη τους ψηφοφόρους.
0: Δυστυχώς, έτσι όπως τα λες, κύριε Σερέτη, και εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για πολλούς. Καταρχήν βρισκόμαστε σε μια έτσι δύσκολη περίοδο όπου ο παραγωγός προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα όλων αυτών. Όλων αυτών των κυβερνήσεων δεκαετιών τώρα που πέρασαν και φτάσανε σε αυτό το σημείο σήμερα τον παραγωγό. Καθημερινά τα τηλέφωνα και τα μηνύματα, αλλά και επειδή βρίσκομαι και εγώ μέσα στα χωράφια όλων, σχεδόν των περισσότερων, βλέπω την απογοήτευση στα μάτια τους. Πρώτον, γιατί το κόστος παραγωγής δεν επαρκεί, είναι αρκετά υψηλό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, για να έχουν σωστή παραγωγή. Κατά δεύτερον, η πώληση των προϊόντων όταν φτάνει να συγκομίσει το προϊόν ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, που σίγουρα και πάντοτε έχουμε πρόβλημα και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα με χαλάζι, με έντονα καιρικά φαινόμενα, θερμοκρασίες κτλ., υποβαθμίζουν και την ποιότητα, και εκεί υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ μεσάζοντα πλέον και παραγωγού. Ο μεσάζων βγάζει τρεις φορές παραπάνω από τον παραγωγό χωρίς να παράγει τίποτα και ο παραγωγός μένει πάντοτε χρεωμένος. Εδώ λοιπόν, όταν δεν υπάρχει στήριξη, κρατική στήριξη από το Ταμείο Έκτακτων Αναγκών, πόσο

0: πόσο πιο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να συντηρήσει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους της περιοχής. Και όταν μιλάμε για μια τοπική κοινωνία, αν ο παραγωγός, αν εγώ δεν πάρω από την παραγωγή μου, πώς θα πάω να ψωνίσω από το κατάστημά σου το μαλλιό μου για να πάω μια μέρα στην Κατερίνη ή στη Χαλκιδική. Γιατί δεν μιλάμε για διακοπές, διακοπές δεν υπάρχουν. Να πάμε και στο άλλο κομμάτι. Όλων αυτών των οπεκεπάδων, των φραπέδων κτλ. Γίνονται κατασχέσεις και μέχρι προχθές έγινε και στο Δημητρίτσι από ένα ΚΙΒ, όπου εκεί κατάσχισαν κάπου 300.000 ευρώ, 14 αυτοκίνητα, 5 τρακτέρ και πάει λέγοντας κτλ. Ο άνθρωπος το είχε κάνει σύστημα εκεί στο ΚΙΒ και έβαζε και αυτός και ενίσχυε και τους τοπικούς θεσμούς, φορείς, εκλεγμένους κλπ. Με χορηγίες, ξέρουμε πώς πάει αλυσίδωτα όλο αυτό. Ο άνθρωπος είναι στη φυλακή, όλα αυτά τα κατασχεμένα γιατί δεν επιστρέφονται πίσω στον κόσμο να μπορεί να συντήρηθεί. Γιατί να ψεκάζω εγώ ένα φάρμακο το οποίο το δικείο μου κοστίζει 200 ευρώ και 25 με 50 ευρώ το πολύ κάνει στη γείτονα χώρα στη Βουλγαρία. Γιατί να πληρώνω πιο ακριβά ένα φάρμακο το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο η δραστική του ουσία, δηλαδή είναι σαν να ψεκάζω νερό. Γιατί όλο αυτό δεν παίρνει μια έκταση που πραγματικά θα πρέπει να πάρει θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να σταθεί επάξια στον παραγωγό. Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν θέλει τον πρωτογενή τομέα. Θέλει την άμεση εξόντωση των παραγωγών, ξεκινώντας πρώτα από την Ελλάδα, γιατί σε όλα πρέπει να πρωτοπορήσουμε εμείς, κύριε Σερέτη, και φυσικά την εγκατάλειψη. Την εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα, που σημαίνει ότι τι θα παράγουμε τελικά εμείς αυτή τη χώρα, εκτός από λαμόγια, απατεώνες και πολιτικά άντιδες. Πείτε μου, κύριε Σερέτη, τι θα μπορούσαμε να παράξουμε εμείς αυτή τη χώρα όταν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας. Τουρισμό, που ήρθαν όλες οι πολυεθνικές, γιατί ακόμα και αυτός που έχει ένα μικρό κατάλημα, ένα μικρό ξενοδοχείο, θα εξαγοραστεί γιατί δεν θα μπορεί να συγκριθεί με μια πολυεθνική εταιρεία. Άρα λοιπόν, πού οδηγούμαστε? Γιατί δεν αλληλοστηρίζουμε ένας τον άλλον? Και φυσικά, θα έχουμε παρεμβάσεις και μέσα στο καλοκαίρι από πάρα πολλούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Να μην ξεχνάμε και τους κτηνοτρόφους, που πραγματικά δεν υπάρχουν κίνητρα, υπάρχουν μόνο αντικίνητρα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και από ζημιώσεις που δίνονται, δίνονται πολύ καθυστερημένα, υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθούν και φυσικά δεν είναι ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος ένας άνθρωπος που μπορεί να βγει και σε ένα ταμείο ανεργίας στο διάστημα των 6-7 μηνών που μπορεί να ξανακάνει κάποιος το κοπάδι του να μπει και να πει ότι ναι, έχω κάποιο εισόδημα, ένα εισόδημα, μπορώ να συντηρήσω την οικογένειά μου. Τι συμβαίνει με όλη αυτή την παρέμβαση που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει το ίδιο το κράτος για τον συνελληνά μας?
1: Τελικά όμως οι αγρότες με όλο αυτό τον αγώνα που δώσαν όντως αγώνα τους, το αναγνωρίζω, 2 μήνες ήταν στους δρόμους, αλλά θεωρώ ότι κάνανε λάθη και θα σας πω ποια είναι τα λάθη. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν κατάφεραν το στόχο και δεν μπόρεσαν στην ουσία να δώσουν αυτό το μήνυμα που έπρεπε να δώσουν, να περάσουν αυτό το μήνυμα στην κυβέρνηση. Για μένα έπρεπε να είναι πιο απόλυτη. Κύριε Τρεμπελή, σας το λέω, δηλαδή είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά οι συνδικαλιστές παίξαν χαρακτηριστικό ρόλο γιατί πήγα σε αρκετά μπλόκα. Και να λίγο με τον πρόλογο, να λίγο επί οίκια, να λίγο 2 ώρες, 4 ώρες με την αστυνομία συνεννόηση να κλείσουμε το δρόμο. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Ή θα κλείσετε το δρόμο ή δεν θα τον κλείσετε. Αποφασίστε.
0: Ο συνδικαλισμός τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες έχει κλείσει την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Γιατί? Θα μου πείτε τώρα, είναι εξαγορασμένος ο συνδικαλισμός? Ναι, κύριε Σερέτη, είναι. Είναι. Πείτε μου, ποιος συνδικαλιστής πραγματικά μπόρεσε να αλλάξει? Θα μου πείτε, είναι καλό να βγαίνουν όλα τα προβλήματα, όλες τα αιτήματα, να το πω έτσι, όλων των εργατών κλπ. Εδώ όμως έχουν αντιληφθεί οι πιο επάνω από όλους αυτούς ότι για να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, πρώτα πρέπει να έχει κοντά του το συνδικαλισμό, το συνδικαλιστή. Αυτοί οι συνδικαλιστές που μέχρι σήμερα βλέπουμε επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο σε όλες τις εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, μπλοκ κτλ. Να το πούμε έτσι, του πρωτογενή τομέα, έχουν καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα. Οι ίδιοι τους. Γιατί ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι που παίζεται από πίσω. Διεκδικούν τα ψίχουλα για να είμαστε μονίμως επέτες. Είναι η χειραγώγηση όλου του κόσμου μέσα από αυτούς τους συνδικαλιστές. Και δεν μιλάω για όλους, γιατί κάποιοι μπορεί να μπαίνουν γιατί πραγματικά θέλουν να αγωνιστούν. Αλλά φεύγουνε. Φεύγουνε γιατί όταν βλέπουν αυτό το τείχος, αυτούς τους παλιούς, να το πω, συνδικαλιστές, που μεθοδευμένα λειτουργούν ως ανάγχωμα της κάθε κυβέρνησης, τότε δυστυχώς δεν μιλάμε για συνδικαλισμό. Μιλάμε για κάτι άλλο. Και συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα μαζί σας, ότι το μεγαλύτερο φταίξιμο το φέρουν οι συνδικαλιστές.
1: Ωραία, και εγώ σας λέω τώρα κάτι. Υπάρχει για παράδειγμα ένας ακροατής, ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα Γρηγόρη, εγώ λέει στέλνω μήνυμα από την περιοχή της Πέλλας. Έχει 1000 δίκια η κυρία Δήμητρα Τρεβελή. Ότι το κράτος λέει δεν κάνει τίποτα για τους αγρότες. Καλλιεργούμε λέει βιομηχανικά ροδάκινα, μας τα παίρνουν 30 λεπτά το κιλό. Και αν πας λέει στο σούπερ μάρκετ θα το δεις 7 ευρώ. Και σε ομιλία λέει που επισκέφτηκε το χωριό μας, είπα λέει γιατί δεν πιέζεται τις βιομηχανίες να μας δώσουν παραπάνω χρήματα. Και μου απάντησε δεν μπορούμε να τα βάλουμε μαζί τους. Και ρωτάω εγώ εσάς κυρία Τρεμπελή, είναι δυνατόν να αναγκάζουν, γιατί το ζω εγώ και με άλλα προϊόντα και με άλλα φρούτα, λαχανικά και πάει λέγοντας, και με τη λαχαναγορά, το πόσο πουλάνε οι άνθρωποι τα προϊόντα τους και πόσο τα βρίσκει ο Έλληνας καταναλωτής στο ράφι. Είναι αυτό που λέμε, το ξέρετε, από το χωράφι στο ράφι, πόσο μεγάλη διαφορά έχει τιμή. Τι ακριβώς έχετε να πείτε γι' αυτό?
0: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί είχαμε και εμείς καλλιεργούσαμε κοντά στα 100 στρέμματα βιομηχανικό ροδάκινο. Φυσικά δεν θα μπω πλέον στη διαδικασία κάθε χρονιά να σκέφτομαι γιατί να τα δίνω 30 λεπτά, 26 και να κάνουμε παζάρια δηλαδή πάνω στο κιλό, ενώ στην ουσία στο ράφι έχει την δεκαπλάσια τιμή και πάει πάρα πολύ καλά η βιομηχανία και η κομποστοποίηση και είμαστε εξαγωγή σε η πρώτη παγκόσμια κλπ. Όλα αυτά φαντάζονται τραγικά για έναν παραγωγό και πραγματικά εδώ θέλουμε τη βοήθεια όλων των αγροτών, όλων των παραγωγών, ιδιαίτερα στο βιομηχανικό ροδάκινο. Οι μελέτες λένε ότι στα επόμενα 5 χρόνια, με 10 τουλάχιστον, το πολύ σας λέω εγώ, θα έχουμε το 1/3 της παραγωγής του βιομηχανικού ροδακίνου. Τι σημαίνει αυτό? Ή θα μπούμε στη διαδικασία να παίρνουμε απ' έξω από μια άλλη χώρα, μπορεί να είναι και τρίτη χώρα. Μπορεί να είναι και από την Μερκοσούρ, κύριε Σερέντ, μπορεί να είναι και από την Ινδία, μπορεί να είναι από την Κίνα. Γιατί θα μου πείτε γίνεται κάποιος έλεγχος αυτή τη στιγμή στα προϊόντα που μπαίνουν μέσα σε αυτή τη χώρα?
1: Όχι φυσικά.
0: Τα εισαγόμενα.
1: 1% ελέγχουν.
0: Όταν δεν απαιτεί, καταρχήν ο Αγροτικός Σύλλογος νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να παίρνει θέση σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα για να εξασφαλίζει, να κάνει δηλαδή διασπορά κινδύνου της παραγωγής του. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα από συλλογικότητες μπορούν να κάνουν τις παρεμβάσεις, μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες κτλ. Μεμονωμένα δεν ακούγεται κανένας. Το έχω εξηγήσει σε πάρα πολλούς προέδρους Αγροτικών Συλλόγων ότι πρέπει να ελέγξουν πού παραδίδουν με βάση τα τιμολόγια τους, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι τόσο μεθοδευμένα και τόσο καλωστημένα όλα αυτά τα σενάρια που δυστυχώς θα έχουμε πάλι τις ίδιες εξελίξεις. Θα μου πείτε, και μόνο αυτό μπορεί να συνεχίσει να κρατάει την παραγωγή του ο παραγωγός? Όχι βέβαια, δεν θα ψήνομαι εγώ όλη μέρα στο χωράφι και να βάζω παραπάνω, να κάνω έξτρα δουλειές εργασίες για να μπορώ να συντηρήσω αυτή την παραγωγή και ο άλλος να έχει ελικόπτερο και να κάνει βόλτες, ο βιομήχανος. Και πρέπει να πάρει σοβαρή τοποθέτηση και πρέπει να αυξήσει την τιμή. Αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε μπορεί να απευθυνθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, και να ζητήσει χρήματα να δοθούν στους παραγωγούς για ενίσχυση να μπορέσει να συντηρηθεί αυτή η καλλιέργεια. Να συντηρηθεί. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε παραμορφωμένα στον νομό Πέλλας, έχουμε όχι μόνο εκεί, και στον νομό Εμαθίας και σε όλες τις περιοχές. Έχουμε ξέρες βέργες, έχουμε, όλα αυτά είναι από την εγκατάλειψη Γιατί όταν εγώ εγκαταλείπω το χωράφι μου, θα πάει, θα διαχυμάσω οποιοδήποτε εντομάκι το οποίο θα καταστρέψει όχι μόνο τη δική μου καλλιέργεια που την έχω ήδη καταστραμμένη, αλλά και όλων των υπόλοιπων γειτόνων. Είναι αιστεία. Είναι μια αιστεία μόλυνσης και για γύρω περιοχές. Πρώτον. Δεύτερον. Η μείωση των δραστικών ουσιών. Ποιος έχει 200 ευρώ να ραντίσει και να ψεκάσει, να κάνει οποιαδήποτε εργασία και να πληρώσει ένα κάρο λεφτά που δεν του φτάνουν πλέον, δεν δίνουν πίστοση όλοι οι φαρμακάδες, να το πούμε έτσι, τα αγροεφόδια κτλ. Δεν μπορούν ούτε και ο ίδιος ο συνεταιρισμός, γιατί το 80% είναι μεμονωμένοι αγρότες. Δεν ανήκουν σε κάποιο συνεταιρισμό. Ακόμη και στο συνεταιρισμό είναι απογοητευμένοι περισσότεροι. Εδώ οι περισσότεροι συνεταιρισμοί έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Είναι ένα μεγάλο σενάριο το οποίο πραγματικά είναι πολυδαίδαλο και όποιος πιάσει να ασχοληθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δυστυχώς βρίσκει τείχος. Γι' αυτό έχουμε και όλες αυτές τις εναλλαγές σε αυτό το Υπουργείο. Και ποιος έχει λογοδοτήσει και ποιος βγήκε μπροστά να πει ότι τέλος τραβάμε ένα χ και ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή. Ποιος μπήκε στη διαδικασία λοιπόν να λογοδοτήσει για όλους αυτούς και να πει ότι ναι, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα? Κανένας. Μόνο ένας.
1: Απλά ξέρετε τι αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω το ότι στην ουσία το κράτος επιλέγει να καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα. Τον διαλύει, και αυτό το γνωρίζουν φυσικά και οι γεωπόνοι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και όλοι. Απλά, κυρία Τρεμπελή, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι δέχθηκαν κάποια χρήματα παλαιότερα και δεν τα εκμεταλλεύτηκαν όπως θα έπρεπε. Και πάλι πρέπει να πω όμως ότι θα ήταν, το λογικό θα ήταν να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Γιατί το κράτος δίνει, ας πούμε, λεφτά σε έναν αγρότη να φτιάξει το στάβλο του. Εντάξει, σε έναν κτηνοτρόφο. Δίνει σε έναν κτηνοτρόφο λεφτά να φτιάξει το στάβλο του. Και δεν τον ελέγχει που τα βάζει αυτά τα λεφτά και πάει ο κτηνοτρόφος και με παίρνει κάμπριο. Ποιος φταίει? Δεν φταίει πάλι το κράτος που δεν τους ελέγχει?
0: Δεν φταίει ο παραγωγός, αλλά παραπλανήθηκε από το μελετητή, το ΚΙΒ, και τώρα έρχεται σε δύσκολη θέση. Παραπλανήθηκε γιατί για 5.000 ευρώ παραπάνω, για 2.000, για 3, δεν μιλάμε για ποσά 500 και όλα αυτά που ακούμε, εκατομμύρια κλπ. Παραπλανήθηκε, σκοπίμως παραπλανήθηκε για να είναι ελεγχόμενος. Γι' αυτό τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι άθελά τους μπήκαν σε μία ή τους βάλαν σε αυτή τη διαδικασία για να τους έχουν στο χέρι.
1: Εντάξει, και αυτοί όμως που κάνανε ό,τι κάνανε θα μπορούσαν. Εγώ έχω γνωστό ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σωστά την όλη επιδότηση, ας το πούμε, και τα έβαλε στο στάβλο τα λεφτά και σήμερα ακόμα επιβιώνει. Και είναι μια χαρά, να σου το πω έτσι. Μια χαρά δεν είναι, αλλά ακόμα μπορεί και το τρέχει και μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του. Κυρία Τρεμπελή, να τα λέω και αυτά, τι να κάνω.
0: Είναι πολύ λίγοι αυτοί που αξιοποίησαν πραγματικά αυτά τα χρήματα, αν και περισσότερο από αυτούς θέλουν να καλύψουν παλαιότερα χρέη τα οποία είχαν παντού, είτε σε μηχανήματα κλπ, είτε για να σώσουν το σπίτι τους ή κάποια από τα χωράφια τους. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι αγρότες, έχουν παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να εξελιχθούν. Από ποιο μισθό, από ποιο επάγγελμα θα μπορούσαν οι γονείς αυτοί να συντηρήσουν αυτά τα παιδιά? Τώρα θα μου πείτε, αυτές οι επιδοτήσεις δίνονται για συγκεκριμένο λόγο και καλά κάνουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να είναι κρατικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δίνει στην ουσία για να καταστρέψει τον παραγωγό. Όχι για να ορθοποδήσει ο παραγωγός, να στήσει υποδομές κτλ. Πώς γίνεται εγώ να κάνω μια κάθετη μονάδα να παράγω τη δική μου κομπόστα? Γιατί δεν μπορώ, μπορώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Θερέτη, να πάρω κι εγώ χρήματα μέσω της αναπτυξιακής, μέσω προγραμμάτων κλπ. Κλπ. Να κάνω μια μικρή βιομηχανία. Πώς θα ανταγωνιστώ εγώ λοιπόν τις μεγάλες αυτές εταιρείες όταν δεν έχει δρομολογήσει, δεν έχει βάλει στο πρόγραμμά της το ίδιο το Υπουργείο, έτσι, το να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στις ξένες αγορές και βλέπουμε συνεχώς αυτές τις μεγάλες εταιρείες να στείνονται, που δεν αφορά τις μεγάλες εταιρείες, αλλά αφορά αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Πού πήγατε, σε ποια έκθεση προϊόντων ανά τον κόσμο να δείτε ενός μικρού παραγωγού? Θα δείτε όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που ξέρουν πολύ καλά όλοι οι βιομηχανοί ποιοι είναι. Αυτοί προωθούνται, όχι ο μικρός παραγωγός. Γιατί μικροί είναι πάρα πολλοί.
1: Ναι, εδώ πέρα ένα λεπτό όμως, εδώ πρέπει να αναφέρω κάτι. Εδώ που φτάσαμε γιατί οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Όταν δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν η ρεμούλα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πηγαίνανε, δηλώνανε ότι έχουν να πούμε 100.000 πρόβατα και κάνανε τα κόλπα τους με τα ταμπελάκια και με τα χωράφια και με ό,τι κάνανε. Τα ξέρετε, κυρία Τρεμπελή, αυτά τώρα που κάνανε τα ξέρετε. Τότε ήταν καλά. Τότε οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ήρθε το αυγό να μην πω πού, τώρα επανάσταση. Γιατί εγώ τόσα χρόνια, 12 χρόνια τώρα φωνάζω και τσιρίζω και ήταν αμετανόητη. Αμετανόητη.
0: Υπάρχουν ακόμα αμετανόητοι συνέλληνες μας. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Εγώ θέλω να απευθυνθώ και απευθύνομαι στο ευρύ κοινό, στους Έλληνες, στις Ελληνίδες μητέρες που πραγματικά... να δώσουμε έτσι τα έξιμα σε όλες τις Ελληνίδες αγρότησες, κτηνοτρόφισσες που είναι ανά την Ελλάδα και βιώνουν, όχι βιώνουν, επιβιώνουν κύριε Σερέτ αυτή τη στιγμή, να τις πω να συνεχίσουν τον αγώνα και να σκεφτούν ξεκάθαρα να μπουν στη διαδικασία της ψήφου. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Γιατί αυτό το ποσοστό που αναφέρουμε, που υπάρχουν όντως κύριε Σερέτη των αγροτών, παραγωγών οι οποίοι εσκεμμένα και εις γνώσεις του κάνανε ό,τι κάνανε, μπορεί να είναι συγκεκριμένοι, λίγοι είναι. Εμείς μιλάμε και απευθυνόμαστε στον περισσότερο κόσμο που είχε αποχή από την εκλογική διαδικασία και επιτέλους να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να τρώμε πλέον επεξεργασμένα σκουπίδια. Είτε είναι αγρότης είτε είναι καταναλωτής, θα πρέπει να το αντιληφθεί ξεκάθαρα και να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει. Και μάλιστα τι να ψηφίσει, θα μου πείτε και τι να ψηφίσουμε, τι γίνεται. Κύριε Σερέτη, χαμός. Πετάγονται κόμματα, υποκομματίδια. Έχουμε τρελαθεί, δηλαδή αντί να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα, κάνουμε viral και συζητάμε τώρα την κάθε κάρη, την κάθε χάρη και τον κάθε παράλογο, ας πούμε, που προσπαθεί να αλλάξει.
1: Τώρα τελειώσαμε, τώρα πάει, τώρα τι, τώρα έγραψε game over η οθόνη. Τι τώρα, κυρία Τρεμπελή, τώρα το θυμηθήκαμε. Τώρα, καληνύχτα τώρα. Τώρα υπέγραψαν τη συμφωνία Μερκοσούρ. Θα έρχονται οι εισαγωγές. Θα τρώει τη χάλια ποιότητα ο Έλληνας, γιατί ελέγχουν το 1% από τις εισαγωγές τροφίμων. Και θα λέει και πού είναι οι κότες. Και πού είναι ο Μπαξές, ξαναεπιστρέφουμε σε εκείνα τα φτωχά χρόνια και έρχονται δύσκολοι χειμώνες. Να το ξέρετε, εγώ το λέω και στους ακροατές. Δύσκολοι χειμώνες έρχονται. Ο Έλληνας θα πεινάσει.
0: Κύριε Σερέτη, ένας πολιτικός αρχηγός έβγαλε πρόγραμμα και για τον πρωτογενή τομέα. Ένας πολιτικός και μοναδικός ο οποίος παίρνει θέση σε καθημερινά ζητήματα.
1: Εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Εμένα ξέρετε τι με αφορά, κυρία Τρεμπελή. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες που μου πάνε στον Προμαχώνα και μου κλείνουν να πούμε το τελωνείο για 2 ώρες και για 3 ώρες πιστεύουν ότι κάνουν κάτι. Γιατί αυτοί οι αγρότες πλέον που καταλάβανε, συνειδητοποίησαν ότι φτάσαμε στο σημείο και δεν υπάρχει ανατροπή, δεν κάνουν την τελευταία τους κίνηση. Τι περιμένουν δηλαδή? Αποδέχθηκαν το ότι τους τελείωσαν και περιμένουν με ανοιχτή παλάμη ένα τελευταίο ψίχουλο να τους πετάξουν πριν τις εκλογές για να το πάρουν και να πούνε ευχαριστώ? Και σας ρωτάω ευθέως, γιατί έχουμε και λίγα λεπτά, είναι και 55, θα τους ρίξουν προεκλογικά το ψίχουλο? Τι πιστεύετε, θα το πάρουν και θα πάνε να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι?
0: Δύσκολη ερώτηση με βάζετε, κύριε Σερέτη.
1: Θα ξαναδείξουν το λάθος πρόσωπό τους?
0: Πιστεύω ότι θα κάνουν την αλλαγή. Θέλω να είμαι και είμαι αισιόδοξη. Είμαι θετικός άνθρωπος, κύριε Σερέτη, και πιστεύω ότι έστω και την ίστατη στιγμή, την τελευταία στιγμή, θα τους κοπεί το χέρι.
1: Τι δηλαδή, ότι δεν θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία αν η Νέα Δημοκρατία τώρα βγει και τους δώσει τα λεφτά για τα πρόβατα, για παράδειγμα, που τους φάξανε από την Ευλογιά και για όλο αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό δεν τους τα δίνουν, κυρία Τρεμπελή, να τα ακούν και οι αγρότες. Τα κρατάνε να τους τα δώσουν προεκλογικά για να τους πούν και ευχαριστώ για τα λεφτά που έπρεπε να έχουν πάρει.
0: Συμφωνώ. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η μεθόδευση. Αυτή είναι η μεθόδευση που έχουν κάνει να δώσουν πάλι ψίχουλα. Και πάλι του χρόνου τι θα γίνει, και δεν ξέρετε, πάλι θα βγαίνουμε στους δρόμους, πάλι θα ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία.
1: Κανονικά, ακούστε να δείτε, εγώ προσωπικά το είπα και στα μπλόκα στους ανθρώπους και βγαίναν οι συνδικαλιστές εκεί και τους λέγανε όχι, μιλάμε με τον Υπουργό, μιλάμε με τον ένα. Ακούστε να δείτε, θέλετε να κάνετε κάτι σωστό, θέλετε να κλείσετε έναν δρόμο, το δρόμο όταν τον κλείνεις, τον κλείνεις για να δείξεις ότι δεν περνάει τίποτα. Θα τελεπορηθεί ο Έλληνας και θα τελεπορηθεί η Ελληνίδα και θα υπάρξει αντίδραση. Μα αντίδραση θέλουμε να υπάρξει στην ουσία. Οι αγρότες αυτό λέγανε. Θέλουμε αντίδραση. Ποια ήταν η αντίδραση? Με την αστυνομία συνεννόηση 2 ώρες να κλείσουμε το δρόμο και μετά τι? Και μετά τι που πήγανε κάτω στο Υπουργείο, κάτω στο Μαξίμου και συζητήσανε με τον Υπουργό?
0: Μα δεν είχε χρόνο ο Υπουργός.
1: Και τι έκανε, πήγανε τελικά με σχήμα της κυβέρνησης και συζητήσανε, δεν πήγανε?
0: Πήγανε, συζητήσανε για 5 λεπτά, γιατί ήταν κουρασμένος ο κύριος Σχοινάς και δεν είχε χρόνο να τους δει.
1: Εντάξει, τότε...
0: Κάνανε 500 χιλιόμετρα, ήρθαν από άκρη σ' άκρη μια ομάδα ανθρώπων παραγωγών να ζητήσουν εξηγήσεις και τους έδιωξε.
1: Και οι αλληλείς, αφήνουμε τους αλληλείς απ' έξω και οι αλληλείς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, γιατί έχουμε ένα λεπτό και μια τελευταία ερώτηση σας έχω. Αλληλείς, κτηνοτρόφοι, αγρότες, γεωργοί, όλοι αυτοί του πρωτογενή τομέα, όλοι, όταν λέω όλοι, όλοι, στηρίζανε Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε με τώρα εδώ τι θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση με τους επικοινωνιολόγους ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργεί το πράγμα. Δεν δίνουν τα λεφτά στον Κοσμάκη για να τους τα δώσουν προεκλογικά και να τους πούν και ευχαριστώ όλοι αυτοί. Έχουν την νοημοσύνη και την αντίληψη να καταλάβουν ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ώστε την επόμενη φορά όταν θα πάνε στις κάλπες να μην πούνε μπράβο, να μην κάνουν ήρωα τον Άδωνη όπως την Άουσα και να μην κάνουν ήρωα ξανά το Μητσοτάκη. Αν έχουν την αντίληψη και τη συνείδηση, καλώς. Αν δεν την έχουν, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα, κυρία Τρεμπελή.
0: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Σερέτη, εγώ συμφωνώ και έχω και εγώ την ίδια ερώτηση προς όλο το ακροατήριο. Και μήπως θα πρέπει, κύριε Σερέτη, ο καθένας πλέον να αναλάβει τις ευθύνες ως ενεργός πολίτης αυτή τη χώρα?
1: Βέβαια, συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Εγώ να πω μεγάλο κουράγιο έτσι σε όλους τους παραγωγούς. Κρατάτε γερά, αλλάξτε σελίδα όσοι κάναμε το λάθος. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όχι ότι έχω ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, κύριε Σεραλίμωνο, αλλά όταν συνεπάρχουμε και με ανθρώπους που ψηφίζουν έτσι όλους αυτούς τους εγκληματίες, γιατί πρόκειται περί εγκληματικές οργανώσεις όλο αυτό. Καταστρέφονται οικογένειες κάθε μέρα, κόσμος αυτοκτονεί. Μην ξεχνάμε αυτοκτονίες, μην ξεχνάμε τους πήραν τα σπίτια, τα παιδιά τους φύγαν στο εξωτερικό. Όλο αυτό είναι μεθοδευμένο για την εξόντωση του ελληνικού έθνους. Εδώ έχουμε μια σύγχρονη γενοκτονία, μιας που είχαμε και τις ημέρες για τη γενοκτονία. Και κλείνοντας να ευχηθώ σε όλα τα Ελληνόπουλα, σε όλους τους νέους μας που δίνουν και ξεκινάνε αύριο πανελλαδικές εξετάσεις, δεν ξεκινάνε ένα άλλο μεγάλο ταξίδι, αλλά και για αυτούς που έτσι δεν δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, που παραμένουν στον τόπο τους, που έχουμε παιδιά εδώ που θέλουν να ακολουθήσουν και το επάγγελμα του πατέρα τους, των γονέων τους, που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό,
1: ναι,
0: στη ζωή τους.
1: Ολοκληρώστε, τίποτα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κυρία Τρεμπελή, ολοκληρώστε.
0: Τίποτα δεν τελειώνει. Καλό κουράγιο, δύναμη, καθόλου άγχος.
1: Και τα καλύτερα έρχονται.
0: Έτσι.
1: Υγεία και ευλογία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τρεμπελή. Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που τα δηληστήρια της χώρας ανακοίνωσαν για το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξημένα καθαρά κέρδη κατά 520 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει πανηγυρικά τη μείωση του φιλοδορήματος στο ντίζελ, η τιμή του οποίου επηρεάζει το σύνολο της αγοράς. Αντί κυβέρνηση να βάλει τέλος στην κερδοσκοπία για να παίρνει ο Έλληνας φτηνά καύσιμα, μοιράζει ψίχουλα για να εξαπατήσει τους πολίτες, τονίζει δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λυσής. Εφιάλτης η ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς σούπερ μάρκετ. Είδος πολυτέλεια στα παγωτά, τα οποία καταγράφουν αύξηση 15% σε σχέση με πέρυσι, και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό. Με την απόφαση προσωρινής κράτησης ενός εκ των 22 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, πως της αποδίδεται ότι εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε σήμερα η διήμερη απολογητική διαδικασία για την υπόθεση. Οι απολογίες ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής με τους πρώτους 12 κατηγορούμενους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι, και συνεχίστηκε με τους υπόλοιπους 10, για τους οποίους αποφασίστηκε να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων έως 10.000 ευρώ στον καθένα. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε παραποτάμια βλάστηση του Αξιού στην Ελεούσα του Δήμου Χαλκιδόνας στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές. 4 άτομα συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχή του Δήμου Μήλο-Ποτάμου για υποθέσεις ναρκωτικών, οπλοκατοχής και ζωοκλοπής. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και περιλάμβανε έρευνες σε σπίτια, αποθηκευτικούς χώρους και επιμνηστάσια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο Δευτέρα, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρροτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
8: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικά.
7: Φοβερό, ναι.
8: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
9: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
10: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη, την πατρίδα, κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
11: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
12: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
13: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ψαγμένους και ανήσυχους ακροατές σας. Αλλά πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω τιμή και δόξα στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων από τους Μογγόλους γείτονές μας. Άσβεστη η μνήμη τους.
0: Έτσι ακριβώς κύριε Παπαχατζή, έτσι ακριβώς. Κύριε Παπαχατζή, θέλω να ξεκινήσω από κάτι που ρώτησε χθες ένας ακροατής όταν ανοίξαμε γραμμές στην εκπομπή, ο οποίος βγήκε και ρώτησε και τον είπα ότι θα τον ενημερώσετε εσείς που έχετε τις ανάλογες γνώσεις, διότι εγώ δεν είμαι ειδικός. Ρωτούσε αν μπορούν να καταναλωθούν προϊόντα τα οποία προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν ευλογιά.
1: Κοιτάξτε, προϊόντα από ζώα που έχουν ευλογιά μπορούν να καταναλωθούν από ό,τι λένε και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Και το γάλα με μια παστερίωση, καλή παστερίωση και βράσιμο μπορεί να καταναλωθεί και η επεξεργασία του ώστε να γίνει φέτα, να γίνει τυρί, να γίνει γιαούρτι. Επίσης το κρέας μπορεί να καταναλωθεί, απλά να ξέρετε ότι η υφή του κρέατος δεν είναι τόσο τραγανό όσο είναι το κανονικό κρέας. Αλλά σαν κρεατοπαρασκεύασμα μπορεί να καταναλωθεί. Αυτό νομίζω ότι...
0: Για το τυρί ισχύει το ίδιο.
1: Και για το τυρί ισχύει, ναι, αφού υφίσταται ζύμωση. Για τόσους μήνες ορίμανση.
0: Ωραία. Οπότε απαντήσαμε στον ακροατή. Τώρα θέλω να πάμε στη συμφωνία Mercosur, διότι βλέπω ότι δεν παρατηρεί κανένας το τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς συχνά πυκνά έχουμε ξαναναφερθεί στο θέμα. Ενημερώνουμε τον κόσμο με διάφορους καλεσμένους. Εσείς είστε ένας από τους βασικούς καλεσμένους, ο οποίος έχει πει και έχει αναφέρει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία θα έρθουν μελλοντικά ακόμα και στην υγεία του ανθρώπου, αλλά και στην κατανάλωση. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να ξεκινήσουμε να αναλύουμε όλο αυτό το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Παπαχατζή, εισάγονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική?
1: Σαφώς και εισάγονται. Ισχύει η συμφωνία και είχαμε πει ότι από 1η Μαρτίου που θα την υπογράψει έστω και ένα κράτος της Mercosur όπως η Παραγουάη, ισχύει προσωρινά, για αρκετά χρόνια θα ισχύσει, ασχέτως εμείς αν θα βάλουμε εμπόδια και αναχώματα, ότι ακριβώς έγινε και με τη συμφωνία της ΣΕΤΑ με τον Καναδά, όπου από το 16 που υπογράφτηκε η αρχική συμφωνία, το 17 άρχισε να ισχύει προσωρινά μέχρι και σήμερα προσωρινά, και εκεί παράγουν φέτα όπως θα παράξουν φέτα και στη Βραζιλία και στην Αργεντινή, η οποία θα γράφει πάνω φέτα κανονικότατα και πίσω ξέρω εγώ θα γράφει made in Argentina και θα παράγεται και με αγελαδινό γάλα και θα έρχεται και εδώ κιόλας με 2-3 ευρώ το κιλό στην δυσμένεια και στην δυσχέρεια που υπάρχει στα ελληνικά νοικοκυριά. Ποιος δεν θα πάρει φθηνή έστω στο όνομα φέτα αντί να πάρει με 12, 13, 15 ευρώ την κανονική την φέτα τη δικιά μας, και δεν θα υπάρχουν και ζώα κανονικά να δώσουν το πρόβιο, το εγωπρόβιο γάλα για να φτιάξουμε τη φέτα μας όπως παραδοσιακά και όπως είναι κατοχυρωμένη pop που πρέπει να γίνεται. Αυτό έχουν πετύχει με τη φέτα μας. Και χώρια τώρα με τα μολυσμένα κρέατα, το ξέρετε. Το πρώτο δίμηνο έχουν εισαχθεί μολυσμένα κοτόπουλα, το 80% από το πρώτο κατεψυχμένο κοτόπουλο συνολικά 3 τόνων που έφτασε στην Ελλάδα από τη Βραζιλία ήταν μολυσμένο με σαλμονέλα. Η οποία σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο το οποίο προκαλεί γαστρεντερίτιδα με ναυτία, έμετο, διάρρεια, πυρετό, μέχρι και στο θάνατο μπορεί να φτάσει. Βέβαια, θα μου πείτε, εδώ έχουμε την άλλη πολιτική σαλμονέλα, την Ούρσουλα, που υπέγραψε και γιόρταζε κιόλας στην συμφωνία της Mercosur. Με αυτήν να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, αν θέλετε να σας πω και λίγα πράγματα για το μέγεθος της παραγωγής της Βραζιλίας σε...
0: Ναι, ναι, να μας πείτε, να μας πείτε. Και θα κάνω εγώ μετά την ερώτηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, η Βραζιλία μόνο και μόνο εξάγει κάθε χρόνο πάνω από 5,5 εκατομμύρια τόνους, 5,5 δισεκατομμύρια κιλά εξάγει. Αξίας κοντά στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια κοτόπουλα, ενώ παράγει κάθε χρόνο περίπου 15 με 16 εκατομμύρια τόνους πουλερικών, δηλαδή 15-16 δισεκατομμύρια κιλά, έτσι. Είναι η τρίτη χώρα παγκοσμίως μετά την Κίνα και την εμείς εισάγουμε, να φανταστείτε, μετά την ΗΠΑ και την Κίνα, εμείς εισάγουμε κοτόπουλα γύρω στο 1 εκατομμύριο τόνους από τη Βραζιλία, από τη Μεγάλη Βρετανία, φανταστείτε, Μεγάλη Βρετανία, Ταϊλάνδη και από την Ουκρανία, κανονικότατα, τα οποία τα φέρουμε στην ευρωπαϊκή αγορά και στην ελληνική.
0: Και όλα αυτά τα προϊόντα που προέρχονται από εκεί πέρα δεν χτυπάνε όμως και την τιμή των προϊόντων που παράγουν εδώ οι Ευρωπαίοι.
1: Να σας πω κάτι. Καταρχάς η Ηνωμένη Βρετανία είναι όχι απλά Ευρώπη, είναι έξω και από την Ευρώπη. Η Ουκρανία έχει το καλαμπόκι το φθηνό, αλλά πραγματικά αξίζει να δώσουμε έστω και λίγα παραπάνω χρήματα για να πάρουμε το υγιεινότερο, το φρεσκότερο, το νοστιμότερο ελληνικό κοτόπουλο. Και κακώς που και αυτός ο κλάδος τελεί υπό αφανισμό. Τα ελληνικά κοτόπουλα είναι και υγιεινά και νοστιμότερα και γίνονται εδώ σε ελληνικές συνθήκες και ελέγχονται κάθε μέρα. Φαντάζομαι ότι αξίζει να ασχοληθούμε με το ελληνικό κοτόπουλο. Τώρα από την Ταϊλάνδη τι να σας πω, έχετε εμπιστοσύνη ή μετά από τόσες μέρες που έρχεται ή από το Ηνωμένο Βασίλειο με τις τρελές αγελάδες ή από την Ουκρανία με τα ραδιενεργά κατάλοιπα από τον βομβαρδισμό. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα που φανταστείτε πριν 50 χρόνια υπήρχε διαφήμιση στην τηλεόραση που έλεγε αγοράζουμε και επιμένουμε ελληνικά. Τώρα γιατί να μην υπάρξει και τέτοια καμπάνια πάλι και ειδικά στα κρέατα και στα προϊόντα μας.
0: Άρα στην ουσία πέρασε η Γερμανία αυτό που ήθελε να το ακούσει και ο κόσμος, κατάφερε να υπογράψει τη συμφωνία της Μερκοσούρ, πάνε οι αγώνες των αγροτών, πάνε όλο αυτό που προσπάθησαν οι κτηνοτρόφοι, πάνε όλα χαμένα κύριε Παπαχατζή, αυτό καταλαβαίνω.
1: Η Γερμανία πέρασε τη συμφωνία Μερκοσούρ γιατί έχει τα βιομηχανικά της προϊόντα. Έχει τα αυτοκίνητα που θέλει να πουλήσει εκεί, έχει τα φυτοφάρμακα, πάνω από 1,000 δραστικές ουσίες που παράγονται από τις πολυεθνικές της Γερμανίας, πουλούνται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις χώρες της Μερκοσούρ, ενώ από αυτά καμιά 200 το πολύ αν επιτρέπονται στην αγροτική Ευρώπη. Όλα τα άλλα είναι με υπολείμματα, όχι απλά με υπολείμματα, είναι καρκινογόνα και μεταλλαξογόνα και απαγορεύονται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκεί παράγονται και πουλούνται. Να πάρει από εκεί φθηνό νικέλιο, μετάλλευμα, για να κάνει τις μπαταρίες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία θα πουλήσει και σε εμάς με την προώθηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτοί πάνε για την βιομηχανία τους. Εμείς για ποια βιομηχανία να πάμε? Και ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο με εμάς? Ότι ακόμα και η βιομηχανία την οποία έχουμε είναι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δηλαδή είναι να κάνουμε τα μακαρόνια, είναι να κάνουμε τις κονσέρβες με τα ροδάκινα και με τα φρούτα, είναι να κάνουμε τις σάλτσες με την ντομάτα, τη βιομηχανική την οποία παράγουμε. Άντε έχουμε και ένα αλουμίνιο βιομηχανία. Τι άλλο έχουμε? Δεν έχουμε άλλη βιομηχανία εμείς. Άρα και η δικιά μας βιομηχανία πάλι στα αγροδιατροφικά προϊόντα στηρίζεται.
0: Δεν υπάρχει κάποιο είδους ασφάλεια καταναλωτή, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θέλω να το ακούνε οι ακροατές. Δεν είναι αυτές οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες, οι αρμόδιες. Είναι δυνατόν να τα επιτρέπουν όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν ρήτρες ότι και τώρα πριν μια εβδομάδα ομόφωνα η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε να απαγορευτεί η εισαγωγή προϊόντων κρέατος από την Βραζιλία. Αλλά και σε αυτό μπορούν να αντιδράσουν αυτές οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, ότι δεν μπορούν, κάπου γράφει μέσα, υπάρχει η ρήτρα στη συμφωνία που λέει, προσέξτε το, δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια επισταμένους ελέγχους και να βάζουμε φραγμούς. Υπάρχει ρήτρα που μπορεί να μας πάνε κατηγορούμενους.
0: Ένα λεπτό κύριε Παπαχατζή, για να καταλάβουμε λίγο κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή εισάγονται κάποια προϊόντα τα οποία καλώς ή κακώς μπορεί να περιέχουν κάποιες περίεργες ουσίες ή μπορεί να μην μπορούν να καταναλωθούν από τον Έλληνα πολίτη, να κάνουν κάτι, να έχουν μια, πώς λέγεται, μια βλαβερή ουσία για τον οργανισμό του. Δεν θα έπρεπε ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, ο ΕΦΕΤ, δεν θα έπρεπε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ξέρω εγώ, ποιοι άλλοι είναι, η Έλγο Δήμητρα, ποιοι, να κάνουν έναν έλεγχο από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τουλάχιστον, για να μπορούν να πούνε ότι ξέρεις κάτι, Έλληνα πολίτη, δεν μπορείς αυτό να το φας ή μπορείς αυτό να το φας, είναι δυνατόν να μας θέτουν έτσι σε κίνδυνο?
1: Είχαμε πει ότι γίνονται κάποιοι σποραδικοί και τυχαίοι έλεγχοι.
0: Άλλο οι σποραδικοί και τυχαίοι έλεγχοι και άλλο να ξέρω ότι θα πάω να πάρω κάτι από το ράφι και δεν θα πάθω τίποτα, κύριε Παπαχατζή.
1: Και πάντα βρίσκουν. Καταρχάς βρίσκουν ορμόνες στα γαλακτοκομικά προϊόντα τους, οι οποίες χρησιμοποιούνται για υπερπαραγωγή γάλακτος και κρέατος. Τόσο μεγάλη υπερπαραγωγή που ακόμα είχαμε πει τότε και οι θυλές που θυλάζουν τα μοσχαράκια έχουν τραυματιστεί από τη μεγάλη υπερπαραγωγή γάλακτος. Αυτή η ορμόνη, η οποία είναι και τεχνητή ορμόνη πλέον και γίνεται από πολυεθνική εταιρεία, στην Αμερική για παράδειγμα οι πιο πολλές φάρμες γαλακτοπαραγωγής με αγελάδες και τέτοια την έχουν απαγορεύσει. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, Βραζιλία και Αργεντινή για παράδειγμα, δεν απαγορεύεται, ίσα ίσα χρησιμοποιείται κατά κόρον. Πολύ πιθανόν και υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν δείξει και έχουν επισημάνει ότι αυτή η ζωορμόνη έχει περάσει και στο γάλα, το οποίο, ή στα προϊόντα τα οποία τα καταναλώνουμε κι εμείς. Και μάλλον περνάνε και στον ανθρώπινο οργανισμό. Με όλα τα συνεπακόλουθα, δημιουργώντας, ξέρω εγώ, καρκίνους ή διάφορες άλλες δυσμορφίες. Επομένως, δεν είναι να εφησυχάζουμε. Χρειάζεται μεγάλη έρευνα και πάρα πολύς έλεγχος. Σίγουρα ναι, πρέπει να...
0: Ναι, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση τώρα για να καταλάβω. Μπορεί κάποιος να αγοράζει προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ τα οποία δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται? Δηλαδή, ξέρω εγώ ότι απαγορεύεται αυστηρά να πουλούν τέτοια προϊόντα που είναι επικίνδυνα, αλλοιωμένα ή ακατάλληλα. Το ξέρω αυτό. Και ξέρω σίγουρα ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες οδηγίες, ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες που λήγουν τα προϊόντα. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες συσκευασίες. Τα ξέρετε όλα αυτά, κύριε Παπαχατζή. Αλλά επειδή αναρωτιέται το κοινό, υπάρχει περίπτωση να πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα προϊόν το οποίο θα είναι βλαβερό για την υγεία μου και να μην μου το έχει πει κανένας?
1: Κοιτάξτε, τα ευρωπαϊκά προϊόντα, καταρχάς αυτή η συγκεκριμένη ορμόνη για αύξηση γαλακτοπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορευτεί από το 1990. Ενώ σας είπα, αντίστοιχα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής χρησιμοποιείται κατά κόρον. αυτή η ορμόνη πολύ πιθανό να περνάει στον ανθρώπινο οργανισμό. Κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ εξειδικευμένο εργαστήριο και μεγάλο κόστος για να γίνει ο έλεγχος στο τυρί που θα έρθει από τη Βραζιλία ή την Αργεντινή εδώ. Είτε λέγεται φέτα είτε λέγεται κασέρι, δεν ξέρω τι άλλο. Σίγουρα υπάρχει κίνδυνος. Και απόδειξη είναι ότι η πρώτη εξαγωγή που έχουν κάνει σε κρέας από κοτόπουλα, το 80% ήταν μολυσμένο με σαλμονέλα. Και είναι μολυσμένο όχι μόνο με σαλμονέλα, έχουν βρεθεί και σε πουλερικά από τη Βραζιλία και ο ιός της γρήπης των πτηνών. Ήταν ένα νι1, ήταν ένα νι5 νομίζω. Ναι. Άρα πολλές μολύνσεις είτε είναι μικροβιακές είτε είναι ακόμα και ορμονικές, να το πω έτσι. Σίγουρα θα πρέπει να προτιμάμε να μην πω μόνο τα ελληνικά, ακόμα και τα ευρωπαϊκά προϊόντα, τα οποία υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου. Αλλά θα μου πείτε, σε αυτά τα ευρωπαϊκά προϊόντα ή και στα ελληνικά εισάγονται ντομάτες από την Τουρκία ή από τα Σκόπια ή πατάτες Αιγύπτου, που εκεί χρησιμοποιούν και φυτοφάρμακα τα οποία εδώ είναι απαγορευμένα, όπως σας είπα. Και πολύ πιο φθηνά, ούτε το μισό ή το 1/3.
0: Πώς μπορούμε, κύριε, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά πρέπει να το ρωτήσω, πώς μπορούμε, κύριε Παπαχατζή, ας πούμε, να προστατεύσουμε εμείς τον εαυτό μας, τι πρέπει να παρατηρούμε, τι πρέπει να βλέπουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι κανόνες να ακολουθούμε για να μην πέσουμε θύματα ενός προϊόντος το οποίο δεν είναι καλό για εμάς.
1: Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι γίνονται έλεγχοι. Βέβαια, οι ελληνοποιήσεις καλά κρατάνε, έτσι. Η πρώτη εξασφάλιση θα είναι να παίρνουμε από τον παραγωγό της γειτονιάς μας, από τις λαϊκές μας. Εδώ μιλάμε, ξέρετε, για προϊόντα 0 χιλιόμετρων. Κατά μέσο όρο, ένα προϊόν το οποίο αγοράζουμε διατροφικό από το σούπερ μάρκετ για το πιάτο της ημέρας μας διανύει κατά μέσο όρο, όπως σας είπα, 1500 χιλιόμετρα για να έρθει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Που αυτό σημαίνει ότι στο πιάτο της ημέρας μας η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με διοξίδιο του άνθρακα, που είναι της μόδας τώρα να συζητάμε, είναι περίπου 1,5 κιλό σε κάθε ημερήσιο πιάτο που τρώμε. Άρα, γιατί να μην γυρίσουμε, ή μάλλον είναι μια πολύ καλή

0: και την ελληνική παραγωγή, τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες, τους αλληλείς, ακόμα και τους μελισσοκόμους. Δεν θα πρέπει για τη δική μας επιστημιστική ασφάλεια να γυρίσουμε πάλι λίγο-λίγο σε αυτά? Σας ερωτώ εγώ τώρα.
1: Κανονικά θα έπρεπε, ναι. Αλλά βλέπω ότι κυνηγάνε γενικά όλους τους ανθρώπους που θέλουν, ας πούμε, να έχουν πρόσβαση για να μπορούν να τρώνε κάτι υγιεινό. Πλέον έχουν προσθέσει σε αυτό το σύστημα και μία προπαγάνδα η οποία προωθεί τον Έλληνα πολίτη σε μία φάση να τον κάνει καταναλωτή και τον οθεί κιόλας, ανάλογα με την οικονομική του άνεση, στο να καταναλώνει από συγκεκριμένες τοποθεσίες πράγματα και να αγοράζει, να το πω καλύτερα, από συγκεκριμένες τοποθεσίες πράγματα. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, κύριε Παπαχατζή, γιατί σας μπέρδεψα. Όταν ο φούρνος στη γειτονιά που έχει το δικό του αλεύρι, ας πούμε, από κάποιον παραγωγό, από κάποιο μήλο, και φτιάχνει το ψωμί του και του βγαίνει, ας πούμε, πολύ πιο ακριβό από το ψωμί που πουλάει ένα σούπερ μάρκετ, ο ανταγωνισμός βάζει τον Έλληνα πολίτη να πάει να ψωνίσει από εκεί που είναι πιο φθηνό το ψωμί. Απλά πράγματα.
0: Ναι, μ' ακούτε?
1: Σας ακούω, εσείς μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, σίγουρα με τις κατεψυγμένες τις ζύμες από την Κίνα, οι οποίες πριν τις φουρνίσει, δεν τις μυρίσει, τις μυρίζουν ξύδι. Μυρίζουν συντηρητικό, ξέρετε, σαν φορμόλι. Τι να εμπιστευτείς τώρα εκεί, αλλά σίγουρα είναι θέμα κοστολογίου, έτσι. Από το με το να χρησιμοποιούν πρώτη ύλη για τα αλεύρια με τα οποία γίνονται αυτές οι ζύμες. Σίγουρα είναι θέμα κόστους και με την ανέχεια που έχει ο κόσμος σήμερα δεν φτάνει μόνο που ακριβαίνουν τις τιμές δυσανάλογα με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά είναι και υποδέστερης ποιότητας από αυτό που έπρεπε να τρώμε με ελληνικές πρώτες ύλες και από Έλληνες παραγωγούς. Εννοείται ότι και εκεί μας οδηγούν, αλλά παρόλα αυτά και μας κοροϊδεύουν όμως με τις αυξήσεις τις υπέρογγες που κάνουν.
1: Προφανώς μας κοροϊδεύουν. Με ρωτάνε τώρα οι ακρατές πώς μπορούμε, λέει, να ξεχωρίσουμε, για παράδειγμα, ένα κοτόπουλο, αν είναι ελληνικό ή αν είναι βαπτισμένο ελληνικό. Υπάρχει κάποιος τρόπος?
0: Λίγο δύσκολο το να βαπτιστούν. Καλώς ή κακώς έχουμε μονάδες εμείς, κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες...
1: Ωραία, το προϊόν το συγκεκριμένο είναι σαν παράδειγμα, έτσι το φέρνουμε. Άλλα προϊόντα μπορούμε, ας πούμε, να καταλάβουμε για το γάλα. Το γάλα γνωρίζουμε, ή το κρέας. Φέρνουν, ας πούμε, αρνί από το εξωτερικό και το βαφτίζουν ελληνικό. Αυτά συμβαίνουν, κύριε Παπαχάτζη.
0: Αυτό τώρα πρέπει να γίνουν και εδώ έλεγχοι. Τυπώνουν σφραγί τέτοιες καρτέλες και τα κρεμάνε αυτά τα καρτελάκια πάνω σε αυτά τα κρέατα, ή παίρνουν κρέατα κυρίως κατά κόρον από το εισαγωγής και τα αναμειγνύουν με τα ελληνικά κρέατα και τα πλασάρουν όλα για ελληνικής παραγωγής. Οι ελληνοποίησεις γίνονται, χρειάζεται και εδώ έλεγχοι. Να γίνουν έλεγχοι στα χαρτιά και σε...
1: Το ίδιο λένε και για τις πατάτες. Δεν έχει η Ελλάδα πατάτες, κύριε Παπαχατζή, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε να φέρνουν πατάτες από την Αίγυπτο και κρεμμύδια ακόμα. Και αναρωτιούνται οι ακροατές, διαβάζουν τα μηνύματα και λένε, καλά είναι δυνατόν να μας λέει ο Μανάβης ότι δεν έχει πατάτες η Ελλάδα?
0: Πριν δύο μήνες πήγα σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και πήρα πατάτες νευροκοπίου στη μισή τιμή από ότι οι πατάτες Αιγύπτου. Και δεν το συζητάμε είτε για την νοστιμιά την οποία έχουν, που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τις πουλήσουν γιατί ερχόταν οι πατάτες Αιγύπτου και αναγκαστήκαν να τις δώσουν κοψοχρονιάς μισή τιμή. Και έτσι μπόρεσε ο κόσμος να φάει πατάτες νευροκοπίου. Πριν ένα μήνα περίπου βγήκαν και οι καλοκαιρινές, οι ανοιξιάτικες πατάτες Αχαΐας. Δηλαδή δεν βλέπω το λόγο κι εγώ να κάνουμε εισαγωγή πατάτες ή κρεμμύδια τα οποία είναι φουλ στα φυτοφάρμακα από την Αίγυπτο, γιατί εκεί επιτρέπονται, και να μην καταναλώνουμε τα δικά μας προϊόντα, τα οποία τελικά λίγο πολύ είναι στην ίδια τιμή, παρόλα τα κόστη καλλιέργειας που έχουμε.

0: εδώ πέρα και που δεν θέλει να ασχοληθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με αυτό το θέμα.
1: Υπάρχει αγροτική ανάπτυξη.
0: Να βάλω και το υπό μπροστά.
1: Βάλτε το.
0: Από το ανάπτυξη να γίνει Υπουργείο Αγροτικής Υποανάπτυξης. Που ξέρετε ότι ο κύριος Σχοινάς, ξέρετε τι δήλωσε πριν μια εβδομάδα, και ότι στους αγρότες που πήγαν εκεί για να θέσουν τα αιτήματά τους και τους είπε τι θέλετε να κάνω εγώ που έχω μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο και το βρήκα σε κατάσταση διάλυσης. Είναι δυνατόν αδυναμίες 7 χρόνων, δηλαδή όσο κυβερνούσε η κυβέρνηση που έχουμε, να λυθούν σε λίγες μέρες? Αυτό τους απήντησε. Εγώ ο ίδιος λέει έχω ημερομηνία λήξης για 4 ή 8 μήνες. Ήρθε να καθαρίσει την υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προφανώς να φύγει. Μείναν όλοι οι αγρότες εκεί πέρα με το στόμα ανοιχτό.
1: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, έτσι, ο πρώην δημόσιος λειτουργός στη Γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος πλέον είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επί κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, παλιά ήταν και εκπρόσωπος τύπου και γενικός διευθυντής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και από ό,τι φαίνεται κάνει τα χατήρια των Ευρωπαίων, κύριε Παπαχατζή, γιατί έχει καλές επαφές. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν θεωρείτε εσείς, με όλα αυτά που γίνονται, αν η Ελλάδα θα μπορέσει να κάνει βήματα προς τα μπροστά και να ξαναβοηθήσει το πρωτογενή τομέα να ανθίσει?
0: Κοιτάξτε, πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει ελπίδα με αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία. Αλλά θα πρέπει να στηρίξουν και για επιστημιστική ασφάλεια τον πρωτογενή τομέα. Βλέπετε ότι με τον πόλεμο που έγινε στον κόλπο αυξηθήκαν τα λοιπάσματα κατά 50%. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι σε λίγο δεν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε οι περισσότεροι αγρότες, και δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν με το κόστος των λοιπασμάτων. Θα μείνουν όχι μόνο άσπαρτα, αλλά θα μείνουν και χωρίς παραγωγή χωράφια. Και αν η ανθρωπότητα ξεπέρασε πριν 50 χρόνια το φάσμα της πείνας, είναι με τη χρήση των λοιπασμάτων, τα οποία βοηθήσανε στις μεγάλες αγροτικές παραγωγές. Τώρα με το κόστος που έχουν τα λοιπάσματα αυξημένα κατά 50% τουλάχιστον, γιατί και το φυσικό αέριο αυξήθηκε, που είναι η ενέργεια που χρησιμοποιούν για να φτιάξουν τα λοιπάσματα, αλλά και η πρώτη ύλη, θα φτάσουν σε δυσθεώρατα ύψη οι τιμές των λοιπασμάτων, που δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν πλέον και δεν θα μπορούν να παράξουν, ή τα προϊόντα που θα παράγουν θα είναι πανάκριβα.
1: Δυστυχώς τα ακούω όλα αυτά που λέτε, και παράλληλα συνειδητοποιώ το ότι πλέον δεν είναι και τόσο πολλά τα ελληνικά προϊόντα τα οποία πουλούνται στα ράφια, γιατί ακόμα και τα λεμόνια από την Τουρκία τα φέρνουμε. Δηλαδή τι έχει μείνει πλέον στην παραγωγή των Ελλήνων? Πείτε μου λίγο για να καταλάβουμε τι παράγουμε. Ξέρετε. Στην ουσία όλα τα παράγουμε, αλλά δεν τα αγοράζουν, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές καταγγελίες, τους μένουν τα προϊόντα στα χέρια.
0: Ξέρετε, αυτά τα λεμόνια που φέρνουμε από την Τουρκία, πολύ πιθανόν είναι από το κατεχόμενο τμήμα της Βορείου Κύπρου, και όχι μόνο από τα Άδανα που είναι απέναντι από την Κύπρο μας. Έρχονται και από Κύπρο προϊόντα, τα οποία βαφτίζονται Τούρκοι, καλά, είναι από την κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο. Και ενώ εμείς θέτουμε υποδιωγμό τις αγροτικές μας παραγωγές, οι Γερμανοί πηγαίνουν στην Τουρκία, όπως σας είπα, στα Άδανα και όχι μόνο, και επενδύουν και σε θερμοκήπια και σε πορτοκαλαιόνες και σε οπορώνες με λεμόνια και διάφορα άλλα φρούτα, ακόμα και για κονσέρβες που υπάρχουν, ροδάκινα και όχι μόνο, σε αντίθεση με εμάς που τα έχουμε όλα υποδιωγμό. Θα χάσουμε δηλαδή ακόμα και τις παραδοσιακές πατροπαράδοτες βιομηχανίες, κουμποστοποίησης ή και σάλτσας ή ακόμα και τα μακαρόνια που φτιάχνουμε εδώ πέρα με το σκληρό σιτάρι. Ξέρετε ότι με την κλιματική αλλαγή η Ουκρανία προχώρησε σε καλλιέργεια σκληρού σιταριού. Η μισή ποσότητα για τις ανάγκες της Ουκρανίας πλέον παράγεται από την ίδια την Ουκρανία και ήδη φτιάχνει εργοστάσιο που θα φτιάχνει αλεύρι από σιμιγδάλι, έτσι, από σκληρά σιτάρια, οπότε καταλαβαίνετε η Ιταλία θα πάει να προτιμήσει από εκεί μετά την πρώτη ύλη αντί από την Ελλάδα για να φτιάξει τα περίφημα μακαρόνια της. Εκεί οδηγούμε.
1: Καταραίουμε δηλαδή.
0: Ήδη έχουμε καταρρεύσει.
1: Άμα
0: βγείτε έξω θα δείτε άσπαρτα χωράφια. Όλος ο κόσμος, όλοι οι αγρότες χρωστάνε, πουλάνε μηχανήματα για να μπορέσουν να ζήσουν για τον επιούσιο μέχρι να έρθουν οι επιδοτήσεις που τους χρωστάνε και δεν έρχονται. Οι κτηνοτρόφοι πουλάνε τις φάρμες τους, οι οποίες είναι έρημες, επειδή τους φάξαν τα ζώα. Εκεί στη Χαλκιδική σφάξαν ακόμα και από τη φυλή Κουτλουμουσίου, πώς λέγεται, Ρουμλουκίου, τη σπάνια φυλή που απαγορεύεται να τη σφάξουν. Και ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Τι να...
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι έχετε να πείτε, κύριε Παπαχάτση?
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξέρετε το εξής, που το έχω πει από τότε που ξεκίνησε το σκάνδαλο. Λεφτά δεν πρόκειται να επιστρέψουν, που λένε στους αγρότες. Κρατήστε έναν κανονισμό. 1307 κανονισμός του 2013 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, αυτός ο κανονισμός λέει ότι τα λεφτά τα οποία επιστρέφονται από απάτες που γίνανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι υποχρεωμένος ο ΟΠΕΚΕΠΕ να τα επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τα ανακατανέμει στις υπόλοιπες χώρες. Άρα μην ακούτε αυτό που σας λένε ότι εμείς θα φέρουμε πίσω 500-600 εκατομμύρια από αυτά που μας κλέψαν και θα τα αναδιανύμουμε στους αγρότες. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να πάρουν πίσω τα κλεμμένα, γιατί ξέραν αυτοί που τα κλέψαν να κλέψουν, είναι βλάκες να μην μπορούν να τα κρύψουν, αλλά ακόμη και ό,τι πάρουν που δεν θα πάρουν, το τονίζω, θα πρέπει να το επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του κανονισμού λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που υπάρχει. Άρα ζήτω, γεια σας, τελείωσαν αυτά τα κλεμμένα, το θέμα είναι να τους προλάβουμε να μην κλέψουν κι άλλα, γιατί από ό,τι βλέπω συνεχίζουν το κλέψιμο.
1: Τι εννοείται ότι συνεχίζεται τον ταβαντούρι?
0: Με τα εγωπρόβατα που δηλώνουν, με τα χορτολίβαδα τα οποία πλέον παραμένει το καθεστώς, και όχι μόνο σε όμορους νομούς της Κρήτης για παράδειγμα, έχουν φτάσει μέχρι και στα Γρεβενά. Μην σας πω τη Σκόπια κιόλας δηλώνουν εκτάσεις. Εγώ νομίζω ότι το πάρτι θα συνεχιστεί. Ήδη η ΑΔΕ πλέον, που είναι για να εισπράττει, όχι να πληρώνει, έχει μπλοκάρει πάρα πολλά χωράφια και πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές. Δεν πληρώνει τους ανθρώπους και όχι, ας πούμε, για μερικά μέτρα που βρήκε επιπλέον με το monitoring, που είναι η τηλεπισκόπηση με τους δορυφόρους. Μας έδειξε τώρα η τηλεπισκόπηση που έγινε, ότι ακόμα και καλλιέργειες με ρεβίθια, ας πούμε, με ψυχανθή, δεν μπορεί να τις αναγνωρίσει και το βγάζει ότι είναι ακαλλιέργητο ή ότι δεν είναι καλλιέργεια που δήλωσε. Και υπάρχουν τέτοια μπερδέματα και τέτοια μπλοκαρίσματα. Ακόμα και σε αυτό, μετά από τόσα χρόνια, είναι εντελώς ανοργάνωτη.
1: Κρίμα θα πω.
0: Κρίμα και θλίψη, κρίμα.
1: Κρίμα, πραγματικά, δηλαδή τα ακούει και ο κόσμος όλα αυτά τώρα που σχολιάζουμε. Και τι να πω, δηλαδή δεν
0: έχουν,
1: είναι δυνατόν.
0: Έχουν ερημώσει τα χωριά μας. Περνάς και βλέπεις ένα-δύο φώτα το βράδυ αναμένα όλα και όλα. Έχουν κλείσει τα καφενεία, έχουν κλείσει ταβέρνες, έχει κλείσει όλοι οι πυρήνες ζωής της υπαίθρου. Όταν τα προηγμένα κράτη κάνουν την αποκέντρωση, ο κόσμος φεύγει και μένει έξω από τα αστικά κέντρα. Εδώ τους έχουν κυνηγήσει από τα χωριά, τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους και όλη την παραγωγική τάξη. Κρίμα.
1: Πραγματικά κρίμα. Και αυτό θα σας έλεγα τώρα. Το έρχονται και ξένοι και τα αγοράζουν όλα. Δηλαδή, τι πιστεύετε θα μας ξημερώσει αύριο, κύριε Παπαχάτζη, με όλα αυτά που βλέπουμε?
0: Κοιτάξτε, τα αγοράζουν μισοτιμής όλα. Γιατί εδώ δεν έχουμε εφαρμόσει το σύστημα να μπορεί αυτός που χρωστάει το σπίτι του έτσι όπως έχουν υποβαθμιστεί οι μισθοί του που έπαιρνε και βγήκε εκτός προγραμματισμού να μπορεί να πληρώνει για 20 χρόνια ενίκιο στο σπίτι του για να το αποπληρώσει. Έχουμε γίνει η χώρα, η Ελλάδα έχει γίνει η χώρα που έχει χάσει αγρότες και κερδίζει σερβιτόρους. Περίπου το τελευταίο, μόλις μέσα σε ένα χρόνο χαθήκαν 83.000 θέσεις εργασίας από τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή μία μείωση σχεδόν 18-20% του ανθρώπινου δυναμικού κλάδου. Έχουν φύγει όλοι, έχουν πάει να γίνουν σερβιτόροι σε υπηρεσίες οι οποίες αυξηθήκαν κατά 5%. Απορροφώντας έτσι πάνω από 165.000 εργαζόμενους. Σε αντίθεση, όπως σας είπα, και με τους αγρότες, αλλά ακολουθεί και η βιομηχανία και η μεταποίηση, οι οποίες κάθε χρόνο χάνουν πάνω από 3.500-5.000 θέσεις εργασίας. Αυτό συμβαίνει. Και από το 2008 μέχρι και σήμερα έχει χαθεί τουλάχιστον 25% των εργαζομένων στον πρωτογενή μας τομέα. Είναι ένας δείκτης που δείχνει ότι η κρίση στον αγροτικό χώρο έχει πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Θα πρέπει να δώσουμε, όπως είπατε και εσείς, κίνητρα και νέους αγρότες και επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των καλλιεργειών. Αλλά για ποιους νέους αγρότες, τους οποίους τους έχει υποδιωγμό. Στην τελευταία πρόσκληση για νέους αγρότες, μόλις το 30% των κενών θέσεων, των διαθέσιμων θέσεων προσήλθαν. Οι άλλοι απαξιώσαν να μπουν σε αυτήν την λέλαπα. Ξέρετε, γίνονται ερωτήσεις, κατατίθενται ερωτήσεις στο κοινοβουλευτικό έλεγχο, οι οποίες λένε πότε θα πληρωθούν οι αγρότες, οι νέοι αγρότες, οι οποίοι είναι ακόμα εδώ και είναι 2 χρόνια απλήρωτοι. Δεν πήραν το πριμ το οποίο τους υποσχεθήκαν για να γίνουν νέοι αγρότες. Και τώρα βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ούτε μπροστά ούτε πίσω μπορούν να κάνουν. Και υποσχεθήκαν τώρα ότι τέλος Ιουλίου θα τους πληρώσουν, μετά από 2 χρόνια. Τι άλλο να σας πω? Πώς να αντέξει αυτός ο άνθρωπος? Και ειδικά το νέο το παιδί. Γι' αυτό φεύγουν όλοι οι μετανάστες. Ή γι' αυτό πάνε όλοι και δουλεύουν στα νησιά. Αλλά άμα πάνε να δουλέψουν στα νησιά ως σερβιτόροι, θα μετά τιμωρούνται και πρέπει να επιστρέψουν αυτό το πριν, το οποίο δεν έχουν πάρει ή πήραν μια μικρή προκαταβολή. Γιατί δεν τους αφήνει κιόλας. Αυτοί εκεί στο Υπουργείο, να το πω, αγροτικής ανάπτυξης, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν έχουν καμιά επαφή με την πραγματικότητα, δεν έχουν καμιά επαφή με το τι τραβάει ο κόσμος και όλη η Ήπεθρος. Πρέπει να φύγουν κλωτσιδών όλοι μαζί από εκεί.
1: Πώς θα φύγουνε, δεν θέλω να τα ανοίξω αυτό τώρα, γιατί είναι φοβερό. Θέλω για τα χωράφια να μου πείτε για τα φωτοβολταϊκά, ότι γνωρίζω ότι όλο γίνονται και περισσότερα τα χωράφια τα οποία προσθέτουν οι άνθρωποι τα φωτοβολταϊκά, μπας και βγάλουν κάνα φράγκο, γιατί δεν τους συμφέρει από ό,τι λένε να παράγουν. Για ποιο λόγο δεν τους συμφέρει?
0: Γιατί μπορεί να βγάζουν έστω και 40, 50, 70 ευρώ το στρέμμα, τώρα μπαίνουν μέσα κατά 50, 70 ευρώ το στρέμμα. Και ζουν με την ελπίδα ότι δίνοντάς τα για φωτοβολταϊκά, ότι θα έχουν ένα σταθερό ενίκιο ή ένα σταθερό, πιο σταθερό εισόδημα. Αλλά πλέον, κοιτάξτε ποιο είναι το παράδοξο. Η αποζημίωση που παίρνουν οι αγρότες παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά έχει πέσει τόσο πολύ πλέον και αυτή που δεν συμφέρει. Θα μου πείτε γιατί οι μεγάλοι όμιλοι συνεχίζουν και βάζουν φωτοβολταϊκά? Γιατί αυτοί είναι οι ρυθμιστές της ενέργειας και των τιμών της ενέργειας. Ενώ αντίθετα η μικρή παραγωγή που θα βάλουν ένα φωτοβολταϊκό, ακόμα και με το net metering που έπρεπε να βάλουν φωτοβολταϊκό στη στέγη από την αποθήκη τους για να καλύπτουν το ρεύμα από τη γεώτρηση που καταναλώνουν, πλέον δεν υπάρχουν τα δίκτυα για να το διαθέσουν αυτό το ρεύμα που παράγουν το επιπλέον ώστε να μπορεί να ισοψηφιστεί. Όλα τα δίκτυα πλέον τα έχουν καταλάβει οι μεγάλοι όμιλοι με τα τεράστια πάρκα των χιλίων και των 2.000 στρεμμάτων με φωτοβολταϊκά. Και εκεί που έβλεπες δέντρα, καλλιέργειες, πράσινη γη, βλέπεις μια μαυρίλα, βλέπεις λαμπόγιαλα, τα οποία αλλάζουν και το μικροκλίμα της περιοχής. Αυτό συμβαίνει.
1: Το μικροκλίμα της περιοχής που αλλάζει, θα μπορούσατε να μας πείτε αν ισχύει αυτό που το γνωρίζω εγώ, αλλά και ο Ακροατής θα ήθελε να τα ακούσει από έναν άνθρωπο που έχει τις γνώσεις σας. Από όσο γνωρίζω, κύριε Παπαχατζή, σε χωράφια τα οποία υπάρχουν αμπέλια, σε τέτοιες καλλιέργειες, χρησιμοποιούν έναν τρόπο για να μπορούν να σπάνε τα σύννεφα, τα λέω έτσι απλά και λαϊκά για να τα καταλάβει ο κόσμος, και να μην ρίχνει, ας πούμε, σε μια περιοχή χαλάζει ή βροχή, γιατί χαλάει την καλλιέργεια. Χρησιμοποιούν δηλαδή έναν τρόπο για να διαμορφώνουν τις καιρικές συνθήκες σε κάποιες περιοχές. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Σχεδόν σωστά, ναι. Μακάρι να κάναν και αυτό, να διαλύαν τα χαλαζοφόρα νέφη. Ξέρετε, πριν 10 χρόνια και ο ΕΛΓΑ στην Ίκρα της Θεσσαλονίκης, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, είχε 8 αεροπλάνα τα οποία όταν βλέπαν χαλαζοφόρα σύννεφα πάνω από τη Θεσσαλία προστατεύαν περίπου 350.000 στρέμματα. Σηκωνόταν και μπαίναν μέσα στα χαλαζοφόρα νέφη και ρίχνανε ιοντιούχο άργυρο το οποίο διαλύει τους κόκκους του χαλαζιού. Αυτά τα αεροπλάνα τώρα γίνανε 3 και καλύπτουν 1,5 εκατομμύριο στρέμματα μέχρι και πάνω την Ιμαδία και την Πέλα. Άρα ουσιαστικά δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τίποτα. Και γι' αυτό, ας πούμε, εδώ στην περιοχή του Τυρνάβου την τελευταία εβδομάδα είχαμε 2 φορές καταστρεπτικό χαλάζι που χάλασε όλες τις δενδροκαλλιέργειες και τα αμπέλια. Δηλαδή ο ΕΛΓΑ, γι' αυτό που τον πληρώνουμε, δεν μας προστατεύει. Ένα διαγωνισμό που έβγαλε αρχές του χρόνου για επιπλέον αεροπλάνα για να μπορούν να προστατεύουν τις καλλιέργειές μας κρίθηκε άγονος. Και θα ξαναβγεί το Σεπτέμβριο όταν δεν θα τον έχουμε ανάγκη. Αυτό συμβαίνει. Μακάρι να υπήρχε αυτή η προστασία για τα χαλαζοφόρα νέφη, η οποία όμως δεν υπάρχει.
1: Ναι, μπορούν όμως να το κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Για τα χαλαζοφόρα νέφη, ναι, μπορούν και κατά την άποψή μου επιβάλλεται, γιατί του χαλάζει.
1: Ωραία, γιατί το ρωτάω αυτό. Άρα, κύριε Παπαχάτζη, μπορούν να αλλοιώσουν καιρικά φαινόμενα.
0: Αρκεί να υπάρχουν σύννεφα, είτε με βροχή είτε με χαλάζι. Τώρα το να δημιουργήσουν σύννεφα, εντάξει, μια μεγάλη...
1: Όχι να δημιουργούν κιόλας, Αλλά δεν μιλάω για να δημιουργήσουν μόνο. Λέω το ότι μπορούν να διαμορφώσουν τις καιρικές συνθήκες με συγκεκριμένο εξοπλισμό.
0: Πολύ πιθανό, να το πω και έτσι.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό. Αλλά για τα χαλαζοφόρα σύννεφα, για τα χαλαζοφόρα νέφη, θα πρέπει να προστατεύουν τους παραγωγούς.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Κυριακή 31 Μαΐου, τελευταία Κυριακή φίλε Στέφανε του Μάη. Επειδή η εκπομπή μας είναι εβδομαδιαία, να ευχηθούμε από σήμερα καλή χρονιά, καλό μήνα, καλό μήνα, με υγεία, με ευλογία, να μας πάνε όλα καλά. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε τη Μαρία την Τζιαράπα εκεί με την παρέα της που μας ακούει, με τον Πάνο, την Μάρθα και, και τον Νίκο. Την καλή μου φίλη την Τζέννη την Ξενίδου που έπεσα λέει και σε αγαπημένο τραγούδι. Να είσαι καλά Τζενάκι μου και περαστικά. Φυσικά στην ξαδέλφη μου την Γιώτα την Αμανατίδου. Γεια σου Γιωτάρα μου, που υπηρετεί τον ποντιακό πολιτισμό και την παράδοση. Ξέρει αυτή με ποιον τρόπο. Να χαιρετήσω και τη Γιώτα την Κατινιού. Να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Στέφανο που εδώ σήμερα, παρόλο ζεστή Κυριακή εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, οι δρόμοι άδειο, ο κόσμος στις παραλίες, γι' αυτό συντονιστείτε στον Focus 103,6 στην εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, από τα σπίτια, από το διαδίκτυο, από το αυτοκίνητο, από τις παραλίες, από παντού. Πάμε.

φίλος μας ο Γιάννης ο Τσαματουρίδης, ο γιατρός από το Κελκύες, μας λέει ότι να μην έχουμε πίκρες στη ζωή, αλλά να έχουμε μόνο χαρά, έτσι, έτσι είναι γιατρέ μου. Επίσης να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο, τον πιλότο, τον ένα το μοναδικό, το Στράτο τον Πιπηλιό. Γεια σου Στράτο μου, λέει, τελευταία Κυριακή της Άνοιξης με ποντιακό κέφι και διάθεση. Να είσαι καλά Στράτο μου, σε όλη εκεί την περιοχή του. Χαρίζουμε, πάμε.

Ο γιατρός ζητάει να το διαβάσω αυτό που έγραψε. Βλέπω εκτός από γιατρός πρέπει να είναι και ποιητής. Η ζωήν εσ πολλά πίκρας και ο λίγο γλυκίν. Τα βάσανα αρχινώνεα στην Ανατολήν. Αβούτ η ζωήν να είσαι. Μόνο τη χαράν τα βάσανα να μην έσαν στον κόσμο να πάν. Δηλαδή, μόνο χαρά να έχουμε, όχι βάσανα στον κόσμο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, περνάμε στον φίλο, τον συγχωρεμένο, καλό παράδεισο, στον Αχιλλέα το Βασιλιάδη. Πάμε να ακούσουμε.

Κάθε Κυριακή με συγκινείτε με τα μηνύματά σας, αλλά ιδιαίτερα με συγκινεί ένας πολύ καλός φίλος, ένας στρατηγός εν αποστρατεία, ο Κυριάκος ο Κοσμίδης, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ένας τέλειος αξιωματικός, που μας ακούει με την αγαπημένη του και αγαπημένη μας τη Χαρούλα τη Βιολέντη από το νησί της Αποκάλυψης. Εκεί μας ακούει κάθε Κυριακή. Να στείλουμε τα φιλιά μας σε όλα τα νησιά μας και ιδιαίτερα στο νησί της Αποκάλυψης. Επίσης να χαιρετήσω τον φίλο τον Θέμη τον Καραΐτη που μας εύχεται καλή εκπομπή, να είσαι καλά Θέμη μου. Άλλον καλό φίλο τον Νίκο τον Παυλίδη που μας ακούει στην Ποντοϊράκλεια Κιλκής. Γεια σου Νικόλα, τα χαιρετίσματά μας στο Κιλκής. Και φυσικά στην καλή μας φίλη, τακτική ακροάτρια, την Τίνα την Κοτσαϊλίδου.

Ψάχνοντας σήμερα να βρω κάποια τραγούδια, βρήκα αυτό που θα παίξουμε αμέσως μετά, Ασυμπατρίδα. Ένα τραγούδι που μιλάει, έχει λέξεις ελληνικές και ποντιακές, που μου άρεσε πάρα πολύ. Να το χαρίσουμε στις πατρίδες μας. Για να τα ακούσουμε. Να χαιρετήσουμε και τον Νίκο τον Δημητριάδη, τον καλό μου φίλο, θα το βάλεις από την αρχή, και τοπικό σύμβουλο εκεί στον Παύλο Μελά, και φυσικά στην Κυριακή της Σιδηροπούλου που μας ακούει στην Αθήνα. Για να ακούσουμε.

Θα συνεχίσουμε με το τραγούδι που μιλάει για την ξενιτιά. Να πω ότι ο φίλος μου ο Κυριάκος ο Κοσμίδης, εκτός από ένας καλός αξιωματικός, ήταν και ένας πάρα πολύ καλός ερμηνευτής. Είχε μία φωνή, και έχει δηλαδή, και έχει μία φωνή ατελείωτη. Δεν έκανε καριέρα στο τραγούδι, όμως μπορώ να πω ότι το 1989 μαζί με τον Δημήτρη Τωρακιτζή, σε συνεργασία με τον Κυριάκο και εγώ, βάλαμε το δακτυλάκι μας που λέμε, γράψαμε τραγούδι για τον Βασίλη Καρά. Φίλε Στέφανε, δεν το ξέρεις αυτό. Το ακούς πρώτη φορά. Ένα. Λοιπόν, πάμε για την ξενιτιά.

Να χαιρετήσουμε στο σημείο αυτό και τον καλό μας φίλο τον Γιώργο τον Κυριακίδη, που όντως εκεί στην περιοχή της Κίδρας έφερε την ανάπτυξη, έχει ένα από τα καλύτερα εργοστάσια που παράγουν χυμούς, φίλε μου Στέφανε. Ελληνική, ελληνικότατη εταιρεία. Πάμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Λοιπόν, Στέφανε, πέρασε η πρώτη μισή ώρα, έτσι. Επειδή μαθαίνω από τα παιδιά μου ότι κάποιοι τώρα φεύγουν φαντάρι από Τετάρτη, ξεκινάνε να μπαίνουν οι σειρές να κατατάσσονται εκεί, Θήβα και λοιπά, Θήβα πήγα κι εγώ. Γι' αυτό δύο τραγούδια επόμενα να τα χαρίσουμε στους φίλους μας, τους νέους που θα παρουσιαστούν στο στρατό. Και μη μασάνε, ένας χρόνος δεν είναι τίποτα, περνάει εύκολα, έχει αλλάξει ο στρατός, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι μια εμπειρία, θα περάσουν πάρα πολύ καλά. Βάλτε από την αρχή.

0: με την ευσύ και έχουν τσόντο μαντιλής. Πίσω και δώσ' με την ευσύ και έχουν τσόντο μαντιλής.
1: Και για τον αγαπημένο ανεψιό της Κυριακής που θα πάει στα Γρεβενά.

Λοιπόν, και το επόμενο τραγούδι είναι από το Θεόφιλο το Πουνταχίδη, τον αγαπημένο του Γιώργου του Τσάκαλου που το χαιρετάμε εδώ που μας ακούει. Θεόφιλος Πουνταχίδης, αφιερωμένο στα φανταράκια, το επόμενο.

Λοιπόν, ακούσαμε και το αφιέρωμα εδώ για τα φανταράκια μας. Δεν ξεχνάμε όμως, Στέφανε, και τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές, έτσι. Για αυτούς έχουμε παρακάτω. Παρακάτω θα πούμε για αυτούς και θα αφιερώσουμε και τραγούδια, όχι συγγνώμη. Πάμε λίγο νότια τώρα σε καλλιτέχνη εξ Αθηνών. Για πάμε.

κατάλαβε. Λοιπόν, περνάμε να ακούσουμε το τραγούδι Ελενίτσα. Να το χαρίσουμε σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Σε όλο τον κόσμο μας ακούει εντός και εκτός Ελλάδος, γιατί έχουμε, Στέφανε, και πολλούς που μας ακούνε απ' έξω, έτσι, και τους κάνουμε παρέα. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, δώσε. Και επειδή μας ακούνε πολλοί από το Κιλκής, να βάλουμε αυτό το τραγούδι «Κιλκής πατρίδα ανέχωσε», να το χαρίσουμε στον Δημήτρη τον Αμανατίδη, το πρώην στέλεχος της Εθνικής Τραπέζης, στην φίλη μου την Κυριακή της Σιδηροπούλου, στη Μάρθα που μας ακούει εκεί με την παρέα της στην Πολύχνη, μας εύχεται καλή ακρόαση, στη Γιώτα Τιντάνου την καλή μου φίλη. Πάμε, πάμε να ακούσουμε.
1: Αμάνεσαι με πλεγάσαι το νου και την καρδιά μου.

Λοιπόν, και έτσι όπως ήταν τα πράγματα, συνεχίζουμε πάλι με Κιλκισιώτισσα, με τη λίτα την κόλλια από το Σεβαστό Κιλκής, και πιστεύουμε να χαιρετήσουμε τον Λάζαρο τον Φωτιάδου, γεια σου ρε Λάζαρε, τον Δημήτρη τον Αμανατίδη, το πρώην στέλεχος της Εθνικής Τραπέζης, που χαιρετάει όλους, λέει, τους γνωστούς και φίλους. Γεια σου Δημήτρη μου. Για να ακούσουμε.

Ο φίλος ο Βαγγέλης από την Ελβετία μας χαιρετά. Να σε καλό, καλά Βαγγέλη. Τα χαιρετίσματά μας εκεί στην Ελβετία. Στην Ελβετία είναι και ο φίλος μου ο Βασίλης ο Τζουμπανίδης. Χαιρετίσματα και στο Βασίλη.

Ακούσαμε και την Λίτα Κόλλια από το Σεβαστό. Κυριάκο, ένα χωριό πριν από εκεί που υπηρετούσε στο Κιλκής, στην Αργυρούπολη. Συνεχίζουμε με τον μεγάλο δάσκαλο, τον Γιώργο τον Σασκαλίδη. Έτωνε ένας παιδάς.

0: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το Α και το Ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα.
18: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
19: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: μαχητικός,
1: νικητής,
2: ξεκάθαρος,
3: όαση,
4: παγκόσμιος,
0: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
6: υπεύθυνος,
0: φιλαλήθης,
7: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
0: σταγμένος.
8: Ωραία.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, της εκπομπής Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, εδώ στον Focus FM 103,6. Μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο και φυσικά live στο Facebook. Περνάμε σε άλλο Κυλκυσιώτη πάλι, Σάκης Πογέλης, αγαπημένος, στιχουργός, ερμηνευτής, μουσικός, και είναι δύσκολο, ξέρεις φίλε μου, και να τραγουδάς και να παίζεις λίρα, έτσι, είναι δύσκολο. Για να ακούσουμε το Σάκη.

Και τα Θεοδόσια στην παρέα μας. Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Κατερίνα την Ορφανίδου, στον Θοδωρή, τον Πέτρο και τον Χάρη. Και φυσικά στον Νίκο τον Ορφανίδη, τον αγαπημένο μου φίλο και συνεργάτη.

Λοιπόν, Θοδωρή Αβραμίδη, βλέπω σκουφά σήμερα δεν μας ακούει. Σίγουρα θα έχει πάει σε καμία παραλία. Μπορεί να μας ακούει και εκεί όμως, γιατί ο σκουφάς είναι παντός καιρού και καταδρομέας, πρώην καταδρομέας. Κυριάκο, Κοσμίδη, σε περιμένουμε όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη εδώ να έρθει στην εκπομπή να παρουσιάσουμε μια εκπομπή μαζί. Αυτό είναι δέσμευση. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της κόρης μου, να της το χαρίσω. Αναστασία, πάμε, δώσε.

Ο φίλος μου ο Κυριάκος ο Κοσμίδης μαζί με τη γυναικούλα του, τη Χαρούλα τη Βιολέντη, μας ακούνε εκεί στην Πάτμο, στο νησί της Αποκάλυψης. Και από ό,τι έχω ακούσει αυτές τις μέρες από τις τηλεοράσεις, αν θυμάμαι καλά, κάτι άκουσα εσύ Κυριάκο, ότι η Πάτμος έχει πρόβλημα με νερό. Θα σε στείλω ένα βιτιοφόρο 10 τόνους εκεί να έχεις να ποτίζεις τα ζαρζαβάτια σου, τις κοτούλες σου και ό,τι θέλεις. Για σένα Κυριάκο, πάμε. Για τα φιλιά μας και σε όλη την παρέα που είναι εκεί στο νησί της Αποκάλυψης, την Πάτμο.

Έτσι Στέφανε, να μην ξεχνάμε και τις 353.000, έτσι, τους προγόνους μας, γενοκτονία. Θα περάσουμε να ακούσουμε τραγούδι που το έχω τρίτη φορά που το παίζουμε, Στέφανε, αυτή την Κυριακή. Το «Αγάπησα» είναι τραγούδι που κυκλοφόρησε ούτε πριν ένα μήνα περίπου. Κυριάκο, στον Θεό θα λέγατε τα παράπονα μου, όχι από σένα φυσικά, έτσι. Από τη Γιώτα, άντε, ούτε από τη Γιώτα, άντε. Πάμε, πάμε.

0: τραγούδια είναι αφιερωμένα με αγάπη στον Τάσο τον Κυριακίδη, που μας ακούνε εκεί στο Ρόσμαρι, στο Beach Bar στην Περαία, και είναι τέρμα η ένταση, μαθαίνω.
1: Σωθεών, θα λέγατε. Όλοι.

Μακάρι, χαρούλα μου, να βάλει ο Θεός το χέρι του εκεί να βρέξει, να βρέξει πάρα πολύ στην Πάτμο, να γεμίσουν εκεί τα μυευτήρες σας, να μην έχετε πρόβλημα με το νερό. Αλλά και εμείς από εδώ ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Πάμε, Τάσος Κυριακίδης.

Το επόμενο τραγούδι χαρισμένο και πάλι στον Τάσο τον Κυριακίδη, από μένα, συγγνώμη, και από τον Κώστα τον Γεωργίου, και λέει: το γάμο σου Τάσο θα το κάνουμε εκεί στην πισίνα. Δεν μας πήρε σήμερα, φίλε, που έχει καλό καιρό. Στην πισίνα, στην αρένα, στα Γιάννητσά. Τα φιλιά μας στον Τάσο και στον Δήμο. Πάμε, πάμε.

Φίλε Στέφανε, η Χαλκιδική δεν μας ξεχνάει. Φύγαν πολύ, αλλά εκεί μας ακούνε. Γι' αυτό το επόμενο τραγούδι το αφαιρώνει ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης με πολύ αγάπη στη γυναίκα του, την Ελένη, το 11. Να χαιρετήσουμε τον εγγονό του, τον αγαπημένο μου, τον μικρό Γιαννάκη, και τα συμπεθέρια. Πάμε.

Λοιπόν, ακούσαμε και το τραγούδι Ελενίτσα που το χάρισε ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης στη σύζυγό του. Θα περάσουμε σε έναν καλό φίλο, σε έναν καλό καλλιτέχνη, Θόδωρο Θεοδωρή ή Θόδωρο Σαμουρκασίδη, Ζάχο Αλεξανδρίδη. Να χαρίσουμε το τραγούδι αυτό στον Δήμο, τον καλό φίλο που φιλοξενεί εκεί τα φιλαράκια μου στην Βουρβουρού. Γεια σου Δήμο, σε όλη την παρέα τα φιλιά μας. Και φυσικά στον Θόδωρο το Σαμουρκασίδη.

Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε την καλή μου φίλη την Δέσποινα την Καλεμπιερίδου. Γεια σου ρε Δέσποινα. Θα βάλεις μετά διαφημίσεις? Βάλε διαφημίσεις και να περάσουμε στο τελευταίο ημίωρο. Μόλις τελειώσει το τραγούδι, βάλε διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Λοιπόν, Στέφανε, όπως είπαμε, δεν ξεχνάμε και τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές, έτσι. Αλλά να πούμε, να πάνε ήρεμα, χαλαρά, χωρίς άγχος, χωρίς στρες, και να γράψουνε. Όμως οι εξετάσεις αυτές δεν είναι το α και το ω της ζωής, έτσι. Εντάξει. Θα παίξουμε δύο τραγούδια για τους μαθητές. Το πρώτο, Μάθα γράμματα Γιορίκα.

Λοιπόν, θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι αφιερωμένο στους μαθητές μας που δίνουν εξετάσεις, γιατί και η τέχνη είναι σημαντική. Έτσι, σήμερα φίλε, τεχνίτη δεν μπορείς να βρεις, ούτε υδραυλικό, ούτε μαραγκό. Α, τηλεκτρολόγος, κάτι γίνεται. Να χαιρετήσουμε και το πνευματικό μου αδελφό, τον Τζαμασλίδη το Γιάννη. Α, Αλεξανδρούπολη. Πήγε να δει το γιο του. Τα φιλιά μας και στο γιο σου, Γιάννη μου. Το φαντάρο. Δώσε.

Τάσος ο Κυριακίδης μας στέλνει την αγάπη του από τη μαγική Βουρβουρού. Πόσο θα ήθελα τα σούλη μου να είμαι εκεί μαζί σου. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Να ευχηθούμε και πάλι καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές. Να πάνε να γράψουν με ηρεμία και ό,τι κάνουν. Δεν είναι το α και το ω οι πανελλαδικές εξετάσεις για τη ζωή. Και επειδή σήμερα έχουν πάρα πολλοί φίλοι και φίλες στα γενέθλια, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά. Θυμάμαι τώρα έτσι για αυτό τη Βάσο, θυμάμαι την κόρη της Λίτας. Γεια σου Βασούλα, χρόνια πολλά και πολλοί άλλοι. Πάμε.

Να χαιρετήσουμε και τον άρχοντα της λαχαναγοράς, τον Πάνο τον Κουσίδη. Γεια σου Πάνο μου. Ακόμη ένα τραγούδι, Θόδωρος Σαμουρκασίδης, Ζάχος Αλεξανδρίδης. Πάμε να ακούσουμε.

Πλησιάζουμε προς το τέλος, φίλε Στέφανε. Ας ακούσουμε τα τριαντάφυλλα τσιτσέκια. Για τον Τάσο τον Κυριακίδη. Αυτό και το επόμενο.

Το επόμενο τραγούδι και πάλι να το χαρίσουμε στο φίλο μου τον Τάσο τον Κυριακίδη, και τα λόγια του μου θυμίζουν αυτό που κάνει τα live όταν κάνει κάτι live εκεί στα κεντρικά στην αποθήκη, που λέει «Πιέστε, χορέψτε, όλα τα πληρώνω εγώ, τέτοιος είναι ο Τάσος».

Τι έχεις Στέφανε τώρα, 40 μίλα? Για δώσε, για δώσε, να το χαρίσουμε σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες, σε αυτούς που μας ακούνε εντός και εκτός Ελλάδος και αυτοί που μας ακούνε στις παραλίες.

να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα αύριο, καλό μήνα. Να ευχηθούμε να είμαστε όλοι γεροί, να είμαστε όλοι δυνατοί για να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή που είναι, φίλε, η γιορτή του πατέρα. Λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές μας καλή επιτυχία σε εξετάσεις πανελλαδικές, χωρίς άγχος, χαλαρά. Να ευχηθούμε και καλή θητεία σε αυτούς που παρουσιάζονται την Τετάρτη.

0: σφανθεί.
1: Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στον καλό μας φίλο, τον Στέλιο του Χατζή.
0: Και εσύ δίσαι με ζωή.
1: Να ευχαριστήσουμε για τα καλά της λόγια και την Κούλη της Σιδηροπούλου. Και αν εξετάζει γραπτά μαθητών πανελλαδικών, καλή δύναμη και καλή φώτιση.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί να πληρώσει.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη και Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες, όπου υπάρχει Έλληνας από άκρη σ' άκρη σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία αγροτική Κυριακή. Στο μικρόφωνο Τρέμπελη Δήμητρα, στην υποληψία επιμέλεια παραγωγής, Στέφανος Εμμανουήλ. Σήμερα λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι πολύ δυναμικά την εκπομπή, αν και έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία, καθώς από ό,τι γνωρίζουμε ένα 35, κοντεύουμε και λίγο το 40 σε κάποιες περιοχές, είναι εφικτό θα λέγαμε έτσι, ιδανικό για ένα τριήμερο, τετραήμερο, για κάποιους οι οποίοι έχουν την άνεση να ταξιδέψουν, να βγουν λίγο προς τα έξω, να πάνε και στα χωριά τους, κάποιοι θα πάνε και θάλασσα κλπ. Ο καθένας όπως μπορεί. Ούτως ή άλλως το έχουμε και ως παράδοση. Ένα τριήμερο, ειδικά του Αγίου Πνεύματος, κάπου να φεύγουμε, αλλά ξεχνάμε τι εστί αυτό το τριήμερο για όλους εμάς που μπαίνουμε πολύ δυναμικά στην παραγωγική διαδικασία και για όλους εμάς που υποφέρουμε στην κυριολεξία. Θα μιλήσω κυρίως για τον πρωτογενή τομέα. Πριν ξεκινήσω, να πούμε τα τηλέφωνα της εκπομπής, όπου θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Οπότε σημειώστε 2310-500-676, 2310-500-677. Πριν το τέλος της 2ωρης εκπομπής, το τελευταίο δηλαδή μισάωρο, οφείλουμε και αναγνωρίζουμε το βήμα που πρέπει να δίνετε σε όλους εσάς, είτε ανήκετε στον πρωτογενή τομέα, δευτερογενή, τριτογενή και πάει λέγοντας, υπάρχει και ο τεταρτογενής, έτσι, που είναι ο επιστημονικός χώρος, να βγείτε, να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους, βάσει όλων αυτών που σχολιάζουμε με τους συνεργάτες της εκπομπής. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους παραγωγούς, σε όλους τους κτηνοτρόφους, τους αλληλείς, σε όλους όσους εργάζονται αυτή την ώρα και είναι πάρα μα πάρα πολλοί, καθώς έχουμε και απογευματινή εργασία, ακόμα και στα χωράφια, στα κτήματα δηλαδή, όπου εκεί προσπαθούν μανιωδώς έτσι να συγκομίσουν όλα τα προϊόντα, γιατί και πρέπει να φτάσουν στην ώρα τους και φυσικά πριν το τελικό έτσι στάδιο ρήμανσης, αλλά και επίσης μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε και εργατικά χέρια. Οπότε καλό είναι αν βρισκόμαστε κοντά σε αυτές τις περιοχές και κάποιος θέλει να εργαστεί ή να βοηθήσει, να δηλώσει συμμετοχή, να πάρει ένα τηλέφωνο και να συμπαρασταθεί έτσι στους φίλους παραγωγούς, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους οικονομικά, γιατί από τη μία προσπαθείς με τα κόπων και βασάνων και με άδειες στις τσέπες να παράξεις ένα προϊόν και από την άλλη έχεις όλο το εμπορικό αυτό κομμάτι, τη συνέχεια στο μετά το χωράφι, το πού θα δώσεις το προϊόν σου, ποιος θα εκμεταλλευτεί την κατάστασή σου χωρίς να έχει φυτέψει ούτε μία ρίζα. Και πραγματικά εκεί είναι που είναι και απογοητευμένη αλλά και ταυτόχρονα εξοργισμένη παραγωγή. Γιατί, και ένα παράδειγμα θα θέσω, εχθές βρέθηκα να βοηθήσω 4-5 ώρες. Δεν πήγα δηλαδή από τις 6-7 η ώρα το πρωί, αλλά όταν έχω κάποιο ελεύθερο χρόνο φροντίζω να βρίσκομαι στα χωράφια, σε φίλους, να βοηθώ όσο μπορώ και φυσικά είμαι και πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνω, γιατί έχω μάθει να ζω κάθε καλοκαίρι και κάθε σεζόν, όχι τουριστική σεζόν, αυτή στην πράσινη θάλασσα εννοώ, αυτή όπου πραγματικά χρειάζονται περισσότερα χέρια. Οπότε πήγα και μάζεψα κεράσια σε έναν γνωστό κοντά στον κοπανό ναό σας. Φανταστικά τα κεράσια, 4 διαφορετικές ποικιλίες. Ο άνθρωπος και εγώ ήταν να βρει κάποιους εργάτες. Ήμασταν 5-6 άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν αυτή την κατάσταση. Είχε και ανθρώπους κανονικά με το γράμμα του νόμου τέλος πάντων, με τα ένσημά τους, τα εργόσημα κτλ. Οπότε το ωράριο ήταν 7 με 2. Στις 2 η ώρα τελειώσαμε. Ήταν καλή η θερμοκρασία, δεν ήταν εκείνα τα σαραντάρια μέσα στο καλοκαίρι. Αφού τελειώσαμε, ο άνθρωπος ήταν μέσα στο άγχος, γιατί παράλληλα έπρεπε να πάει στον έμπορα, έναν εκεί της περιοχής, να παραδώσει το προϊόν και φυσικά κάθε μέρα αλλάζει η τιμή ανάλογα με την ποιότητα, την ποσότητα, της κάθε περιοχής κλπ. Οπότε το κιλό περίπου βγήκε 2,5 ευρώ η Α κατηγορία και υπάρχει και η Β κατηγορία που πάει κοντά στο 1 ευρώ και κάτι ψηλά. Πάρα πολύ δύσκολα για τους παραγωγούς, γιατί πήραμε χαρτί και μολύβι και γράψαμε όλα αυτά, όλο δηλαδή το κόστος παραγωγής, χωρίς να βάλει την εργασία του ο ίδιος ο παραγωγός. Και φυσικά ο άνθρωπος προσπαθούσε να μαζέψει αυτά τα χρήματα για να πληρώσει κοντά στα ένα ποσό, να μην αναφέρουμε τώρα, να πληρώσει τα φυτοφάρμακα τα οποία χρησιμοποίησε για να μπορέσει να έχει σωστά την καλλιέργειά του, να βγάλει ένα αξιόλογο προϊόν εμπορεύσιμο και επίσης να πετύχει και την καλή τιμή. Και φυσικά ο άνθρωπος δεν τα βγάζει. Δεν βγαίνουν, παιδιά, αυτά τα λεφτά με τίποτα. Και ξέρουμε πολύ καλά γιατί εγκαταλείπεται πλέον η καλλιέργεια και γενικότερα ο πρωτογενής τομέας, ακόμα και η κτηνοτροφία. Ξέρουμε ότι πλέον οι παραγωγοί έχουν φτάσει τις 75.000 που έχουν εγκαταλείψει, τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχουμε, το επάγγελμα, δηλαδή το 16,9%. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι είναι πολύ παραπάνω και θα είναι πολύ περισσότερο. Και να χαίρονται οι κυβερνώντες γιατί πετυχαίνουν το στόχο τους. Αλλά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Λογαριάζουν χωρίς τους αγρότες για τους αγρότες. Ποτέ δεν υλοποίησαν, ποτέ δεν δικαίωσαν, ποτέ δεν στάθηκαν δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά παλεύουν καθημερινά. Αλλά θα μου πείτε, ποιος καταλαβαίνει και ποιος αντιλαμβάνεται τι αγώνα μπορεί να κάνει ένας παραγωγός, ένας κτηνοτρόφος, ένας αλιέας, ένας μελισσοκόμος? Δεν έχουν ιδέα και τα στόματα είναι κλειστά και ξέρουν πολύ καλά οι παραγωγοί πώς γίνεται ένας διάλογος με όλους αυτούς τους θεσμικούς. Δεν υπάρχει απάντηση και φυσικά όταν είμαστε και έχουμε υπερφορολογία που πραγματικά μπορεί να δίνουν 20 ευρώ αύξηση και από την άλλη σου ζητάνε πίσω 200. Είναι αυτοί οι πολιτικοί που ξέρουν πολύ καλά και μεθοδευμένα όλοι αυτοί οι συμβουλάτορες που δυστυχώς μόνο προς όφελός τους είναι. Και είναι πολύ μικρό αυτό το ποσοστό. Γι' αυτό και κατέχουν αυτές τις καρέκλες. Γι' αυτό και δεν φεύγουν από αυτές τις καρέκλες. Και τις παίρνουν και στα σπίτια τους. Στα σπίτια τους. Οι άεργοι που δεν έχουν κολλήσει ένα ένσημο, το μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στη Βουλή. Δεν ξέρουν τι θα πει εργασία. Μιλάνε για 18 ώρα. Έως και 24 ώρα. Μιλάνε για συντάξεις. Συντάξεις φτώχειας. Έτσι πρέπει να αποκαλούνται σήμερα οι συντάξεις. Και αν προλάβουμε να πάρουμε κι εμείς κάποια στιγμή σύνταξη. Η απόλυτη απαξίωση όλης της χώρας. Σε όλα τα επαγγέλματα. Κανένας δεν αμείβεται για τη δουλειά που κάνει. Και πόσο μάλλον για τον νέο κόσμο. Και εδώ, πριν ξεκινήσω για να σας πω λίγα πράγματα για τον πρωτογενή τομέα, γιατί στη δεύτερη ώρα θα έχουμε τον κύριο Στέργιο Κίρτς και ο πρόεδρο Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Ελλάδος, μαζί με τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη, συνεργάτη της Αγροτικής Κυριακής, και μετά στις 7 θα έχουμε την κυρία Στρίδου, τη Λίνα Στρίδου, από τις ΣΕΡΕΣ. Πριν φτάσουμε λοιπόν εκεί, και επειδή είναι μέρες τέτοιες που δίνουν και τα παιδιά μας εξετάσεις, η νεολαία προσπαθεί να ανοίξει τα φτερά της, να δει αν μπορεί να συνεχίσει σε κάποιες άλλες σπουδές. Εκεί είναι και αυτό το στάδιο που ένας νέος αρχίζει και διαμορφώνει το χαρακτήρα. Θέλει να ανοίξει τα φτερά του, να μπει στην εργασία. Ακόμα καλύτερα και σε τεχνικά επαγγέλματα. Γιατί μην ξεχνάτε και η ιατρική να πάει η νομική που γέμισε ο τόπος και φυσικά αυτοί που δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν και καλώς κάνανε, πήγανε και στο εξωτερικό, ήρθανε, αλλά έχουμε γεμίσει γιατρούς και δικηγόρους. Κανένας υδραυλικός, κανένας βιοτέχνης, κανένας οτιδήποτε τεχνικό επάγγελμα, από ηλεκτρολόγος μέχρι μηχανικός αυτοκινήτων, δηλαδή επαγγέλματα τα οποία έχουν εξαφανιστεί και έχουν αντικατασταθεί από άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι και ανειδίκευτη. Θα σταθώ λοιπόν, επειδή δεν είναι πανελλαδικές τα παιδιά και τους εύχομαι, γιατί έχουμε και συνέχεια για ακόμα μια φορά έτσι καλή επιτυχία, θα σταθώ σε έναν νέο όπου πραγματικά σόκαρε τους δημοσιογράφους και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που ξέρετε ότι η τέταρτη εξουσία είναι όλοι αυτοί, είναι τα μέσα ενημέρωσης. Είναι αυτοί που θέλουμε δεν θέλουμε, συνείδητα επιβάλλει στο σκεπτικό μας να ακολουθούμε κάτι χωρίς να το ψάχνουμε, χωρίς να το ερευνούμε, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και απευθύνουμε λοιπόν σε αυτή την θαραλέα φωνή που ήρθε και τάραξε έτσι τα νερά της τηλεοπτικής κανονικότητας κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων, αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά δεν εγκλωβίζεται σε προκαθορισμένα θέματα όταν νιώθει την ανάγκη να εκφράσει την αλήθεια. Κάποτε μιλούσαν για τους μεγάλους μεταρρυθμιστές της ελληνικής παιδείας και σήμερα έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Ένας ανάποδος κόσμος, μια ανάποδη γνώση για τα παιδιά μας, τα οποία δυστυχώς για το περισσότερο, για το μεγαλύτερο ποσοστό, όλο είναι λάθος. Ο συγκεκριμένος μαθητής λοιπόν, σε μια ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, υποψήφιος βέβαια, ρωτήθηκε από ένα ρεπόρτερ για το θέμα της έκθεσης που αφορούσε τον αθλητισμό και τον μπάσκετ. Είναι θέμα τώρα αυτό για πανελλαδικές εξετάσεις? Ρωτάω εγώ τώρα. Η απάντησή του όμως άφησε άφωνο όλο το πάνελ της εκπομπής. Για να δείτε λοιπόν τι ακριβώς λέω τώρα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς ο νεαρός επέλεξε συνειδητά να μην ακολουθήσει την πεπατημένη. Όπως δήλωσε με απόλυτη ειλικρίνεια, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν του φάνηκε καθόλου ενδιαφέρον και προτίμησε να γράψει τις δικές του πανελλήνιες. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά όταν ρωτήθηκε δεν δίστασε να μετατρέψει το γραπτό του σε ένα έτσι μανιφέστο κοινωνικής και πολιτικής κριτικής, θίγοντας τα κακώς κείμενα της εξουσίας. Τα ακούτε κυβερνώντες εκεί, τα παιδιά μας τι λένε? Και απαντά ο νεαρός: έγραψα για ό,τι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι. Έτσι ανέφερε ο νέος αυτός άνθρωπος που θέλει να ανοίξει τα φτερά του, που είναι όλη του η ζωή μπροστά, όλο το μέλλον. Αντιλαμβάνεστε ότι οι νέοι γνωρίζουν την πολιτική διάσταση, ακούνε, παρακολουθούν και όταν χρειαστεί να παρέμβουν θα το κάνουν. Υπάρχουν πολύ συνειδητοποιημένοι νέοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, που γνωρίζω γιατί έχουμε και παιδιά στην εφηβεία, στην ηλικία τους. Έχει απόλυτο δίκιο αυτό το παιδί. Και φυσικά, επιτέλους, κάποιος πρέπει να εκφραστεί ελεύθερα. Ακόμα και σε όλα αυτά τα συστημικά μέσα, σε όλα αυτά τα δίθεν υποτιθέμενα κανάλια και υποτιθέμενους δημοσιογράφους, που δεν βγάζουν την πραγματική φωνή. Κάνω κι εγώ τώρα το σταυρό μου και λέω δόξα τω Θεώ που υπάρχουν και ραδιόφωνα όπως το Focus και η Μάχη, που πραγματικά δίνεται βήμα σε ολόκληρο τον κόσμο να πει τα πράγματα με το όνομά τους, να πούν την αλήθεια και να μάθουμε επιτέλους να ακούμε. Να ακούμε αυτά που πραγματικά ισχύουν και όχι μια μασημένη τροφή επειδή έτσι ήθελε η κυβέρνηση, με χρηματοδότησε, με πλήρωσε και πάει λέγοντας. Αφιβάλλει κανείς? Όχι φυσικά. Δεν μπορεί να αφιβάλλει κανένας γι' αυτό. Και πάνε και στα δικά μας, που είναι πάρα πολλά, που δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο, όπως είπαμε, της εγκατάλειψης. Και γιατί? Και πώς? Εθνικό έγκλημα με πολιτικές υπογραφές. Και επιτέλους, κάποιοι πρέπει να μπουν φυλακοί, να γίνει κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων. Και πόσους τόμους να γράψει κανείς αυτή την ιστορία για την προδοσία αυτής της χώρας? Πόσα κεφάλαια θα πρέπει να έχει η ίδια η ιστορία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά, για όλους αυτούς τους προδότες, τους πολιτικούς προδότες, πούμε, μία υπογραφή ισοπαίδωσαν όλο τον εθνικό λαό. Όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες. Γι' αυτό έχουμε πολλά προβλήματα. Η κρίση δεν είναι περιβαλλοντική, είναι ηθική, ούτε οικονομική. Κάποιοι επέβαλαν όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί? Για να μας έχουν και στο χέρι. Η Ελλάδα δεν χάνει απλώς τον πρωτογενή της τομέα. Χάνει την αυτάρκεια της, την παραγωγή της, την ύπεθρο και τελικά της εθνικής κυριαρχίας. Θα το πω και θα το ξαναλέω, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Ρωτήστε τον απλό κόσμο. Ανοίξτε θέματα συζήτησης που μέσα υπάρχει ούτως ή άλλως η πολιτική. Μιλήστε και μην φοβάστε για τα πολιτικά αυτά πρόσωπα. Δεν υπάρχει τρομοκρατία σε αυτό το επίπεδο. Αλλιώς χάνουμε την εθνική μας κυριαρχία. Όλο το Σύνταγμα προστατεύει τον Έλληνα πολίτη. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Εδώ και δεκαετίες λοιπόν οι κυβερνήσεις διαδοχικά μιλούν για ανάπτυξη, εξωστρέφεια και στήριξη της περιφέρειας. Πού την είδατε εσείς, ποια εξωστρέφεια, που μόνο εσωστρεφείς είναι όλοι αυτοί που κυβερνούν? Την ίδια στιγμή όμως χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλλοίς εγκαταλείπουν το επάγγελμα, αδυνατώντας να επιβιώσουν, να συντηρήσουν την ίδια τους την οικογένεια. Και βγαίνουν και καταχρεωμένοι. Αφήστε την γραφειοκρατία. Πολιτική αδιαφορία. Ο πρωτογενής τομέας που κάποτε αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής της υπαίθρου μετατράπηκε σταδιακά σε έναν χώρο εγκατάλειψης, απογοήτευσης. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το κάνετε εικόνα. Ειδικά για όλους τους νέους που εγκαταλείπουν τα χωριά. Οι καλλιέργειες μειώνονται. Μειώνονται σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά θα αυξηθούν οι τιμές στο ράφι. Κι ας είναι από τη γείτονα χώρα, κι ας είναι ανεξέλεκτες όλες οι εισαγωγές και οι ελληνοποιήσεις προϊόντων. Οι κτηνοτροφικές μονάδες κλείνουν και η ελληνική παραγωγή συρρυκνώνεται χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Να θέλεις να συνεχίσεις ένα επάγγελμα του κτηνοτρόφου και να μην μπορείς, να μην σε αφήνουν. Αυτό είναι το σύστημα. Μεθοδευμένα, διαφορετικά. Αν σου πει «ΟΚ, okay, ο Υπουργός, θα σε βοηθήσω, θα σε ενισχύσω, θα σε αλλάξω», η κυβέρνηση θα πάρει κεφάλια. Γιατί η ατζέντα που πρέπει να ακολουθεί δεν είναι αυτή που θέλει ο κάθε Υπουργός. Είναι αυτοί οι οποίοι μας ελέγχουν. Όχι αυτούς κάλλιστα, αλλά την πληρώνουμε εμείς. Πολιτικές ευθύνες, τεράστιες και διαχρονικές, δεκαετίες τώρα. Ποια αγροτική πολιτική στηρίχθηκε, από πού? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τι, με διανομή επιδοτήσεων? Παρά στο να έχει το κράτος ένα στρατηγικό σχέδιο ενός σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου, μοναδικού σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς που προάγουμε και είναι ακόμα ζωντανή η γλώσσα μας, ο πολιτισμός μας σε ολόκληρο τον κόσμο, να είμαστε σε αυτή την κατάντια? Και ποιοι μας θέλουν σε αυτή την κατάντια? Αντί να ενισχυθούν οι επενδύσεις, η καινοτομία, η μεταποίηση, οι νέοι, η οργάνωση παραγωγής, καλλιεργήθηκε μια κουλτούρα εξάρτησης από ενισχύσεις, εξαρτημένες από πολιτικά σκουπίδια. Να πάμε να παρακαλάμε να πάρουμε τις επιδοτήσεις μας ή τις αποζημιώσεις μας ή οτιδήποτε αναλογεί στον καθένα. Αν είναι δυνατόν και έχουμε υποχρέωση σε αυτό το πολιτικό πρόσωπο που δεν προλαβαίνουν τα ρουσφέτια, που δεν προλαβαίνουν να κάνουν τι? Να μας εγκλωβίσουν ψυχολογικά, να μας τρομοκρατήσουν? Δεν υπάρχει περίπτωση, σας το λέω, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πραγματικά, κόστος παραγωγής, εκτόξευση, πυράβλων εδώ θα λέγαμε, αγροτικό πετρέλαιο, όχι παραμένει ακριβό, ούτε δεν μπορεί οποιοδήποτε Έλληνας να πάει και στη δουλειά του, σκέφτεται πώς θα πάει, πώς θα έρθει. Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, δράμα, ζωοτροφές, λιπάσματα, δυσβάσταχτα. Ποιος τολμάει να περάσει μέσα από ένα φυτοπροστατευτικό, από εφόδια? Κανένας. Ούτε από το φαρμακείο για να πάρουμε τα χάπια μας, που λέει ο λόγος. Οι ελληνοποιήσεις προϊόντων συνεχίζονται εκεί. Εκεί, μια χαρά, όλα καλά, τέλεια. Αποζημιώσεις, ποιος αποζημιώθηκε και τι πήρατε? Για να μας πείτε, να στείλετε μηνύματα, να πάρετε τηλέφωνο στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, να μας πείτε ποιοι πληρώθηκαν και τι πήρατε τέλος πάντων. Είσαστε ικανοποιημένοι? 2 χρόνια πλήρωτη όλη η παραγωγή. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά τα πρόσφατα σκάνδαλα που συνεχίζονται και σχετίζονται με τις αγροτικές ενισχύσεις. Και πότε θα βγουν αυτά τα ονόματα και γιατί τα κρύβετε με το σταγονόμετρο? Δηλαδή τα ξέρουμε μεταξύ μας, τα συζητάμε. Είναι ο γείτονάς μας, είναι ο παραδιπλανός μας, είναι ο παραδιπλανός. Και δεν βγαίνει κανένας να πει ότι είναι ο κύριος Στάδε. Ο κύριος Ανεστίδης πώς βγήκε και βγαίνει σε όλα τα κανάλια? Γιατί φαντάζομαι κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι έχει γίνει. Δηλαδή στοχοποιούμε αυτόν ο οποίος δεν πάει με τα νερά της κάθε κυβέρνησης? Ποια αξιοπιστία του συστήματος? Τι μπουρδολογίες βγάζουν και ανακοινώνουν όλα αυτά τα μέσα και τα έξω που πραγματικά προπαγάνδα κάνουν εναντίον των Ελλήνων και δεν είναι υπέρ των Ελλήνων? Η πραγματική παραγωγή πού είναι? Είδαν ανθρώπους που δεν παράγουν να εμφανίζονται ως δικαιούχοι ενισχύσεως, ενώ οι ίδιοι παλεύουν καθημερινά με χρέη, καιρικές καταστροφές και ποιο μέλλον? Αβέβαιο. Χωριά ερημών. Καλλιεργήσιμες εκτάσεις εγκαταλείπονται και τις βλέπουμε εμείς που ζούμε στα χωριά. Η κτηνοτροφία συρρυκνώνεται και αυτά θα μας τα αναφέρει και ο κύριος Στέργιος Κύρτσιος στο αμέσως σε λίγα λεπτά, όπως μαζί με τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη θα συζητήσουμε ένα έτσι πολύ δύσκολο κομμάτι, αλλά και μια συνάντηση που είχαν με τον κύριο Σχοινά. Και πραγματικά πρέπει να βγάλουμε και εμείς κάποια στιγμή τα συμπεράσματα. Η εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα δεν είναι απλώς ένα οικονομικό λάθος. Είναι στρατηγικό σφάλμα εθνικών διαστάσεων. Θα το κλείσω προς το παρόν εδώ και θα το ανοίξουμε και με όλους τους καλεσμένους, τους συνεργάτες της εκπομπής. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Χρήστο τον Τζιρανίδη από τη Σκίδρα του νομού Πέλλας και φυσικά στο Στέλιο του Γκουρνιάκο από το νησί του νομού Ημαθίας. Εδώ θα είμαστε, ένα ολιγόλεπτο διαλυματάκι και επιστρέφουμε με περισσότερη Αγροτική Κυριακή.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αγροτική Κυριακή. Ήδη διανύουμε έτσι και την πρώτη ώρα από τη δίωρη εβδομαδιαία αυτή η εκπομπή που τόσο πολύ αγαπήθηκε και τόσο αγαπάτε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που στηρίζετε όλους εμάς, κυρίως τους παραγωγούς, γιατί ανήκουμε και στους παραγωγούς και θέλουμε να παραμείνουμε. Γι' αυτό και κάνουμε πραγματικά έτσι όλων αυτών τον αγώνα. Να ξεκινήσουμε όμως να μπούμε λίγο δυναμικά, γιατί ένα κομμάτι με το οποίο ασχολήθηκε πολύ σοβαρά η Αγροτική Κυριακή είναι η κτηνοτροφία μας. Ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο, το οποίο το γράφουν μόνο οι κτηνοτρόφοι και θα ορίσουν οι κτηνοτρόφοι και όχι η κάθε κυβέρνηση πώς θα γραφτεί αυτό το κεφάλαιο. Και αυτό γίνεται πάντοτε με παρεμβάσεις και φυσικά με πάρα πολλούς αγώνες. Να χαιρετήσω για δεύτερη φορά ή τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, το συντοπίτη μου έτσι, από τον Ομό Ημαθίας, τον κύριο Στέργιο Κίρτσιο, πρόεδρο Πανελλήνιας Ένωση Κτηνοτρόφων Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε Κίρτσιο, πώς είστε?
1: Καλησπέρα αγαπητή Δήμητρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο, ότι αυτή τη στιγμή, όπως και κάθε καλοκαίρι, διαμένεται γενικότερα μία ομάδα ανθρώπων και επιμένεται στο σέλι.
1: Ναι. Εγκλεισμένοι όμως.
0: Ναι, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, πείτε λίγο τις θερμοκρασίες πάνω στο σέλι μέρα και νύχτα.
1: Οι θερμοκρασίες είναι μονοψήφια νούμερα μετά το απόγευμα που πέφτει ο ήλιος. Εντάξει, την ημέρα έχει αρκετά καλό καιρό. Γύρω στους 20 βαθμούς.
0: Να τονίσουμε ότι ένας πολύ καλός προορισμός εκτός από τη θάλασσα είναι και το βουνό, κύριε Κίρτσιο.
1: Εννοείται,
0: και
1: καλό, ναι, βέβαια.
0: Να πάρουμε τα βουνά, γιατί με αυτά που ακούμε μόνο τα βουνά παίρνουμε.
1: Ωραία, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ
0: λοιπόν, απόλυτα. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Γεια σου Στέργιο.
1: Γεια σου Δημήτρη μου.
2: Δήμητρα.
0: Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα Μιχαηλίδη, με τον κύριο... Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον κύριο Κίρτσο σχετικά με μια συνάντηση που είχατε με τον κύριο Σχοινά και όλα αυτά τα μεγάλα ερωτήματα που δεν λύθηκαν και από ό,τι φαίνεται κύριε Κίρτσιο δεν βλέπουμε φως στο τούνελ.
1: Όχι, δυστυχώς, να το πω με μία λέξη. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Μπορεί να υπάρχουν προσπάθειες από πολλούς ή από λίγους, αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Από την αρχή είχαμε μια κακή διαχείριση της Ευλογιάς σε όλη τη χώρα. Ευτυχώς τώρα βλέπουμε μια καλή διαχείριση στη Λέσβο με τον Αφρόδη Πυρετό. Δεν μας επιτρέψανε τα εμβόλια. Έχουμε εδώ και ένα χρόνο έγκλειστη μέσα χωρίς κάποιο βοήθημα για τις ζωοτροφές. Θανατώθηκαν κοπάδια τα οποία μετά από 6 και 8 μήνες αποζημιώθηκαν και όχι όλα τα ζώα. Δεν δίνεται ένα βοήθημα σε αυτούς τους ανθρώπους που θανατώσαν τα ζώα και μείναν χωρίς δουλειά. Οι οικογένειές τους υποφέρουν. Και ούτε τους επιτρέπουν να ξανακάνουν ανασύσταση των κοπαδιών τους. Μιλάμε για παράλογα μέτρα.
0: Εγώ θέλω να μπει ο κύριος Μιχαηλίδης στη συζήτηση. Αγαπητέ κύριε Στέργιο, θέλω να μπει και ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης στη συζήτηση.
1: Βεβαίως,
0: και
1: ναι.
0: Αυτό το κομμάτι που πραγματικά πληγώνει πάρα πολύ τους κτηνοτρόφους που θέλουν να συνεχίσουν το επάγγελμα, γιατί έχουν μεγαλώσει με την κτηνοτροφία, πώς ακούγεται στον κόσμο ότι δεν επιτρέπεται να ξαναστήσουν το κοπάδι τους?
2: Είναι για λόγους υγειονομικούς, για την ακρίβεια, για λόγους πρωτοκόλου. Λένε ότι 6 μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα, αν δηλαδή αύριο έχουμε ένα κρούσμα στη Ζάκυνθο, θα περιμένει ο Στέργιος που είναι στο σέλι 6 μήνες. Λέει το πρωτόκολλο αυτό. 6 μήνες μετά από το οποιοδήποτε κρούσμα στην Ελλάδα μπορούν να ξανασυστήσουν την μονάδα τους. Αλλά εντωμεταξύ, αν αυτός το είχε πάθει πριν από 8 μήνες, πριν από 10 μήνες, έχει μείνει χωρίς λεφτά, χωρίς στάβλο, χωρίς ζωοτροφές γιατί είναι μπλοκαρισμένες και δεν μπορεί να τις κάνει τίποτα, έχει πεθάνει. Δεν μπορεί να κάνει και άλλη δουλειά, γιατί αν κάνει άλλη δουλειά τότε τα εισοδήματά του σε αιτήσια βάση θα είναι περισσότερα από τα εργατικά, δηλαδή θα έχει... Αν κάνει 2 μεροκάματα, αφού έχει 0 εισοδήματα από την κτηνοτροφία, τα 2 μεροκάματα είναι παραπάνω από το 50% των εισοδημάτων του, θα πάψει να χαρακτηρίζεται αγρότη. Αυτά όλα τα τρελά πράγματα θα κάνει μια ηλίθια, συγγνώμη για την έκφραση, ηλίθια, μήπως δεν τα άκουσε κάποιος, γραφειοκρατία, η οποία θέλει, συγγνώμη είμαι στέριο, σε πήρα από εμάς καλά.
3: Έτσι, αλλά... συνέχισε Δημήτρη, είναι ακριβώς όπως μπαίνουν τα πράγματα.
2: Αλλά χθες, σήμερα είναι 31 του μηνός, 29 του μηνός, Παρασκευή είναι σημέρι, τα γαϊδούρια, συγγνώμη για την έκφραση, μας πιάσετε σουρού στο τέλος, τα γαϊδούρια βγάλανε εγκύκλιο για τη μετακινούμενη κτηνοτροφία το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ φύγαν για τις διακοπές του μέρη της Παρασκευής, ενώ φύγαν για τις διακοπές

0: Από την Τρίτη θα αρχίσουν να το μαθαίνουν και εμείς τι θα πάθουμε οι κτηνοτρόφοι. Έχουμε σκοτωθεί, έχουμε πεθάνει. Αυτή η αναποτελεσματικότητα, η ανικανότητα του δημόσιου τομέα είναι που καταστρέφει. Και μια που έβγαλε το λόγο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από μερικές μέρες, τώρα δεν την έχω μπροστά μου, πριν από μερικές μέρες, που είπε ότι αυτό που γίνεται στη Λέσβο, στη Λέσβο τι γίνεται, αυτή τη στιγμή στη Λέσβο είναι 30 κτηνίατροι. Είτε με μετάθεση, είτε με απόσπαση, είτε για περιστασιακούς λόγους, είτε στρατιώτες που τους στείλανε εκεί πάνω, είτε λογοδήμητα, όλοι είναι 30 κτηνίατροι σε ένα νησί για να δούνε τι θα κάνουν. Λένε λοιπόν ότι εκεί πέρα, μια στιγμή κάτι πήγα να πω και μπερδεύτηκα τώρα. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι τραγική. Αυτοί εφαρμόζουν ένα πρωτόκολλο απτυχιωμένο. Λέει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ρε Δήμητρα, θα τους, δηλαδή θέλω να τους πείρω άσχημα. Έβγαλε το Πανεπιστήμιο και λέει εφαρμόζουν πρωτόκολλο απαρχιωμένο. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Να τρέχουμε με τα χαρτιά και με τα βιβλία. Δεν θα αρμέξουμε, δεν θα αποσκίσουμε. Λοιπόν, και το πρωτόκολλο το απαρχιωμένο είναι απαρχιωμένο, λέει, γιατί αν ένα ζώο αρρωστήσει και επιβιώσει, τότε έχει αντισώματα. Αν ένα άλλο ζώο αρρωστήσει σήμερα, και ακόμα δεν ξέρω αν θα επιβιώσει, αλλά έχει αντισώματα γιατί έχει προσβληθεί, και τα δύο αντισώματα είναι τα ίδια. Δεν τα διαχωρίζουν, ενώ θα πρέπει να μπορούν να τα διαχωρίσουν. Το πρωτόκολλο λοιπόν το σύγχρονο, αυτό που δεν εφαρμόζει ακόμα η Ελλάδα, γιατί είναι η κτηνία τρίτης είναι απαρχαιωμένη, είναι ανίκανη να ακολουθήσουν την τεχνολογία, μόνο τους μισθούς ακολουθούν και τις άδειες της αιμοδοσίας. Λένε ότι έπρεπε να μπορούν να κάνουν διάκριση με RNA, δεν ξέρω πώς τα λένε εκεί πέρα, και εάν είναι από ζώα που αρρωστήσανε πριν από 5 μήνες και έχουν αντισώματα και είναι μια χαρά τώρα, να μην τα θανατώνουν. Άρα να θανατώνουν μόνο αυτά τα οποία είναι ασθενή τώρα. Όταν το λέει το Πανεπιστήμιο αυτό και βγαίνει με ανακοίνωση επίσημη που την έστειλε στον Υπουργό και την ανακοινώνει επίσημα, εμείς οι κτηνοτρόφοι, οι απλοί, τι πρέπει να κάνουμε? Να διαβάζουμε τα βιβλία κάθε μέρα? Θα είμαστε κτηνίατροι. Είναι άχρηστη και επικίνδυνη όλη η δημόσια διοίκηση. Συγγνώμη.
1: Κύριε Κίρτσικο, ο λόγος σε εσάς.
2: Θα συμφωνήσω με τον αγαπητό Δημήτρη, αλλά θα πω ένα και μόνο. Αυτή τη στιγμή η κτηνοτροφία στη χώρα μας είναι σε ασφυξία και οικονομική και ψυχολογική. Γιατί όταν βλέπεις να σου θανατώνουν το κοπάδι, όταν βλέπεις να απαγορεύεται να βγάλεις έξω τα ζώα σου, όταν σε πετάνε τα εντόσια, τις σκοταριές, όταν σε δίνουν κάποιο βοήθημα για τις ζωοτροφές, όταν, τι μπορεί να κάνει ένας κτηνοτρόφος? Πώς θα ζήσει την οικογένειά του?
1: Ο κύριος Σινάς, που είχατε τη συνάντηση, κύριε Κίρτσιο, που είχατε την προηγούμενη εβδομάδα, είχατε συνάντηση με τον κύριο Σινά. Πώς αντέδρασε σε όλο αυτό το δύσκολο έτσι κομμάτι των κτηνοτρόφων? Γιατί δεν είναι ίσως τα μόνοι.
2: Μαζεύουν πληροφορίες για τα στοιχεία, με στοιχεία από την επιδημιολογική νόσο. Επιδημιολογικά στοιχεία ακόμα μαζεύουν. Έχει ευλογιά τουλάχιστον, αν όχι ο Αυτόδης, η ευλογιά έχει ένα χρόνο που είναι στη χώρα μας και μετά την Πανόλη. Ακόμα μαζεύουν στοιχεία για να δουν αν και πόσο θα δώσουν αποζημίωση ζωοτροφών. Έχουν που κρατάνε στα σιρτάρια τους 80-160 εκατομμύρια. Έχουν καθυστερήσει τις επιδοτήσεις των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Μας δώσανε μειωμένες και πετσοκομμένες επιδοτήσεις, συνδεδεμένες οικολογικά σχήματα, τίποτα, 0-0. Όταν στείλανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ΑΔΕ, και η ΑΔΕ κρίνει πόσα θα κρατήσει και ποια θα κρατήσει χωρίς ακόμα διασταύρωση, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο. Είναι η μισή παραγωγή, είναι απλήρωτη.
1: Καταρχήν εδώ ακριβώς θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο κύριος Σχοινάς επιλέχθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αναλάβει ένα τέτοιο πολύ δύσκολο, πολύ δέδαλο έτσι κομμάτι του πρωτογενή τομέα, αυτό της κτηνοτροφίας. Φαντάζομαι ότι ο χρόνος της συνάντησης ήταν πάρα πολύ περιορισμένος.
2: Αγαπητή Δήμητρα, είπα ότι... και προ...

0: Οικουμένως χρειάζεται πολιτική βούληση. Η κτηνοτροφία είναι κάρο μέσα στη λάσπη. Άμα δεν το βγάλουμε, τελειώσαμε. Να μας πούνε τουλάχιστον στα ίσα, κύριοι, δεν σας θέλουμε. Να αλλάξετε επάγγελμα, να σβήσετε εσείς, να καταστραφούν οι οικογένειές σας. Θέλουμε να καταστρέψουμε την κτηνοτροφία. Ας το πούνε καθαρά, να αλλάξουμε επάγγελμα. Τέλος. Μη μας κοροϊδεύουνε. Αυτό που ζούμε εμείς τον τελευταίο χρόνο είναι κάτι απαράδεκτο. Δεν το ζουν, πιστεύω κανένα κράτος δεν το ζει, κανένας πολίτης στην υπόλοιπη, ούτε στην Ευρώπη ούτε στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Ο τσιδικαλιστικός πόρος τώρα στην κτηνοτροφία, στην Δημήτρη.
2: Αφελπιστικά που λέει ο Στέργιος, Στέργιο να είσαι καλά, ό,τι μπορείς να κάνεις κάνε, αφού μας σταυλίσανε και ο σταυλισμός είναι οικονομική αιμορραγία, δηλαδή άλλο ένα βόσκι το πρόβατο.
0: Βεβαίως.
2: Επάνω στο βουνό και άλλο ένα το φέρνει ζωοτροφές από τις αίρες ή δεν ξέρω από πού κουβαλάτε εσείς.
0: Ακριβώς. Πώς, έτσι μεταφέρεται πιο πολύ οι νόσους. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι στα ζώα που βόσκουν ελεύθερα, αν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, δεν πρόκειται να τα αγγίξει ούτε ευλογιά, ούτε αυθόδηση, ούτε τίποτα, ούτε καταρροϊκός, ούτε τίποτα. Και φυσικά όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που τα τηρούν οι κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα. Αλλά το κακό έρχεται από αλλού.
2: Το κακό, συγγνώμη τώρα, ο Στέργιος είπε μια κραυγή απελπισίας. Εγώ θα πω ότι όταν είσαι, έχεις την διοίκηση μιας δομής, λες πού είμαι καλύτερος. Λες είμαι καλύτερος στο τρέξιμο, είμαι καλύτερος ξέρω εγώ στα πνευματικά παιχνίδια, στο σκάκι. Και επιλέγεις να υποστηρίξεις τα πνευματικά που είναι το σκάκι ή τα χειροναχτικά που είναι η πυγμαχία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται το 36, όχι 10, ούτε 15, ούτε 26, το 36% του παγκόσμιου εμπορίου αγροτικών προϊόντων και διαχειρίζεται μόνο το 9% της παραγωγής. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποικίες, είτε Γερμανοί, είτε Ιταλοί, μην ξεχνάμε η Αιθιοπία ήταν αποικία των Ιταλών, η Αγκόλα ήταν των Πορτογάλων, το Βελγικό Κονγκό, τα θυμάστε όλα αυτά. Όλοι αυτοί έχουν αποικίες στην Αφρική και έχουν συμβάσεις για να έχουν από εκεί την παραγωγή τους με μηδέν δασμούς. Είναι σαν να το παράγεις στο σέλι. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει εμένα με συμφέρει το εμπόριο γιατί διαχειρίζουν το 36% του παγκόσμιου εμπορίου και δεν με ενδιαφέρει η παραγωγή. Συμφωνούμε με ό,τι και αν λένε οι υπεύθυνοι ηγέτες. Η διαφορά πια πού βρίσκεται. Ότι η Ελλάδα δεν έχει αποικίες στην Αφρική είναι το ένα. Και το δεύτερο, ότι αυτά δεν μπορούν να γίνονται εις βάρος της αυτάρκειας, γιατί τότε όταν πάψει να έχει ένα κράτος αυτάρκεια, τότε πάβει και η αυτονομία του, δηλαδή είναι καθαρά πολιτικός όρος. Πρέπει η Ελλάδα, οι κάτοικοι της να έχουν επαρκή τροφή για να ζήσουν. Αυτή τη στιγμή, ο Στέργιος τα ξέρει καλά γιατί τα παρακολουθεί, το 2025 η Ελλάδα εισήγαγε 2 δισεκατομμύρια ζωικά προϊόντα. Δεν λέμε για το 85% του μοσχαρίσιου κρέατος. Δηλαδή η πολιτική που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνησή μας είναι πολιτική υπέρ των εμπόρων κρεάτων, υπέρ των εμπόρων γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και κατά της παραγωγής. Δεν θέλει την παραγωγή. Να μην πω την μισή, δεν θέλει. Δεν την καταλαβαίνει. Οι αστεί δεν καταλαβαίνουν τον καημό του Στέργιου που θα σηκωθεί το πρωί, θα πάει να ταΐσει, θα πάει να ξυστρίσει, θα πάει να κάνει το γάλα, μετά θα βγάλει τα ζωντανά, μετά θα πάει να μαλώνει με τις υπηρεσίες, τις τράπεζες και τα λοιπά, να τελειώσει τις γραφειοκρατικές. Θα γυρίσει, θα ξανακάνει αυτά τα πράγματα και το βράδυ θα πέσει στο κρεβάτι. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουν. Αυτοί καταλαβαίνουν μονάχα Παρασκευή είναι μέρα λέει, που φεύγουμε για διακοπές, Κυριακή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος που μας διακοπές. Μπορεί να πείσει κανένας στα πρόβατά μας ότι 1 Ιουνίου που είναι και η Παγκόσμια Μέρα Γάλα.
0: Θα πάμε διακοπές και θα τα αφήσουμε μια
2: Ιουνίου είναι αργία. Τίποτα, πρέπει να φάνε, πρέπει να ξυστρούν, πρέπει να τα αρμεχτούν. Αυτόν τον τρόπο ζωής που είναι συμφασμένο με τη φύση δεν τον καταλαβαίνουν οι αστεί και ιδιαίτερα οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Και μάλιστα μας θεωρούν γραφικούς που λέμε για 365 μέρες το χρόνο, κάθε μέρα, κάθε ώρα, επί πολλές ώρες στο χώρο μας.
2: Λοιπόν, ο Στέριος που είναι και πρόεδρος στην Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων, τα ζει αυτά, τα καταλαβαίνει, και αν μου επιτρέπεις Δήμητρα, ας το πούμε στο ραδιόφωνο, μπας και το ακούσουν 5 άνθρωποι παραπάνω. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουμε χρόνο να πάμε να παίζουμε με τους συλλόγους και τα σωματεία και τα καφενεία και τις συναντήσεις και τις εκδηλώσεις και τις ημερίδες. Εμείς έχουμε τακτική δουλειά κάθε μέρα, δεν αλλάζουμε τίποτα, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα, ούτε του Αγίου Πνεύματος, ούτε της Πεντηκοστής. Λοιπόν, ούτε της Αναλήψεως. Λοιπόν, αυτοί που μπορούν να έχουν χρόνους ασχολούνται με την πολιτική. Κάνουν κόμματα, κάνουν αντικόμματα, κάνουν συζητήσεις, κάνουν διαβουλεύσεις, κάνουν ημερίδες, κάνουν συναντήσεις, κάνουν συνέδρια.
0: Είναι της μόδας.
2: Το συνέδριο του Γάλακτος γίνεται στις 5 του μηνός στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο Σοφιτέλ. Ποιος κτηνοτρόφος θα πάει εκεί πέρα, μας δουλεύουνε.
0: Δεν υπάρχει και οικονομική δυνατότητα για να πάει, να παρακολουθήσει.
2: Η οικονομική είναι το λιγότερο. Δεν έχει χρόνο. Τι να κάνει. Δηλαδή, αν εσύ είσαι μόνος σου, αν είχες τον αδερφό σου, θα μπορούσε μια μέρα να φύγεις να πας στο γάμο του ξαδέρφου. Αν δεν μπορείς, αν δεν έχεις αδερφό μαζί, κάποιον που να σε πάει στο πόδι σου, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά όλα τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνουν οι αστεί. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κανένας στην ελληνική πραγματικότητα δεν είναι σε θέση να καταλάβει το τι περνάει ο κτηνοτρόφος. Είναι στην ουσία εχθρική, και αν μου επιτρέψεις, επειδή το ανέφερες Δήμητρα, στο ξεκίνημα.
1: Πολύ σωστά, εχθρική.
2: Το 2025 μειώθηκε ο αγροτικός, οι ασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα κατά 75.000, από 450.000, 360.000 πόσοι ήμασταν. Στον αγροτικό τομέα πήγαμε στις 360-370.000. Και αυτό σημαίνει ότι από το 12% του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον αγροτικό τομέα, έχουμε πέσει και από εκεί πήγαμε στο 10%. Λοιπόν, είναι τραγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει και κανένας δεν παίρνει θέση. Θα πεινάσουμε. Ο Στέριος θα κρατήσει μια γίδα, θα κρατήσει ένα πρόβατο, θα κρατήσει και 20 κότες και θα επιβιώσει. Φτωχός, πανφτωχός, αλλά θα επιβιώσει. Αυτοί οι αστεί τι θα φάνε, πέτρες, πουβλά, τσιμέντα, AI, πώς τα λένε αυτά, τεχνητή νοημοσύνη, τι θα φάνε να πάρει εκεί.
0: Έτσι είναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να τονίσω και ένα μεγάλο ζήτημα, αυτό της απαξίωσης της κτηνοτροφίας, καθώς βλέπουμε όλο και λιγότεροι ή σχεδόν καθόλου, απευθύνομαι και στους δύο σας, στο να ασχοληθεί ένας νέος με την κτηνοτροφία.
2: Κάς τώρα, συγγνώμη, με
0: όταν βαδίζεις ένα σαφρό σύστημα πάνω, δεν μπορείς να χτίσεις, δυστυχώς. Λοιπόν, αυτό που συνέβη και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλα τα είχαμε προβλέψει από το 2014, όταν κόβανε τις εξισωτικές, όταν κόβανε τις επιδοτήσεις από τους ανθρώπους του βουνού, από αυτούς που μετακινούσαν τα ζώα, όταν κόβανε τις εξισωτικές και τις δίναν τις εξισωτικές στα εσταυλισμένα ζώα, ήταν επόμενο ότι θα έχουμε αυτά τα πράγματα. Είπαμε στην Ελλάδα ότι στρεβλό γίνεται είναι σε βάρος του πρωτογενή τομέα. Οι υπόλοιποι λειτουργούν σε ένα σύστημα αλαζονικό.
2: Τώρα τι έτσιξε, τι τίξατε. Στέριο,
0: εκεί που φωνάμε, Δημήτρη μου.
2: Ο γιος της Ελισάβε, της κόρης μου και του Παναγιώτη του Γεωργίνη, τον ξέρεις τον Παναγιώτη από τα Σέρας,
0: ναι.
2: Έφτασε σε ηλικία να πάει στο Λύκειο. Και το παιδί θέλει να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα, έχουν κτήματα, έχουν πράγματα, θα ασχοληθεί. Και ψάχνουν σχολείο. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή που είπανε να πάνε εκεί γιατί είχαμε κάποια προϊστορία, ναι, θέλει 16.000 ετησίως.
0: Διδακτρά.
2: Δεν ξέρω αν το ακούτε, τρελάθηκα όταν μου το είπανε, γιατί εγώ δεν έχω επαφή.
1: Εγώ λέω,
2: δεν παπάλι, αυτό συμβαίνει εκεί. και αν δεν είναι 16, γιατί θα έχει κάτι, θα κόψουν, ξέρω, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, θα πάνε σε 12.000. 12.000 για να πάει σε ένα σχολείο. Ωραία, λες, πάνε σε ένα άλλο σχολείο. Πόσα άλλα σχολεία αγροτικά υπάρχουν στην Ελλάδα? Συνολικά 6 σχολεία αγροτικά μαζί με την Αμερικανική σχολή, 7 αγροτικά σχολεία υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτή η υπεύθυνη, αυτή η ανεύθυνη πολιτική ηγεσία δεν σκέφτεται ότι για να έχεις εργατικότητα, για να έχεις ανθρώπους που ασχολούνται στον αγροτικό τομέα, θα πρέπει να περνάνε από κάποιο σχολείο. Λοιπόν, στην Ελλάδα μόνο το 0,7% των ιδιοκτητών, των αρχηγών αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν κάποιας μορφής αγροτική εκπαίδευση. Κάποιας μορφής. Κάνανε 150 ώρες, ξέρω εγώ, κάνανε, πήγαν σε ένα σχολείο κάτι. Στην Ολλανδία που μας έχουν πρίξει τα αυτιά, δεν είπα τίποτα κακό, έτσι. Στην Ολλανδία που μας έχουν πρίξει ότι εκεί ένα στρέμμα παράγει, ξέρω εγώ, 1.700-2.000 ευρώ και στην Ελλάδα μόνο 120 ευρώ. Στην Ολλανδία 67% των αγροτών έχουν αγροτική εκπαίδευση. 67% των αρχηγών αγροτικών εκμεταλλεύονται σαν τον στέριο. Έχουν βγάλει αγροτική σχολή. Εκεί μπορεί να εφαρμόσει και έξυπνη γεωργία και ψηφιοποίηση και ό,τι μπορεί να θέλει να εφαρμόσει, γιατί τους εκπαιδεύσαν. Στην Ελλάδα ποιος θα πάει χωρίς εκπαίδευση? Αν θέλει σήμερα να εφαρμόσεις...
1: Ελλάδα εκπαιδεύονται όλοι στα κίδε, Δημήτρη. Όλοι στα κίδε, μεγαλύτερη εκπαίδευση.
0: Ναι, αυτό είναι όμως μία απαξίωση των νέων. Να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Γιατί είναι γερασμένος ο πληθυσμός του πρωτογενή τομέα. Δεν ακολουθεί η νεολαία.
2: Οπότε, αγαπητή μου Δήμητρα, αυτό που λέει ο Στέριος, δεν έχει μέλλον ο αγροτικός τομέας έτσι όπως είμαστε σήμερα.
0: Δυστυχώς.
2: Γιατί δεν έχει προετοιμαστεί τίποτα. Εάν γινόντουσαν, αν υπήρχαν αυτή τη στιγμή 50 σχολεία, όχι 7, 50 σχολεία, και βγάζανε από 20 ανθρώπους τη χρονιά, όσο μια τάξη δηλαδή, 100, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιος που θέλει, φίλοι ξέρω εγώ πώς είναι, θα μπορούσε να πάει να εκπαιδευτεί. Σήμερα και να θέλεις, δεν μπορείς να εκπαιδευτείς, δεν μπορείς να μάθεις, δεν μπορείς να ακολουθήσεις την επιστήμη, τι συμβαίνει με την κτηνοτροφία, ας πούμε, τι συμβαίνει με την, με την αντιμετώπιση, πώς τα λένε αυτά, διασφάλεια που τα λέγανε. Mm-hmm. Ή αυτό το σεμινάριο που παρακολούθησε ο φίλος μου Στέριος, θυμάσαι τότε στο Πανεπιστήμιο που πήγαμε εκεί 6 ώρες, πόσες ήταν, 5 ώρες.
0: Ναι.
2: Και μας δείχναν κάτι πράγματα από άλλο πλανήτη και τους είπα τον καθηγητή εκεί πέρα, συγγνώμη, αυτά όλα τα βίντεο από πού τα έχετε, λέει, από το εξωτερικό. Στην Ελλάδα πού μπορεί να εφαρμοστούν αυτά? Μας δείχνανε εξαιρετικά πράγματα διασφάλεια, τα οποία όμως ανήκουν σε άλλο πλανήτη, σε άλλες περιοχές και με εκπαιδευμένους ανθρώπους. Έτσι. Αγαπητή Δήμητρα, αγαπητέ Στέριο,
0: έτσι,
2: συνειδητά δεν ποτίζουν το δέντρο αυτό. Και αυτό το δέντρο δεν μπορεί να βγάλει άλλους καρπούς. Το έχουν ρουφήξει το αίμα του. Θα υπάρχουμε μεγάλη ζημιά. Θα πεινάσουμε όλη η Ελλάδα. Θα εξαρτώμαστε. Καλά κάνει το πετρέλαιο. Αν δεν έχουμε πετρέλαιο δεν θα γίνονται συγκοινωνίες. Αν δεν έχουμε να φάμε θα είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Κλείνοντας, αγαπητοί καλεσμένοι, κύριε Στέργιο, κύριε Δημήτρη, να στείλουμε κι εμείς ένα μήνυμα μέσα από τις αγροτικές εκπομπές, γιατί Δημήτρη και εσύ κάνεις τεράστιο αγώνα, όπως και ο Στέργιος, παρόλο που ανήκει στο συνδικαλισμό, είναι από τους ανθρώπους που ξέρω ότι κάνουν έναν αγώνα, ο οποίος ναι μεν δεν φαίνεται και καλό θα είναι.
0: Γιατί Δημήτρα σε διακόπτω και όλα. Γιατί ποτέ μου δεν θεώρησα τον αυτό μου συνδικαλιστή. Ποτέ μα ποτέ. Ό,τι έκανα και ό,τι κάνω και ό,τι θα κάνω, το κάνω για την οικογένειά μου και για τις οικογένειες αυτού του αδικημένου κλάδου.
1: Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Κίρτσου. Αυτά όμως να τα πούνε και στους μεγαλοπατέρες, αγροτοπατέρες εκεί που τα κάνουν κάθε φορά μαντάρα, κάθε φορά που βγαίνουμε να ζητήσουμε το δίκαιο μας, να απαιτήσουμε όλα όσα δικαιούται ο παραγωγός. Έχουμε αυτή την αντιμετώπιση και αυτή την κατάληξη, θα λέγαμε, που όντως χαρακτηριζόμαστε γραφικοί πλέον κάθε φορά που βγαίνουμε στους δρόμους ή ζητάμε τα αυτονόητα.
0: Γραφικότατη κιόλας, θα έλεγα, ναι. Έτσι είναι, δυστυχώς.
2: Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω δύο πληροφορίες. Πρώτον, αύριο, 1 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος.
0: Γάλακτος,
2: ναι. Κανένας δεν μιλάει για τίποτα, για ένα πολύ σημαντικό προϊόν μας. 5 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Οι αγρότες και ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι, οι μετακινούμενοι, όχι σταυλισμένοι, οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, είναι οι φροντιστές του περιβάλλοντος. Προστατεύουν τα δάση. Αφαιρούν οργανική ύλη να μην παίρνουν φωτιά. Εποπτεύουν τα δάση σαν άμυστοι πυροφύλακες. Βοηθούν τη βιοποικιλότητα, γιατί μοιράζουν τα βότανα που τρώνε δεξιά-αριστερά. Το γάλα είναι εύγευστο, γιατί έχει μέσα θέρια έλαια από όλα τα βότανα. Λοιπόν, 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, πρέπει και οι κτηνοτρόφοι να το πούμε και οι αγρότες όλοι γενικότερα, ότι μετέχουμε σε αυτό. Ήθελα να πω επίσης ότι 29, 30 και 31, δηλαδή μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, έφυγαν τώρα, έγινε στην Δράμα, στις πηγές Δοξάτου Δράμα, η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού, από την Ήπειρο στη Θράκη, με θέμα ήταν ένα δίκτυο ζώσας πολιτιστικής κληρονομιάς, που δείχνει ότι τηρώντας την άειλη πολιτιστική κληρονομιά μας, δηλαδή της μεθόδου μας, το πώς παράγουμε τα προϊόντα μας, το πώς βοσκάμε τα ζώα μας που θα τα βοσκήσουμε εδώ και μετά εκεί πέρα κτλ., βοηθάμε στην ισορροπία και στην αειφορία του περιβάλλοντος.
0: Αειφόρο ανάπτυξη.
2: Ήθελα να πω ότι σήμερα, αν ακούσατε στις ειδήσεις, είπανε όλοι ότι το βαρέλι έπεσε στα 90 ευρώ. Δεν πειράζει αν δεν το ακούσατε. Ξέρετε τα σχόλια ποια ήτανε. Ναι, αλλά λέει, αυτή η τιμή θα φτάσει σε εμάς σε 6 μήνες. Γιατί αυτά είναι συμβόλαια των επόμενων 3 μηνών που θα πάνε να διηλυθούν κτλ. Και τότε πώς γίνεται όταν στην τηλεόραση μας λένε ότι ανέβηκε στα 107, την άλλη μέρα το βενζινάδικο ανεβαίνει. Την άλλη μέρα, όχι σε 6 μήνες, γιατί πράγματι όταν ανεβαίνει τα συμβόλαια είναι για 6 μήνες. Λοιπόν, μας δουλεύουν όλους πολύ χοντρά. Είπα για το γάλα. Α, 4 Ιουλίου. 4 Ιουλίου είναι αρκετά μακριά από τώρα, αλλά εγώ θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ πολλές φορές, αν μου δώσει την ευκαιρία η Δήμητρα, εδώ στο φιλόξενο φόκους και στην μάχη. Λοιπόν, 4 Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα συνεργατισμού. Η Ελλάδα είναι πολλές μικρές μονάδες. Πρέπει να αναπτύξουμε συνεργατισμό. Τουλάχιστον στη γιορτή του συνεργατισμού, ας την αναφέρουμε, έτσι όπως είναι η γιορτή της μητέρας, να πάρει αυτή να πάρει, έτσι όπως είναι η γιορτή της γυναίκας. Ας το αναφέρουμε. 4 Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα συνεργατισμού. Και κάπου εδώ σταμάτησε.
1: Να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Θα πρέπει να περάσω και σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο
0: επίσης,
1: σε όλους. Σας
0: ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά.
1: Εδώ θα είμαστε για όλους εσάς που πραγματικά θέλουμε να βρούμε λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Να είστε καλά. Εμείς περνάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Στο μικρόφωνο Τρεμπέλη Δήμητρα. Στην υποληψία επιμέλεια παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ. Όπως ακούσαμε και από τους προλαλήσαντες, τους δύο πολύ καλούς κτηνοτρόφους και φίλους πάνω απ' όλα, τον κύριο Στέλιο Κίρτσο και τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι φανταζόμαστε κάποιοι οι οποίοι είμαστε απ' έξω, ιδιαίτερα αυτοί που είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και γιατί όχι και για όλους όσους ζουν στην υπόλοιπη Ελλάδα που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι εστί κτηνοτρόφος. Εγώ ήθελα να θέσω και ένα άλλο ερώτημα προς όλους, γιατί βλέπω συνεχώς έτσι κάποιες σπασμωδικές κινήσεις που προσπαθεί να κάνει τουλάχιστον η κυβέρνηση μέσω των βουλευτών των οποίων έχουν, οι οποίοι δέχονται όλα αυτά που συμβαίνουν κυρίως για τον πρωτογενή τομέα. Θα μιλήσω για τους βουλευτές της επαρχίας κυρίως, οι οποίοι δέχονται σοριδών έτσι τα μηνύματα, τηλέφωνα, συναντήσεις στα πολιτικά τους γραφεία σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και πραγματικά μπορεί έτσι να το θέλουν, να θέλουν και να βοηθήσουν, αλλά δεν μπορώ. Πείτε μου τώρα, είμαι υποτίθεται βουλευτής με ένα κυβερνών κόμμα. Είμαι εκλεγμένος από τον κόσμο με το συγκεκριμένο κόμμα, όποιο και να είναι, χύψη. Και δεν μπορώ και δεν έχω λόγο στο κόμμα το οποίο ανήκω και στηρίζω και έχει εκλεχθεί από όλους εμάς, τους υποτιθέμενους βουλευτές κλπ. Κλπ. Να μην μπορώ να λύσω σοβαρά τέτοια προβλήματα. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και για ποιο λόγο τότε εγώ είμαι σε ένα κόμμα που δεν βοηθάει τους συντοπίτες μου? Με συγχωρείτε δηλαδή, απλή λογική. Δηλαδή βολεύομαι στην καρέκλα μου και κατά τα άλλα κάθομαι αναγκαστικά, υποχρεωτικά να πω ναι ναι ναι σε όλα και θα και να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Για αυτούς που με εκλέξανε κι εγώ άμεσα εξελέγει το κόμμα μου. Είναι ντροπή. Δεν έχει καταλάβει καταρχήν, απαξίωσαν τον ίδιο τον βουλευτή. Απαξίωσαν το ρόλο που πρέπει να έχει από τον Πρωθυπουργό μέχρι και τον τελευταίο δημόσιο υπάλληλο σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία την οποία εγώ, εσείς και οι λοιποί υπόλοιποι εκτός από κάποιους πληρώνουμε και μάλιστα πιο πολύ από όλους. Δεν υπάρχει τέτοια φορολογία, δεν υπάρχει δηλαδή όλο αυτό το σύστημα είναι ενάντια στην οικονομία, στην εθνική ανεξαρτησία. Για να το σκεφτούμε λοιπόν λίγο καλύτερα. Γιατί όλοι βγαίνουν και κάνουν παρεμβάσεις του κυβερνών κόμματος, μπας και κρατήσουν αυτή τη θέση και μπας και δει ο κόσμος ότι να ενδιαφέρθηκε μωρέ, αλλά δεν έγινε τίποτα. Όλα αυτά ας κάτσουμε να τα σκεφτούμε. Να καλωσορίσω όμως και την αγαπητή συνεργάτη, την γεωπόνομα στην Λίνα της Τρίδου από τις Σέρες, καθώς δέχτηκα ένα τηλεφώνημα πολύ αργά. Και εκεί άκουσα αυτά που έπρεπε να ακούει σήμερα ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός κόσμος, σε ολόκληρο τον κόσμο, για όλα αυτά που συμβαίνουν με όλους αυτούς τους οπεκεπέδες, τους φραπέδες κλπ. Κάπου για 14 αυτοκίνητα, 5 τρακτέρ, 300.000 ευρώ, 18 λίρες, 5 κινητά, κάτι καταθέσεις κλπ. Κλπ. Και ποιος είναι αυτός? Και γιατί τον κρύβεται αυτόν τον άνθρωπο που έχει αυτό που έχει, το ΚΙΔ, το ΣΥΔ, το ΜΙΔ, όπως θέλετε πείτε το. Γιατί λοιπόν όλοι αυτοί να κυκλοφορούν ελεύθεροι, όλοι αυτοί με τις Πόρσε, με τα τυχερά έτσι παιχνίδια του Τζόκερ κλπ. Τι συμβαίνει, για να μας τα εξηγήσει λίγο κυρία Στρίδου. Καλησπέρα Λίνα μου.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα στην Αθήνα, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Δήμητρα, δεν ξέρω, σήμερα θα ακούσουν πράγματα που θα πονέσουν νομίζω.
0: 5 τρακτέρ, όλα αυτά ήταν σε ένα σπίτι.
1: Λοιπόν, να συμπληρώσω σε αυτά που είπες για τους βουλευτές, ναι. Ότι αναγκάζονται να πάνε πλέον στα πανηγύρια για φωτογραφίες μόνο. Τι δεν κάνουν οι βουλευτές, ναι. Δήμητρα.
0: Το χειρότερο, Λίνα μου και αγαπητή μου, ποιο είναι? Ότι όλοι σχολιάζουν, πατάνε και καρδούλες και μπράβο και χειροκρότημα και λουλούδια και δηλαδή επιθυμούμε και πραγματικά Είμαστε τόσο ενθουσιώδες πια που γράφουμε όλοι σε αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τι καλά που έκανε.
1: Δήμητρα, νομίζω ότι βλέπουν το δέντρο και δεν βλέπουν το δάσος όλοι αυτοί. Και ύστερα φαίνεται και η νοημοσύνη του κάθε ανθρώπου, το ποιοι κάνουν καρδούλες, χεράκια κτλ. Κουμάντο κάνει ο αρχηγός τους. Τι να τους κάνει, τι να κάνουν οι βουλευτές πλέον. Νομίζω ότι όπως και οι αγρότες και οι βουλευτές του κυβερνώντος
0: κόμματος. Να κάνουν άλλες βρωμοδουλειές. Γιατί αυτό είναι βρωμοδουλειά, βάζοντας την υπογραφή σου, Λίνα, σε κάτι το οποίο είναι ενάντια στον Έλληνα πολίτη. Ο οποίος αυτό σε πληρώνει, αυτό συντηρεί όλους αυτούς οι οποίοι έχουν καταχρεώσει την ελληνική οικονομία, ακόμα χρωστάνε. Αυτά τα μεγάλα κόμματα επίσης χρωστάνε κάτι εκατομμύρια.
1: Και τι να κάνουν, Δήμητρα, αφού τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός, χωρίς να σκέφτεται ποια άτομα θέλει να τους εκπροσωπήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τη δουλειά τους κάνουν οι βουλευτές. Μια χαρά βολεύονται. Ξέρεις ότι πραγματικά, δύο φορές άμα βγεις βουλευτής, παίρνεις και τη βουλευτική σύνταξη, 4,5 χιλιάρικα και πληρώνει ο ελληνικός λαός τα σπασμένα όλων αυτών, με τα τραπέζια τους, των δεν ξέρω πόσων χιλιάδων ευρώ κτλ. Ήθελα όμως να πω, μίλησες και για τις υπηρεσίες. Ποιες υπηρεσίες, αυτές που υπολειτουργούν, αν πάρεις ένα τηλέφωνο σε οποιαδήποτε υπηρεσία, έστω και να ρωτήσεις κάτι για ένα αγροτικό θέμα, για ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια πήρα να ενημερωθώ και δεν γνώριζαν, ενώ είναι πολύ ευγενικοί, δεν γνωρίζουν οι υπηρεσίες γιατί δεν έχουν ενημέρωση από πουθενά. Αυτό μου είπαν. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση, καμία εγκύκλιο. Μέσα στις υπηρεσίες βρίσκονται οι ψήφοι συσσωρευμένοι και βγαίνουν όλοι αυτοί οι βουλευτές που λέμε και βγαίνουν τα κυβερνώντα κόμματα και ο κόσμος αγρονιγοράζει και περιμένει μόνο να πληρωθεί από τις επιδοτήσεις. Γιατί οι επιδοτήσεις πλέον έγιναν επιδόματα. Όπως είναι το ΠΑΣ, όπως είναι δεν ξέρω πού με ΠΑΣ. Κατάλαβες, Δήμητρα. Επιδόματα. Ξέρεις πόσο λυπηρό είναι να έρχονται εκατοντάδες από πλέον αγρότες, όχι μόνο να με παίρνουν τηλέφωνο, αλλά και να μιλάω κατηδίαν μαζί τους και να με ρωτούν εμένα, που δεν είμαι τίποτα, είμαι μία γεωτεχνικός, να με ρωτούν για ποιο λόγο δεν πληρώθηκαν. Κάποιοι δεν πληρώθηκαν καθόλου. Κάποιοι πήραν τα μισά των μισών. Τους έκοψαν τα οικολογικά σχήματα. Τελείως όμως. Για ποιο λόγο να εξηγήσουν το λόγο. Ο ΠΚΠ είναι, η ΑΔΕ είναι, να εξηγήσουν τον λόγο για ποιον λόγο δεν πληρώθηκαν. Και αυτά που πήραν ήταν ψίχουλα. Δεν προλαβαίνουν να... Δεν υπάρχει ρευστότητα καταρχήν. Δεν προλαβαίνουν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Και ρωτώ. Όλοι οι αγρότες είναι παράνομοι. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να είναι νόμιμος. Να μας απαντήσουν οι ίδιοι οι αγρότες. Όλα τα κίνδυνα είναι παράνομα. Όλοι ζούμε μέσα σε μια μαφία. Γιατί τους κόβουν επιδοτήσεις χωρίς να ξέρουν. Γιατί δεν έχουν πρόσβαση τα ΚΙΔ να δουν όπως άλλα χρόνια τι λεφτά πήρε ο αγρότης και για ποιο λόγο δεν πληρώθηκε. Ζούμε σε μια παρανομία. Μου θυμίζει τώρα όλα αυτά που ακούμε την πρώτη εκπομπή που είχα κάνει στις ΣΕΡΕΣ το TV Επιλογές με τον πρόεδρο, τον κύριο Ηλιόγλου, ένας σοβαρός αξιοπρεπέστατος κύριος, που ανοίξαμε το θέμα αυτό για πρώτη φορά, το είχαμε συζητήσει γιατί είχαμε στοιχεία, και την εξαίρετη δημοσιογράφο κυρία Μωραΐτη, Ελένη Μωραΐτη. Ήτανε Ιανουάριος του 2020, όταν εγώ μίλησα μαζί με αυτήν τη δημοσιογράφο για πρώτη φορά για τις παρανομίες των χωραφιών, των αδήλωτων, των ορφανών χωραφιών. Και μου έλεγε τότε δημοσιογράφος, μα τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Στρίδου, ξέρετε τι λέτε, γνώριζα πάρα πολύ καλά τι έλεγα και βγήκα με γνώση, με στοιχεία, δεν βγήκα τυχαία γιατί θα ορμούσαν όλοι να με φάνε, θα με κατασπάραζαν, Δήμητρα, αν δεν είχα στοιχεία. Γνώριζα το αντικείμενο πάρα πολύ καλά. Όποιος θέλει μπορεί να δει αυτό το βίντεο του TV Επιλογές. Ήταν Ιανουάριος του 20. Είναι κατά γράμμα έτσι ακριβώς όπως τα έλεγα. Και αυτή τη στιγμή έτσι εξελίσσονται τα γεγονότα. Και επειδή, Δήμητρα, μίλησες για ΚΙΔ, θα το πω δημόσια πλέον και μετά θα αναφέρω τι ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Όταν βρέθηκα με αυτόν τον κύριο, γιατί ξέρω ποιο κύριο είναι, στις Σέρες, Δήμος Δυσαλτίας, γιατί έγινε ανακοινωθέν από την εγκληματική οργάνωση, από την αστυνομική διεύθυνση. Αυτό βγήκε δημόσια. Βρεθήκαμε, Δήμητρα, σε ένα γάμο ενός γνωστού μας ζευγαριού, παντρεύονταν, και όταν εγώ βγήκα έξω από την αίθουσα, ήταν αυτός ο κύριος με μια ομάδα εκεί, κορίτσια, αγόρια, χαχακά, κουκουκού. Γιατί να μην γελάει και να μην χαίρεται, αφού παίχτηκαν 4,3 εκατομμύρια εκεί. Και τόλμησε να ειρωνευτεί εμένα. Εμένα, την νόμιμη που είχα στοιχεία και τι, δεν ήξερε κάτι, δεν είχε επιχειρήματα να με αντιμετωπίσει, χωρίς να τον ενοχλήσω, χωρίς να τον μιλήσω. Απλά είπε, ποιες κυραλιφές ρε, ποιες κυραλιφές του Βελόπουλου. Τον μάραναν οι κυραλιφές. Τα εγκλήματα που είχαν διαπραχθεί σε όλη την Ελλάδα δεν τον απασχολούσαν. Τότε θα ερχόταν κάποια στιγμή το FBI και θα γινόταν συλλήψεις, γιατί εμείς δεν ήμασταν βλαμμένοι που τα βλέπαμε αυτά όλα μέσα στο χάρτη. Δεν ήμασταν χαζοί. Δεν μίλησα καθόλου, Δήμητρα. Πήγαινα με τσιγκλήσει. Πήγαινα με προκαλέσει. Πήγαινα... μανία με είχε, να το πω έτσι, χωριάτικα. Χωρίς να τον πειράξω. Και να τώρα που βγαίνω αληθινή και έρχεται λοιπόν μια ωραία πρωία το FBI από το σπίτι και τον περνών χειροπέδες. Θεσσαλονίκη, Σέρες, ένας και Κιλκής λέει. Εγκληματική οργάνωση εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Η εμπλοκή του συγκεκριμένου προσώπου από τις Σέρες θεωρείται κομβική από τις αρχές, καθώς μαζί με έναν ακόμη διαχειριστή από τη Θεσσαλονίκη αποτελούσαν τους δύο βασικούς πυλώνες που είχαν πρόσβαση στο σύστημα. Ενημερώνω όλους τους πολίτες του νομού Σερών, γιατί με ρωτούν επανειλημμένα τι έγινε, τι έγινε. Τα έκτακτα δελτία ειδήσεων αναφέρουμε, αυτά που δημοσιεύτηκαν, για να μην μας λένε ότι τα βγάζουμε από το κεφάλι μας ή έχουμε κάποιον έτσι εμπάθεια. Λοιπόν, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθής από τη Βυσαλτία εκμεταλλευόταν την ειδική πρόσβαση που είχε στους χάρτες, αυτά που έλεγα, που λέγαμε το 19 από το Focus, είχαν τους χάρτες μπροστά τους, τα οποία χωράφια δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Τι λέγαμε εμείς, ή γιατί ήταν στην Αυστραλία ή στη Γερμανία, ήταν ακαλλιέργητα. Έβλεπαν λοιπόν οι κύριοι αυτή της ομάδας ποια χωράφια δεν δηλώθηκαν, και μάλιστα εγώ έλεγα τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες μέρες πριν τελειώσει το ΟΣΔΕ, ξεκινούσε Ιούνιο, αυτοί ξεκινούσαν να φτιάχνουν τα, να ψάχνουν τα αδήλωτα, τα ορφανά χωράφια, περίπου τον Αύγουστο. Το σύστημα θα κλείνει 31 Αυγούστου όπως έκλεινε. Έβρισκαν λοιπόν τα ελεύθερα αγροτεμάχια στην περιοχή, αλλά η βλακεία τους, ξέρεις ποια ήταν, για να μας ακούσει ο ελληνικός λαός, ότι δεν δήλωναν χωράφια μόνο από την περιοχή τους, από τον νομό Σερών. Δήλωναν και από άλλους νομούς. Εκεί ήταν η γκάφα. Εκεί την πάτησαν. Ότι το monitoring πλέον, έστω αυτό που υπολειτουργούσε, χαρακτήριζε τα χωράφια αυτά, γιατί δεν χαρακτηρίζει μονάχα την καλλιέργεια, χαρακτηρίζει και τον τόπο που είπε. Δηλαδή λειτουργεί κάπου σαν GPS. Πού βρίσκεται το χωράφι, βρίσκεται στη Βέρεια. Ποιανού είναι αυτό, τη Στρεμπελή. Γιατί το δήλωσε ο Τάδε, αυτός ο εμπλεκόμενος. Έβρισκαν δηλαδή τον ιδιοκτήτη. Αυτοί όμως τι έφτιαχναν. Δήλωναν, δεν δήλωναν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες του χωραφιού. Δήλωναν, έφτιαχναν ενοικιαστήρια, μισθωτήρια πλαστά, που τα υπέγραφαν οι δήμοι, οι αντιδήμαρχοι, σε ονόματα συγγενών τους προσώπων. Στις γυναίκες τους έλεγα εγώ, γιατί δηλώθηκαν και τα δικά μου τα χωράφια το 19, στο συζύγου, στον παιδιών, στον αδελφών. Και μάλιστα δεν τους αρκούσε ένας λογαριασμός τραπέζης, ένα IBAN, αφού ήταν συμμορία και οι συγγενείς μέσα, σίγουρα γνώριζαν. Έσπαζαν αυτά τα τεμάχια σε πολλούς λογαριασμούς IBAN, για να μην φαίνεται ότι πήρε 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ, μοίραζαν τα 200 χιλιάρικα σε 5 ονόματα, σε 5 αριθμούς, σε 5 βιβλιάρια. Έτσι μοιράζονταν το ποσό. Πολλές φορές μάλιστα, και αυτό θα αποδειχτεί στη συνέχεια, το περιμένω εγώ τώρα, δήλωναν και αφημοί ανθρώπων εν αγνία τους. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί και το δικό μου το αφημί μέσα πνευμένο, χωρίς να με ενημερώσουν εμένα, γιατί ήξεραν το αφημί μου, παράδειγμα λέω, και μου δήλωναν 100 στρέμματα, 200 βοσκοτόπια. Τα βάζαν στο αφημί εν αγνία των συγγενών, των φίλων, δεν ξέρω ποιων ανθρώπων, και έτσι αυτοί επομίζονταν εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια θα πω, επιδοτήσεις. Στη συνέχεια άνοιγε το δρόμο ώστε τα κομμάτια αυτά άνοιγε ο δρόμος να δηλωθούν ψευδώς φυσικά, ως ιδιόκτητα δικά τους πολλές φορές. Πήγαιναν δηλαδή στο λογιστή, έπαιρναν ατάκ ξένων χωράφια. Έπαιρναν τα ατάκ που μας ζητούσαν τα τελευταία χρόνια και αφού τελείωναν οι δηλώσεις, πήγαιναν και τα βγάζαν από το ε9, γιατί έκαναν λάθος, λέει, δηλώθηκαν εκ παραδρομής. Και φυσικά δεν μπορούσε να βρει άκρη ούτε η ΑΔΕ, ούτε ο ΠΚΠ, ούτε τίποτα. Μάλιστα, δήλωναν και χωράφια που δεν ήταν καλλιεργήσιμα. Χωράφια ανύπαρκτα, που δεν είχε καλλιεργητική δραστηριότητα μέσα. Και μάλιστα δεν τους έφτανε μόνο αυτό. Δήλωναν και ζώα. Ζώα ανύπαρκτα. Γιατί όταν δηλώνεις βοσκοτόπια, τότε, χωρίς να έχει ζώα, έπαιρνες επιδοτήσεις. Τώρα το κάναν με τα ζώα. Έτσι επομίζονταν συνδεδεμένες βοηδών, συνδεδεμένες εγωπροβάτων, συνδεδεμένες βαμβακιού, συνδεδεμένες καλαμποκιού. Μιλάμε για πολλά λεφτά. 4,3 εκατομμύρια, θα το τονίσω, εισπράττονταν παράνομα από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η δράση αυτής της οργάνωσης...
0: Λίγο στο ρεζουμέ, Λίνα, να μπούμε λίγο στο ρεζουμέ. Πήγε αστυνομία, έκανε έφοδο στο σπίτι του κυρίου, ο οποίος είχε το κίδι εκεί στις Σέρες, και κάνανε κατάσχεση για πέστη κατέσχεση.
1: Δεν ήταν Σέρες, ήταν Δήμος Βυσαλτίας. Δεν ήταν Σέρες, την πόλη των Σερών.
0: Ήταν
1: νομός Σερών, Δήμος Βυσαλτίας. Ναι.
0: Ωραία, πες μας λίγο, τι κατέσχισαν από εκεί, πώς έγινε όλο αυτό?
1: Φυσικά είχε προηγηθεί έλεγχος. Πριν μήνες είχαν φάει νομίζω ένα πρόστιμο, τους είχαν κλείσει το κίδι με κόκκινη καρδέλα. Η ΑΔΕ πήγε επί τόπου εκεί, τα ΣΔΟΕ. Νομίζω ότι φάγανε και κάποιο πρόστιμο, γιατί βρήκανε διάφορα έγγραφα μη νόμιμα. Δεν λειτουργήσε για 4 μέρες αυτό, αφού είχε κόκκινη κορδέλα. Και φυσικά η ΑΔΕ το έψαχνε μήνες πριν, από το Νοέμβριο του 25. Τώρα που πήγαν, βρήκαν μέσα στο σπίτι πλαστά ενοικιαστήρια. Ενοικιαστήρια που ήταν λευκά. Λευκές σελίδες ανέβαζαν στην ΟΠΚΠ. Χωρίς ονόματα, χωρίς αφημί, χωρίς υπογραφές. Βρήκανε λίρες. Βρήκανε λεχρήματα. 300.000 ευρώ, λέει, μέσα στο σπίτι. Είχανε 5 αυτοκίνητα. Είχανε 12 τρακτέρ. Είχανε όλα τα εργαλεία, τον εξοπλισμό. Αυτός αγόραζε χωράφια σιροδών. Και λέγαμε εδώ στην κοινωνία των Σερών που τα βρήκαν τα λεφτά. Χωράφια. Μιλάμε χιλιάδες στρέμματα. Και έτσι έλεγαν ότι αυτά τα χωράφια, τα χρήματα που είχαν, δικά τους ήταν, τα επένδυαν στην επιχείρησή τους, στην αγροτική επιχείρηση. Και φυσικά, πολυτελέστατη ζωή. Αυτοκίνητα, τζόκερ, μπουζούκια, ό,τι άλλο θέλεις. Πολυτελέστατη ζωή. Και έτσι...
0: Να τονίσουμε, Λίνα, ότι όλα αυτά συμβαίνουν ανά την Ελλάδα και στην Κρήτη. Εμείς αναμένουμε, γιατί έχουμε και συνέχεια με τις δικογραφίες και τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, κυρίως στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε έτσι πολλές εξελίξεις.
1: Και να τονίσω, Δήμητρα, ότι στην κοινωνία της Βυζαντίας υπάρχει έντονη ψυχολογία.
0: Σ' ακούμε, Λίνα.
1: Από τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν, δεν αποκλείεται τα στελέχη του ελληνικού FBI να βρεθούν ξανά σύντομα στις Σέρες για να εξετάσουν αν υπήρξαν κι άλλοι ντόπιοι αγρότες που ήταν μέσα σε αυτό το ΚΙΔ, που έφτιαχναν τις δηλώσεις τους μέσα σε αυτό το ΚΙΔ. Παραγωγοί που υποφελήθηκαν, εγγνώση τους, ήταν δηλαδή μέσα στο κύκλωμα, από τη συγκεκριμένη απάτη. Έλεγαν. Να σας πω ένα παράδειγμα που είπα εγώ σε αγρότη, σε δικό μου αγρότη. Εδώ στο χάρτη έχει 3.000 στρέμματα. 3.000 στρέμματα επί 40 ευρώ η επιδότηση, υπολογίστε γιατί ποσό μιλάμε. Θα πάρεις εσύ τα 40 χιλιάρικα, θα πάρω εγώ τα 100, συμφωνείς? Αυτό γινόταν. Πολλοί συμφωνούσαν. Ίσως γιατί δεν είχαν λεφτά, ίσως γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ να τους δικαιολογήσω. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω την απάτη πλέον. Λοιπόν, και έτσι αφού θα έρθει ξανά το FBI, νομίζω ότι θα υπάρχουν και άλλες συλλήψεις και άλλοι αγρότες που θα προκύψουν από αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. Γιατί αφού όλο αυτό το κύκλωμα είχε βάση στη Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες, η πραγματική καρδιά του κυκλώματος ήταν στη Θεσσαλονίκη, με την οποία είχε σύνδεση αυτός ο διαχειριστής, συνδέονταν Θεσσαλονίκη-Βυζαλτία, δίναν στοιχεία μεταξύ τους, βρίσκαν χωράφια χιλιάδες, βοσκοτό, πιακτή. Και το κυριότερο, ότι προτιμούσαν τα βασικά και το δημοσίου τα χωράφια. Γιατί εκεί δεν υπάρχει κτηματολόγιο, δεν υπάρχει ατάκ. Πας, το δηλώνεις, το νοικιάζεις από ένα μοναστήρι, το νοικιάζεις δεν ξέρω εγώ από πού, και έχεις στην κατοχή σου, ακόμη και ως ιδιόκτητα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Από τις 17 συνολικά συλλήψεις που πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης, έτσι θα το λέω, οργανωμένο εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οι 14 έγιναν στη Θεσσαλονίκη, η μία στις Σέρες με τον διαχειριστή. Να τονίσω ότι ήταν διαχειριστής. Σε αυτό το ΚΙΔ υπάρχει υπεύθυνος, γεωπόνος και συνυπεύθυνος. Ο υπεύθυνος πρέπει να είναι γεωπόνος και ο συνυπεύθυνος που δίνουν μαζί εξετάσεις για να πάρουν την πιστοποίηση για το ΚΙΒ, μπορεί να είναι και ένα άτομο του Λυκείου, να μην είναι γεωπόνος.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι εύλογο. Γιατί δεν βγαίνουν αυτά τα ονόματα στη δημοσιότητα?
1: Γιατί νομίζω, Δήμητρα, ότι την Πέμπτη αφού πήγαν στον ανακριτή και η διαδικασία όλη είναι σε υποεξέλιξη, ακόμη δεν έχει οριστεί η ποινή τους, ελέγχονται ακόμη, προσπαθούν ακόμη να μαζέψουν, πολύ καλά κάνει την δουλειά της ο ανακριτής και η αστυνομία, ακόμη ψάχνουν να βρουν στοιχεία, και μετά θα αποφασίσει ο ανακριτής τι θα γίνει με αυτούς. Και νομίζω ότι κατόπιν θα δοθούν ονόματα, όπως λες και εσύ. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης, δεν αφορά νομίζω εμάς. Εμείς παίρνουμε τα στοιχεία αυτά που τα λέγαμε από το 19, και είναι ακριβώς οι εκπομπές του Focus που κάναμε, μπορούν να τις βρουν στο παρελθόν και να δουν ότι ό,τι λέγαμε είναι πλέον αληθινό. Και να πω, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, μια ενημέρωση σε όλους τους αγρότες, ένα καινούριο θα πω τώρα, από 41.000 ευρώ επομίζονταν εκατοντάδες νέοι αγρότες σε χωριό κοντά στη Βουλγαρία, με αγρότες, νέοι αγρότες που ήταν αγρότες αλλά ζούσαν στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορείς να γίνεις νέος αγρότης αν δεν ζεις στο χωριό εκεί στην έδρα σου, στο δήμο σου. Πώς γίνονταν νέοι αγρότες όταν είχαν την εκμετάλλευση, ας πούμε, σε ένα χωριό ακριτικό και ζούσαν και στη Θεσσαλονίκη? Πόσους δούλευαν τα χωράφια τους, πήγαινε έρχονταν κάθε μέρα από τη Θεσσαλονίκη? Θα προκύψει και αυτό το νέο στοιχείο, και αυτή η δραστηριότητα θα πω, και θα βγουν καινούργια στοιχεία, δηλαδή. έγιναν νέοι αγρότες, δεν ξέρω με ποια χαρτιά. Θα το ερευνήσει και αυτό η εισαγγελία.
0: Τι να πω, έχουμε να δούμε πολλά.
1: Θα έχουμε
0: ακόμα
1: και άλλα στοιχεία. Γιατί ο κάθε νέος αγρότης παίρνει σε τρεις γκρίζες ζώνες, όπως λέμε, σε τρεις δόσεις, το ποσό των 40.000 ευρώ. Ήταν σίγουρα νέοι αγρότες. Εξασκούσαν την επαγγελματική αγροτική δραστηριότητα. Ή μονάχα καταχράζονται οποιοδήποτε χρήματα του ελληνικού λαού που τα πληρώνουμε μετά εμείς. Φορολογούμαστε εμείς. Έρχονται τα πρόστιμα από την Ευρώπη. Ποιος θα τα πληρώσει? Είδες το φραπέ να μπαίνει μέσα? Είδες το χασάπι?
0: Είδες εκεί θέλουμε να καταλήξουμε, ότι εφόσον όλοι αυτοί είναι υπό τη σκέπη μιας κυβέρνησης, η οποία είναι διεφθαρμένη, Λίνα, προφανώς γι' αυτό το λόγο. Και όλοι αυτοί, για να αντλήσουν έτσι τέτοιο θράσος, όλοι αυτοί που ξέρουν πώς λειτουργεί ένα ΚΙΔ, σίγουρα θα είχαν κάποιες διασυνδέσεις, κάποια επικοινωνία με κάποιους από όλους αυτούς του κυβερνών κόμματος.
1: Και φυσικά ήταν πλάτη.
0: Δηλαδή, ναι, αυτό θέλω να πω, ότι σίγουρα εδώ πέρα κάτι άλλο και κάτι άλλο συμβαίνει, που προφανώς κάπως καλύπτεται. Υπάρχει ένα νέφος, ένα πέπλο, το οποίο πραγματικά εμείς προσπαθούμε να ξεσκεπάσουμε, αλλά πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει δικαιοσύνη, και πόσο μάλλον παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όλα αυτά.
1: Εγώ πιστεύω, Δήμητρα, ότι αυτό το ΚΙΔ που πήγε και το FBI και έγιναν όλες οι συλλήψεις και τα λοιπά, δεν ήταν του κυβερνώντος κόμματος. Το σκέφτηκε κανείς αυτό? Δηλαδή όλα τα άλλα ΚΙΔ είναι εντάξει, και ένας στις αίρες. Μήπως ήταν Πασόκ, μήπως ήταν το ΣΥΡΙΖΑ και τους χαλούσε την πιάτσα? Γιατί κάποιοι, ας πούμε, την έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια?
0: Ακούς?
1: Για τα βιολογικά.
0: Ναι.
1: Για τα βιολογικά. Προχτές ανακοινώθηκε ότι από πολιτικό γραφείο στάθηκαν αιτήσεις βιολογικών εκ των υστέρων, εκ πρόθεσμα, διότι ο υπεύθυνος που ήταν εκεί ο μελετητής είχε αρρωστήσει λόγω ανωτέρας βίας και στάθηκαν οι αιτήσεις αργότερα και εγκρίθηκαν. Αφού είναι εκ πρόθεσμες. Γιατί δεν σε εγκρίνεις? Γιατί ήταν τα 37 άτομα τα δικά τους? Ήταν της Νέας Δημοκρατίας τα 37? Στο νομό Σεράν πάλι. Οι δικοί τους? Και όσοι δεν ακολουθούμε, δεν είμαστε τα πιονάκια τους, τα σκυλάκια τους, τα κομματοσκυλάκια τους? Κάνουν άλλες διαδικασίες? Εγώ από το 19 προειδοποιούσα, Δήμητρα, και έλεγα πληρωμές έρχονται. Κρατήστε όμως μικρό καλάθι. Έχουμε οικονομική ασφυξία. Έχουμε τέλμα στην αγορά. Υπονομεύεται το μέλλον των αγροτών. Να αλλάξει, λέγαμε, αυτή η πολιτική στον πρωτογενή τομέα. Πριν η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Η αγροτιά τελειώνει. Ο κύριος Κίρτσος είπε να μας το πούν, ότι δεν μας θέλουν. Δεν το καταλάβατε ακόμη, κύριε Κίρτσο? Ή όλοι οι αγρότες της Ελλάδας, ότι σας έχουν εξοντώσει πλέον? Δεν σας θέλουν. Πόσο καθαρά να σας το πούν δηλαδή? Σας μαζεύουν μέσα, σας πηγαίνουν μέσα σιροδών στα αγροτοδικεία και στα κρατητήρια για τους νόμιμους αγρότες και αφήνουν έξω τους παράνομους. 2% λέγαμε θα γίνει η αγροτιά, η κτηνοτροφία. Δεν θα υπάρχει κτηνοτροφία. Και όπως είπε ο κύριος Μιχαηλίδης, θα πεινάσουμε. Ποια κτηνοτροφία να υπάρχει όταν μου βγάζεις το πρόγραμμα από τον ΕΛΓΟ και όλη η υπεύθυνη του ΕΛΓΟ να κάνει ο αγρότης με βίντεο, να μπει μέσα σε site κτλ. Και να δώσει εξετάσεις όταν δεν ξέρει να χειρίζεται το κινητό του. Και φυσικά το πρόγραμμα Άκης για να παίρνουν συνδεδεμένες οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, το φτιάχναν συνεταιρισμοί, βιοπόνοι, ΚΙΔ, πλήρωναν 50 ευρώ, 100 ευρώ. Ένα γύφτικο πανηγύρι γινόταν. Δεν θέλω να θίξω τους γύφτους, καλύτερη φυλή. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη όμως. Και όπως είπε και ο κύριος Μιχαηλίδης, θα πεινάσουμε. Και λέει κιόλα, να υπάρχει συνεργατισμός. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα συνεργατισμός. Δεν θα υπάρξει. Γιατί υπάρχει παρελθόν κακό, άσχημο από πίσω με τις ενώσεις. Τα φάγαν τα λεφτάκια στις ενώσεις. Και δεν μπορούν οι αγρότες, δεν εμπιστεύονται πλέον να κάνουν συνεταιρισμούς και να συνεργαστούν. Μίλησα με νέο παιδί που έχει βοηθεί και βουβάλια εδώ στο νομό Σερών. Είναι 5 άτομα που κάνανε ομάδα. Δεν μπορούν να βρουν άκρη. Άκρη, νέα παιδιά, ούτε με το κράτος, ούτε με το μελετητή του. Τον ψάχνουν και τον βρίσκουν.
0: Τα παρατράγουδα θα λέγαμε, συμβαίνουνε. Δυστυχώς, Λίνα, συμβαίνουν πάρα πολλά. Είναι περιορισμένος και ο χρόνος. Διαφορετικά θα είχαμε και συνέχεια. Μακάρι αυτή η εκπομπή να ήταν τρίωρη και τετράωρη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και όλοι
1: οι ακροατές. Το κυριότερο, ότι ο περισσότερος κόσμος αγροτικός έχει πάθει κατάθλιψη. 35 ανήπανδροι, λέει, στο Βαμβακόπουτο, γιατί δεν μπορούν να βρουν γυναίκες, γιατί υποτιμούν το επάγγελμα του αγρότη. Παλικάρια, για το παλίκαρα.
0: Απογοήτευση,
1: μοναξιά.
0: Πάρα πολλά χωριά.
1: Μοναξιά, Δημήτρα. Τίποτα άλλο. Και το κυριότερο, καταστρέφουν τον αγροτικό κόσμο. Ο κύριος Κίρτσος, θα τον απαντήσω ξανά γιατί με έκανε εντύπωση, έχουμε τελειώσει ως αγροτιά. Μας το λένε και δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, δεν θέλουμε να το αποδεχτούμε. Αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική και του χρόνου το 27 και το 26 που θα γίνουν οι δηλώσεις, θα συνεχιστεί το ίδιο μοντέλο. Δεν έγινε καμιά αλλαγή. Ότι ψάχνουν καινούργιες μεθόδους με AgriSnap, με monitoring, με ΟΕΛΓΑ, λέει, θα έχει τάμπλετ του γεωπόνος και θα κάνει εκτίμηση μέσα στο χωράφι. Παραμύθια της χαλιμάς. Τις ίδιες επιδοτήσεις θα πάρουν όλοι, αυτοί που πήραν, οι άλλοι θα περιμένουν στην ουρά, οι άλλοι θα πηγαίνουν στα MTM, μήπως μπήκε καν κατοστάρικο, για να χαρεί ο αγρότης. 1.200 ευρώ πήρε προχτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Λίνα. Από Καλαμποκιού που έλεγαν ότι θα πληρώσουν.
0: Λίνα, είναι πολύ περιορισμένος ο
1: ενώ έπρεπε να πάρει 5.000.
0: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Θα μιλήσουμε και σε άλλο επίπεδο. Να είσαι καλά. Εμείς θα περάσουμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και θα έχουμε συνέχεια, γιατί ξέρετε, η Λίνα όταν γκαζώνει, ειδικά το τελευταίο πεντάλεπτο πριν τις διαφημίσεις, εκεί πραγματικά δίνουμε όλη μεγάλη μάχη. Μένετε συντονισμένοι.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
3: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της δίωρης Αγροτικής Κυριακής, στο μικρόφωνο Τρέμπελη Δήμητρα, στην επιμέλεια ευπολιψία Στέφανος Εμμανουήλ. Μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο, πληκτρολογώντας διαδικτυακά www.focusfm.gr και αντίστοιχα www.machifm.gr. Φυσικά μας ακούτε στην Κεντρική Μακεδονία αλλά και σε όλη την περιοχή της Αθήνας μέσα από τις ραδιοσυχνότητες για τον Focus στους 103,6 και για τη Μάχη 99,8. Και φυσικά είμαστε παντού. Όποια πέτρα και αν σηκώσετε πλέον ακούει αυτά τα μεγάλα εθνικά έτσι ραδιόφωνα, γιατί έχει την τιμητική ο ίδιος ο κόσμος, ο ίδιος ο λαός, οι συνέλληνές μας, που πραγματικά ο κάθε ένας ξεχωριστά από εμάς δίνουμε τον αγώνα, αλλά και όλοι μαζί μια γροθιά ενάντια σε ένα σύστημα, σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει ισοπεδώσει κάθε τι ελληνικό. Από εδώ και εμπρός ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς, τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα είπαμε και στην αρχή, θα τα ξαναπούμε για τους καινούριους και για τους καινούριους ακροατές, 2310-506-76, 2310-506-77. Ποια είναι η γνώμη σας για τους κτηνοτρόφους μας και για όλα όσα συμβαίνουν στον πρωτογενή τομέα και αν πιστεύετε πραγματικά ότι αυτή τη στιγμή έναν ενεργεία κόμμα, μια παράταξη που έχει ιδεολογία που φαντάζομαι όλοι έχουμε κοινή ιδεολογία, απλώς θέλουν να μας χωρίζουν. Ποιο πραγματικά εσείς πιστεύετε ότι είναι κοντά στον Έλληνα και στην Ελληνίδα? Ποιοι πιστεύετε ή ποιος πιστεύετε είναι αυτός που πραγματικά μπορεί να στηρίξει σε όλα τα επίπεδα, γιατί ξέρουμε ότι είναι τόσο πολλά τα προβλήματα, δεν είναι μόνο στον πρωτογενή τομέα, αλλά είναι παντού. Να καλωσορίσουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Θα πούμε κι άλλα στα αμέσως επόμενα λεπτά. Να καλωσορίσουμε τον πρώτο ακροατή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα στο Δημοσθένη.
1: Τι κάνουμε, λοιπόν.
0: Τι κάνουμε, για τους αγροτρόφους
1: και για τους αγρότες, πρέπει αυτός που θα πάρει την απόφαση για να κυβερνήσει, να, δηλαδή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να είναι αγρότης ή κτηνοτρόφος. Αν εννοείται αυτό, γιατί δεν μου κάνει διακοπή το ίντερνετ.
0: Ναι, εσείς βλέπετε θέματος κάποιον από τα κόμματα μέσα στην Ελληνική Βουλή ή κάποιοι καινούργοι έτσι που θέλουν να μπουν σε όλη αυτή την πολιτική διάσταση?
1: Δεν ξέρω αν είναι καινούργιος ή παλιός.
0: Βλέπετε κάποιον αλλά από όλους αυτούς να μιλάει για τον πρωτογενή τομέα?
1: Για τον πρωτογενή τομέα να έχουν εμπειρία. Να μην είναι άσχετοι.
0: Και αυτό λέω, υπάρχει
1: κάτι άλλο,
0: κάποιο.
1: Για να μην κρατάτε και τη γραμμή. Είχα πάει στο σούπερ μάκετ, σε γνώστο σούπερ μάκετ του λακωνοπαιδίου, συγγνώμη κιόλας, για του Σαδάμ. Και από μακριά εντόπισα κινέζικα σκόρδα. Από μακριά εγώ τα εντοπίζω. Λέει δεν μπορεί, θα βρω και ελληνικά. Δεν βρήκα ελληνικό. Ρωτάω το σούπερ μάκετ, λέω συγγνώμη, έχετε ελληνικά σκόρδα? Μου λέει όχι, έχουμε έλλειψη. Δηλαδή τα σκόρδα έρχονται από την άλλη άκρη του πλανήτη και ελληνικό σκόρδο δεν έχουμε δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό με το ελληνικό τέτοιο? Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που
0: με ακούσατε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και εγώ πλέον όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, που αναγκαστικά θα πάμε και στο σούπερ μάρκετ γιατί έχουν κλείσει όλα τα παντοπολία μας, ψάχνω να βρω ελληνικά προϊόντα. Και ζητάω από τους υπαλλήλους να έχουν και ελληνικά προϊόντα, να μεταφέρουν δηλαδή την άποψη και τη γνώμη. Και επίσης, κάποτε σε όλες αυτές τις μεγάλες αλυσίδες υπήρχε και ένα χαρτί παραπώνων. Εκείνο τι έγινε, εξαφανίστηκε? Δεν υπάρχει κανένα σε κανένα σούπερ μάρκετ εκείνο το φυλάδιο, το ρημάδι στην είσοδο, στην έξοδο, να γράψουμε κι εμείς τα παράπονά μας? Ή ξέρουν τα παράπονα και κάνουν ότι δεν ακούν και δεν βλέπουν? Να ανοίξουμε την επόμενη τηλεφωνική. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.

0: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω, ναι, καλησπέρα, από Κατερίνη περνώ.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αγρότης και είμαι και υδραυλικός. Πού θέλω να καταλήξω, θα μιλήσω πρώτα λίγο για τα αγροκτηνοτροφικό. Εννοείται ότι μας πηγαίνουν για εξόντωση. Εννοείται ότι απαξιώνουν τον κτηνοτρόφο και τον αγρότη μαζί, και τα δύο μαζί το ίδιο πράγμα είμαστε σχεδόν. Η απαξίωση όμως, κυρία Τρεμπελή, είναι και από τον ίδιο τον Έλληνα, τον λαό, τον ελληνικό λαό. Δεν θέλουν και οι ίδιοι οι Έλληνες να συνεχίσουν αυτή τη δουλειά. Εγώ σου λέω ότι βγαίνει αύριο ένα κόμμα και έχει τις καλύτερες διαθέσεις και ρίχνει χρήμα στους κτηνοτρόφους και στους αγρότες. Δεν θέλουν οι νέοι σήμερα να κάνουν τέτοιες δουλειές. Θα προτιμήσει ο άλλος να πάει να γίνει τηλιβεράς και δεν θα ασχοληθεί ούτε με την κτηνοτροφία ούτε με τη γεωργία. Δεν μιλάμε το παιδί που είναι άσχετο από την πόλη, μιλάμε το παιδί από το χωριό, έτσι, που προέρχεται από τέτοια οικογένεια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αυτή είναι η άποψή μου. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό?
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε και ένα μεγάλο μέρος ευθύνης το ρίχνουμε και στους γονείς, γιατί και εγώ έχω αγόρια τα οποία αυτή τη στιγμή η καλλιέργεια...
1: Από το στόμα μου το πέρατε.
0: Θα σας πω, οι καλλιέργειες που έχουμε αυτή τη στιγμή, αφού έχουμε ξεπατώσει 100 στρέμματα ροδάκινα, όπου μετά το εμπάργκο με τη Ρωσία είχαμε τεράστιο πρόβλημα στην τιμή του προϊόντος και έχουμε και μέχρι σήμερα, και πραγματικά θεωρώ ήρωες αυτούς που έχουν ακόμα ροδακινεώνες, και όχι μόνο, δεντρώδεις καλλιέργειες γενικότερα. Οπότε κρατήσαμε λίγα μπέλια και λίγες ελιές και όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε σε αγρανάπαυση. Αυτό τι σημαίνει?
1: Ότι
0: το κόστος...
1: Θέλουν να ασχοληθούν με αυτή τη δουλειά.
0: Ορίστε, φυσικά και θέλουν, αλλά όταν βλέπουν συζητήσεις μας και ακούν συζητήσεις μεταξύ του συζύγου μου σχετικά με το ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα και πρέπει να κάνουμε και μία άλλη έξτρα δουλειά για να μπορέσουμε να πληρώσουμε φάρμακα, λοιπάσματα κτλ. Τι εικόνα έχω να δείξω? Σας ακούω.
1: Ναι. Δεν ξέρω, εμείς εδώ στην περιοχή μας έχουμε τα ακτινίδια. Τα ακτινίδια μέχρι στιγμής πηγαίνουν καλά για την ώρα, έτσι. Τώρα αύριο μεθαύριο δεν ξέρω τι θα γίνει. Βλέπω όμως ότι η νεολαία δεν θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή τα πενιντάρικα στους Αλβανούς πηγαίνουν σύννεφο.
0: Ναι, δεν το
1: όλη
0: συζητώ.
1: Όλη μέρα αράδι και καφετέρια, παραλίες, γιατί εμείς έχουμε και παραλίες εδώ, είμαστε κοντά στις παραλίες. Και όλη μέρα ραχτική. Θέλω να πω και λίγο, είπατε και. Να πω λίγο και για τα τεχνικά επαγγέλματα, γιατί είμαι και υδραυλικός. Είπατε οι νέοι να ασχοληθούν με αυτά τα επαγγέλματα. Δεν μπορούν, κυρία Τρεμπελή, οι νέοι στην Ελλάδα να ασχοληθούν με τα τεχνικά επαγγέλματα όταν οι γονείς οι ίδιοι, δεν μιλάω προσωπικά για εσάς, δεν τα γνωρίζω, μιλάω γενικά εγώ, απαξιώνουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουμε αυτές τις δουλειές, που είμαστε υδραυλικοί, που είμαστε ηλεκτρολόγοι, που είμαστε μηχανικοί αυτοκινήτων. Βλέπω ότι υπάρχει μία απαξίωση, ενώ είμαστε απαραίτητοι. Στα παιδιά τους δίνουν τη γραμμή ότι, κοίταξε να δεις, αυτός είναι μόνο για να μας κάνει τη δουλειά μας. Εσύ δεν θα γίνεις σαν κι αυτό, γιατί είναι υποτιμητικό. Θα κάνεις ένα επάγγελμα, θα γίνεις χαρτογιακάς, θα γίνεις μορφωμένος, θα μπεις σε ένα γραφείο. Αυτό βλέπω εγώ. Όχι από όλους τους γονείς, έτσι, προς Θεού.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά το μεγάλο ποσοστό, και αυτό βλέπω, δεν ξέρω αν έχετε δει, σίγουρα έχετε δει πώς είναι τα χέρια ενός υδραυλικού, ενός μηχανικού αυτοκινήτων.
0: Το θέμα είναι να είναι και καλό χέρι. Και για να είσαι καλό χέρι, αγαπητέ ακροατή, θα πρέπει να είσαι και λίγο ψημένος στη δουλειά. Γιατί εμείς ανακαίγουμε τα παιδιά μας.
1: Δεν θα γίνεις υδραυλικός και μηχανικός αυτοκινήτων.
0: Αλίμονο, δεν υπάρχει καλύτερο επάγγελμα. Μακάρι και τα τρία μου παιδιά να γινόταν να είχαν τέτοια τεχνικά επαγγέλματα.
1: Δεν μιλάω προσωπικά για εσάς, δεν σας γνωρίζω. Εγώ μιλάω γενικά για τους ανθρώπους.
0: Ναι, απαξιώνεται εντελώς, ενώ δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι γονείς τις δυνατότητες που μπορεί να έχει το παιδί τους. Και πολλοί, επειδή δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν και να κάνουν άλλα επαγγέλματα, επιβάλλουν στο παιδί τους να ακολουθήσει, γιατί ο πατέρας είναι δικηγόρος και πάει λέγοντας.
1: Να γίνεις, ή να μπεις στο δημόσιο σε μια θεσούλα να εξασφαλιστείς.
0: Ακριβώς. Και ξαφνικά όλοι ψάχνουν δουλειά στο γραφείο.
1: Καλό απόγευμα.
0: Έχετε δίκιο. Μάλιστα. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κυρία Τρεμπελή από την Καλαμάτα.
0: Καλησπέρα.
2: Δεν διαφωνώ με τον προλαγήσατε, απλά θέλω να συμπληρώσω ότι μάθε τέχνη πιάστηνε και όταν πεινάσεις πιάστηνε. Ότι έχουν διαλύσει τη χώρα, μπορώ να πω ποιοι τη διέλυσαν. Μπορώ.
0: Μπορείτε, βεβαίως.
2: Οι Γερμανοί. Αυτοί δεν μας εξαπάτησαν όταν μας είχαν βάλει τους Γάλλους μπροστά και μας λέγανε ότι το 80 ότι θα προωθούσαν, θα μπαίναμε στην τότε ΕΟΚ και ότι θα προωθούσαν τα ελληνικά προϊόντα σε όλα τα κράτη της ΕΟΚ. Έγινε κάτι τέτοιο, όχι. Είδαμε τη Μερκοσούρ. Είδαμε ότι αυτοί έχουν κάνει, οι Γερμανοί έχουν κάνει συμβάσεις παντού. Να μιλήσω τώρα για κάτι που αφορά το νομό Μεσσηνίας που φημίζεται για το καλό της ελαιόλαδου. Όταν αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει τα πάντα, ο αγρότης εξαφανίζεται. Δημιουργούνται ένα σωρό γραφειοκρατικά προβλήματα, π.χ. δηλώστε λέει τις ελιές σας. Δηλώστε όσοι έχετε πάνω από 20 ελιές. Δηλώστε το ένα, δηλώστε το άλλο. Τα δε μεροκάματα έχουν φτάσει στα 80 και 90 ευρώ. Προχθές μιλούσαμε με ένα φίλο μου, ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με την συγκομιδή του ελαιοκάρπου και μου λέει Νίκο, σκέπτομαι, μου λέει, να τις ξυλώσω και να φυτέψω σικές. Τι συζητάμε. Όταν αυτή τη στιγμή ακόμα και το λάδι που είναι εθνικό προϊόν το έχουν σαμποτάρει και φέρνουν λάδια από την Τουρκία, την Τινησία και από άλλα μέρη και μας τα πλασάρουν για ελληνικά, και καθώς επίσης εγώ επειδή ακούω Focus, ακούω στα δελτία ειδήσεων ότι γίναμε η πρώτη χώρα στην Παλιαρρώστια. Γιατί συζητάμε. Όλα τα προϊόντα έχουν μεταλλαχθεί και υπάρχουν, έχει δίκιο ο κύριος που μιλούσε νωρίτερα, έχει δίκιο, διότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν νοιάζεται και πάει και παίρνει το φθηνό από το ξενόφερτο σούπερ μάρκετ και το ένα και το άλλο. Και θέλω να κλείσω, να μην κρατάω τη γραμμή. Σήμερα διάβασα ότι μία γνωστή εταιρεία πτηνοτροφίας ενός γνωστού Έλληνα εξαγοράστηκε από Ουκρανό. Δηλαδή αυτοί ενώ έχουν πόλεμο εκεί πέρα αγοράζουν εδώ ξενοδοχεία στην κατεχόμενη Κύπρο, επιχειρήσεις το ένα το άλλο για αυτά. Αυτά όσο εμείς οι Έλληνες δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας, δεν τα παίρνουμε σοβαρά, έρχονται χειρότερες μέρες. Και τέλος, ένας άνθρωπος υπάρχει που μπορεί να μας γλιτώσει από αυτή τη λέλαπα και ακούει στο όνομα Κυριάκος Βελόπουλος. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Βελόπουλος, πρόεδρος του κόμματος Ελληνική Λύση, είναι ο μοναδικός που έχει αποδείξει τουλάχιστον τη σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα, αλλά είναι και ακούραστος, γιατί θα τον δείτε να συμμετέχει σε ό,τι αφορά την πολιτική στην Ελλάδα. Πράγμα που δεν θα το δείτε σε κανένα κόμμα που υπάρχει ήδη ή που βγήκε τώρα. Κανένας δεν είναι τόσο καλά, τόσο ολοκληρωμένα, δεν έχει αυτή την ολοκληρωμένη πολιτική εικόνα της χώρας μας. Πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να αναδειχθούν άνθρωποι οι οποίοι και υλοποιούν αυτό που λένε, γιατί ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μένουμε μόνο στις υποσχέσεις και θέλουμε να τα υλοποιούν, και πιστεύουμε ακόμα ότι υπάρχουν πολιτικοί άνθρωποι πάνω απ' όλα και σέβονται τον κάθε Έλληνα πολίτη. Να περάσουμε και στην επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα στην εκπομπή.
0: Καλησπέρα.
3: Και το κόμμα η ελεύθερη η λύση, ας πούμε, η μόνη λύση, δεν έχει και κατασκόπους, έτσι. Σήμερα είδαμε κάτι περίεργα δημοσιεύματα, κυρία Δήμητρα. Έτσι. Να πληρώνεις
0: από περίεργα...
3: Από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και να είσαι κατάσκοπος αλόθρησκων και όχι μόνο κρυφοσκοπιανών. Αυτά δεν γίνονται.
0: Χαμός.
3: Μόνο
0: τι
3: στην
0: γίνεται,
3: Ελλάδα.
0: Πιστεύω.
3: Και να βγαίνει ο άλλος πάλι ξανά μανά, ξαναζεσταμένο φαγητό να σώσει τον κόσμο πάλι. Μόνο αυτή τη στιγμή τώρα δεν είχε τη Μέρκελ, έτσι, να τη σκίσει με ένα νόμο, με ένα, πώς του είχε πει, να τη σκίσω την Κυράτζο, να πούμε, την κυρία Μέρκελ, να πούμε. Τώρα δεν έχει και την κυρία Μέρκελ.
0: Ο Τσίπρας πρέπει να μπερδεύτηκε λίγο με τις χώρες. Ίσως έπρεπε να βάλει σε κάποια άλλη χώρα υποψηφιότητα. Θα έχει περισσότερο απήχηση.
3: Απλά επειδή κλείνει η εκπομπή, κυρία Δημήτρα, ένα νούμερο να πούμε μόνο για να δείτε πόσο θέλουν και τον πρωτογενή τομέα και το λαουτζίκο, τον Έλληνα, το φτωχό, ας πούμε. Το πρόστιμο στα λεωφορεία το είχαν 70 φορές πάνω του εισιτήριου, έτσι. Και δεν τους έφτανε αυτό και θα το κάνουν, παιδιά, 100 φορές πρόστιμο αν δεν έχεις πάρει εισιτήριο. Έτσι, και βέβαια κάτι με λαμψή τύπη, να μην είμαστε ρατσιστές και μας πούνε για κάτι, με 1000 ονόματα, ας πούμε, και να τους πας στο αστυνομικό τμήμα, δεν θα βγάλεις άκρη πώς λέγονται ακριβώς, Μοχάμετ Α, Μοχάμετ 1017, Μοχάμετ 25, έτσι, αυτοί σίγουρα δεν πληρώνουν εισιτήριο και όλος περιέργος ο ελεγκτής δεν θα πάει σε αυτούς, έτσι, για να τους κάνει έρευνα. Καταλάβετε, κυρία Δήμητρα, δεν τους έφτανε 70 φορές πάνω από το εισιτήριο το πρόστιμο, το κάνανε 100. Ας μας πούνε σε ποιο τομέα της ελληνικής οικονομίας υπάρχουν τόσα πρόστιμα. Σε οποιοδήποτε σημείο της εφορίας, θα δα, πώς τις λένε όλα αυτές. Έτσι, για τους μεγαλοκεφαλαιούχους, για αυτούς που δεν πληρώνουν εφορία, τους μπαταξίδες. Αλλά για το εισιτηριάκι του φτωχού, του ταλέπορου, του Έλληνα, άμα ξεχάσει μια φορά, 100 φορές πάνω. Μπορεί να του πάρουν και το σπίτι σε λίγο, να πούμε, για ένα εισιτήριο. Αυτή την κοινωνία κάνει ο Κρυφακούλης, ο Διακοπούλης, που θα ξεκομπουστεί σε λίγο, να πούμε, και θα είναι ξεκομπούλης, να πούμε. Κυρία Δημήτρα μου, και για εκεί πάει η δουλειά, ας πούμε. Αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει χάιρι, έτσι, πιο πρωτογενή τομέα και πιο αυτοί θέλουν να τα λαδατήσουν όλα. Ουκρανοί αγοράζουν κτηνοτροφικές μονάδες, ακούμε. Και δεν ξέρουμε και ποιοι είναι από πίσω, έτσι, γιατί με τα φάντα αυτά τώρα βάζουν
0: και Σκοπιανοί και Πακιστανοί και Τούρκοι, ό,τι πλιάτσικο, δεν ξέρω το καταλάβατε, κάνουν πλιάτσικο σε όλη την Ελλάδα.
3: Μα αγοράζουν τόσο μεθοδευμένα που για να μην φαίνονται βάζουν Βούλγαρους και από πίσω είναι Ισραηλινοί, ας πούμε, γιατί και οι Ισραηλινοί καρφώνονται, οι άνθρωποι είναι λίγο τροπάλοι, δεν θέλουν να καρφώνονται, παντού Ισραηλινοί, παντού Ισραηλινοί, βάζουν κανένα Σκοπιανό από μπροστά, βάζουν κανένα Βούλγαρο, έτσι. Πώς τις λένε αυτές τις offshore τις ιατρικές. Δεν θέλουν να ακούγονται και αυτοί οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι, δεν θέλουν να ακούγονται. Έχουν και ένα κακό όνομα παγκοσμίως. Και γίνεται όλο και χειρότερο χρόνο με το χρόνο. Αυτά ζούμε. Πάμε για δεύτερη Ιερουσαλήμ εδώ, να μας κάνουν τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Όπως είπε ο κύριος Τσιρανίδης για τα χαιρετίσματά μου, προχθές που έλεγε στην εκπομπή του Γρηγόρη, από το 1800 το έχουν μεθοδεύσει εδώ στη Μακεδονία το κόλπο. Οι άνθρωποι βλέπουν δύο αιώνες μπροστά. Δύο αιώνες μπροστά βλέπαν για τη Μακεδονία. Να την μπερδεύουμε τους γυφτούς Σκοπιανούς, να πούμε, για να γίνει το μπέρδεμα το ωραίο. Αρχιμόμαστε εμείς και εδώ είμαστε και το άλλο Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πραγματικά όλους και για τα μηνύματά σας και για την θέση που παίρνετε. Για το βήμα έτσι και στην Αγροτική Κυριακή. Δεν υπάρχει καλύτερο από την συνεργασία, γιατί είπε και ο κύριος Μιχαηλίδης για την παγκόσμια ημέρα, γεμίσαμε παγκόσμιες ημέρες, κύριε Μιχαηλίδη, και όταν μιλάμε για συνεργατικότητα εδώ δεν βλέπω να συμβαίνει γενικότερα στις ανθρώπινες, στις καθημερινές μας σχέσεις. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε, πρώτα απ' όλα μέσα από διάλογο, μέσα από συζήτηση. Και κάνω κι εγώ παράλληλα και το ζάπινγκ μου εδώ πέρα και βλέπω μια σωράγια που έβγαλε τα μαύρα, έβαλε τα λευκά, τραπεζώθηκε με κολονάτα ποτήρια και φυσικά ανασκουμπόθηκε, να το πω έτσι, δίνοντας μια άλλη πολιτική διάσταση, τη δική της. Δηλαδή τι να είχαμε να λέγαμε, τι να πούμε και τι να πρωτοπώ τώρα και πώς να χαρακτηρίσω όλα αυτά που βγαίνουν και όλον αυτό τον πόλεμο που δεχόμαστε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι πολύ λίγοι αυτοί που πραγματικά παρακολουθούν τηλεόραση και είναι εγκλωβισμένοι σε μία οθόνη, αλλά και όλοι εμείς που είμαστε μονίμως 24 ώρες το 24ωρο με ένα κινητό, εκεί τότε τα πράγματα δυσκολεύουν και εκεί πρέπει να προσέχουμε και ιδιαίτερα τα νέα, τα παιδιά, τι θα πρέπει να βλέπουν. Ο αλγόριθμος, να ξέρετε, λειτουργεί πιο σωστά από όλους και ξέρει πολύ καλά οτιδήποτε και αν θέλετε να ψάξετε πολύ απλά μόνο να το πείτε και το κινητό σας στο επόμενο ρολάρισμα θα σας το πετάξει. Λοιπόν, φτάσαμε όμως κάπου εδώ στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Ραντεβού εδώ στα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM και Μάχη FM. Έχουμε και συνέχεια στη Μάχη με τον Θωμά Καλοκύρη, η ώρα του δικηγόρου, και φυσικά έχουμε συνέχεια στο Focus με Δώρα Focus, Δώρα Ιωάννου, για τις μουσικές επιλογές, να ξεκινήσει καλά το καλοκαίρι και δυναμικά θα λέγαμε, γιατί ήδη είμαστε σε προεκλογικό αγώνα όλοι μας. Ενεργοί πολίτες, καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Εδώ είστε κι εσείς.
1: Γιατί τα αστέρια αυτά τα δυο είναι τα δυο σου.
0: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είναι λοιπόν τα δυο σου μάτια, αστέρια δυο με τη Γιωβάνα. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε και καλώς ανταμώσαμε στην όμορφη παρέα μας εδώ στους 103,6 στον Focus FM. Ξέρετε και γνωρίζετε, και αν δεν γνωρίζετε θα το ξαναπούμε, τα Σαββατοκύριακα μαζί, 8 με 11 το βραδάκι, αμιγώς μουσική εκπομπή, λόγια και μουσική, λόγος και μουσική, μουσική και λόγος, φιλοσοφίες, όλα τα όμορφα και όλα τα θετικά, τίποτα δυσάρεστο δεν θέλουμε να ξέρουμε, τουλάχιστον να κάνουμε μια παύση. Τελευταία εκπομπή του Μαΐου σήμερα, 31 λοιπόν ο Μάιος, κλείνει την Κυριακή, πρώτη μέρα της εβδομάδος, επίσης καλή και ευλογημένη εβδομάδα, χρόνια πολλά σήμερα Πεντηκοστής, από αύριο Πρωτομηνιά, ο καλός έτσι ο Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, με μία πανσέλινο που λάμπει πάνω από το κεφάλι μας. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά και όμορφα, έτσι για να περνάμε πανέμορφα. Λοιπόν, Μέρη Αλεξοπούλου στη συνέχεια, μέχρι να ετοιμαστώ εγώ εδώ, να συντονιστώ, να συγγυριστώ.

σαν μια κούκλα μπάμπολα. Η Μέρη Αλεξοπούλου πριν αποφασίσει να αφήσει τα εγκόσμια και τη λαϊκή ζωή και την κοσμική ζωή, πώς τα φέρνει η ζωή τελικά και αλλάζουν οι δρόμοι μας. Λοιπόν, τελειώνει ο Μάιος σήμερα, καλοί μου φίλοι, όπως είπαμε, τελευταία εκπομπή του Μαΐου, μια πανέμορφη πανσέλινος που για το Μάιο του 2026 έλαμψε στην Πρωτομαγιά, και τώρα κλείνοντας το μήνα είναι αυτό το υπέροχο, θα έλεγα, και σπάνιο μπλε φεγγάρι, αν το έχετε έτσι ψιλομελετήσει, αναπολύσει και πιάσατε έτσι λίγο πολύ όμορφα την παρουσία του. Στην 1η του Μάη είχε την ονομασία η Πανσέλινος των Λουρδιών. Τώρα όμως έρχεται στις 31 που κλείνει ο μήνας να εμφανιστεί σαν αυτό το όμορφο μπλε φεγγάρι. Και αυτό λένε ότι είναι το φαινόμενο που ξανά θα το χαρούμε, εγώ πια δεν νομίζω, το 2053. Οπότε βάλτε τόσα χρόνια πλην, συν μείον, και ελάτε τουλάχιστον στο σήμερα που θα το απολαύσουμε, γιατί μέχρι το 2053, από ό,τι εκτιμάτε, αυτό το ωραίο φεγγάρι, αυτή η πανσέλινος, το μπλε φεγγάρι, πόσο θα μπορούσαμε εμείς να το χαρούμε. Λοιπόν, και βεβαίως ένα φυσικό φαινόμενο που παρατηρείται κάθε 2,5 με 3 χρόνια και έχει να κάνει με το σεληνιακό κύκλο και τη διάρκεια του, και κρατάει περίπου 29,5 μέρες, όπως είπαμε, κουμπώνει δηλαδή σήμερα 30 με 31 και έρχεται και μας συναντάει. Πάμε σε έναν δάκι να ακούσουμε κάτι σε ιταλικό.

βόλα βόλα. Κόρε μία, Δάκης. Αχ, πόσο χαίρομαι που σας έχω έτσι στα μηνύματα. Στα 18 λεπτά που ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο. Φόκους Δώρα και πάμε δυνατά. Δεν είναι δύσκολη η λατινική γλώσσα, ε? Κάναμε και λατινικά στο σχολείο. Και πολύ εύοχη έτσι γλώσσα, μάλιστα. Σκάσανε που λέω λαϊκός εγώ και όμορφα έτσι οι ωραίες καλησπέρα σας. Για τους τρόπους επικοινωνίας στους νέους ακροατές που δεν γνωρίζουν, μπορείτε να σημειώσετε το 6907-483-484, 6907-483-484, πανεύκολο. Στο Viber του Focus FM εντελώς δωρεάν τα μηνύματά σας, www.focusfm.gr. Και για να μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας. Και βεβαίως όλα τα άλλα τα γνωρίζετε. Τα γνωρίζετε, τα ξέρετε. Θυμάστε όμως και τον Tony Rainis. Quanto, quanto, quanto.

Quando tu verrai, 1962, Tony Rennis. Λίγο το καλοκαιράκι, λίγο οι μουσικές, λίγο η Κυριακή μας, λίγο τι φυλάμε θερμοπύλες σε αυτήν εδώ την πόλη. Από τη Θεσσαλονίκη σας ομιλούμε, από τη Μακεδονία μας. Λοιπόν, όπως είπαμε, 31 του Μάη σήμερα, Πεντηκοστή, Κυριακή της Πεντηκοστής. Και χρόνια πολλά στην Μάγια και στον Μάγο. Πρέπει υπάρχουν τέτοια ονόματα. Καλά, για το Μάγια θα... Η Μάγια Μέλισσα το θυμάμαι από παιδί. Αλλά ο Μάγος, όνομα Μάγος, τι να πω, τι να πω. Και Ερμίας και Ερμίος, μάλιστα. Όσο ζεις μαθαίνεις. Δώρα μου, τι ψάχνεις τώρα δηλαδή. Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Σε αυτό δεν βοηθάνε τα περίπτερα. Ναι. Ναι. Με το που σκάμε εκεί πέρα μπροστά, τσακ, ξέρουν και τι καπνίζουμε από μακριά. Αλλά είναι παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες ότι το κάπνισμα κάνει πολύ κακό και είναι βλαβερό. Είτε λέγεται καπνίζω, είτε λέγεται ατμίζω, είτε ίζω, έχει τις συνέπειες του, το γνωρίζουν οι καπνιστές και οι καπνίστριες. Λοιπόν, Αλμπάνο, Ρωμίνα Πάουερ, στις καλές τους εποχές, παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Του σολτάντο του. Για να δούμε, θα τα θυμηθείτε ένα-ένα. Δεν μπορεί. Είστε ετόπουλα.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Αυτός είναι Αζναβού. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα στο τραγούδι του. Πρέπει, λέει, να ξέρεις, πρέπει να γνωρίζεις, πρέπει να θυμάσαι, να χαμογελάς συνέχεια, όταν εκείνες οι όμορφες εποχές έχουν δώσει την θέση τους. Και ειδικά, λέει, το τραγούδι στους χαλεπούς καιρούς, μέσα σε μια ζωή πολύ σκληρή για να δακρύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Είτε αυτό είναι γιατί φεύγεις, είτε γιατί έχεις παράπλευρες απώλειες, αλλά πρέπει να κερδίζεις όλη σου την αξιοπρέπεια. Τραγούδια μιας εποχής που άφησαν όντως ένα στίγμα όμορφο, ένας από τους κορυφαίους Γάλλους ερμηνευτές. Gérald Lanormand. Για να ακούσουμε και αυτόν. 20 πόσος έχει τώρα, για να ακούσω εγώ τι που θα μου πει ο εδώ καλός μου φίλος. 27 βαθμούς τώρα.
1: Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portés des rues.
0: Ευτυχώς υγρασία στο 43%. Ευτυχώς. Αλλιώς.

ένας Μισελ στα γαλλικά. Και ένας Μιχάλης δικός μας από τα Γιάννενα που μας ακούει. Ελπίζω να έχετε δροσιές εκεί στα όμορφα πενεμένα περήφανα Γιάννενα. Και να έχουμε, όπως μου γράφετε, ένα πολύ όμορφο και δροσερό καλοκαίρι. Μακάρι, παιδιά. Καλησπέριζω την Ελένη από τις Δυτικές Συνοικίες, τον φίλο μας και αγαπητό Νεκτάριο και την Βιολέτα στην Στουτγκάρδη με όλο της το επιτελείο, ξανά και ξανά. Καλησπέρα στην κυρία Ζηνοβία, στον κύριο Δημοσθένη από τον Πειραιά, με τα ωραία εκεί, τα όμορφα τοπία του, την κυρία Τέρη, τον Βασίλη μας που βρίσκεται στο Λονδίνο και απολαμβάνει, λέει, τη δροσιά του Λονδίνου. Καλησπέρα, Ουρανία, και χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια όμορφα. Ζήνα μου αγαπημένη, και σε σένα μια καλησπέρα και μια μεγάλη μεγάλη αγκαλιά, δύναμη και πίστη, και όλα τα άλλα δεν χρειάζονται. Μια καλησπέρα να στείλω στην Κατερίνα μας, στην Δημητρούλα που μας ακούει από την Πηλαία, και στην κυρία Βέτα που μπήκε στην παρέα μας, στον κύριο Πασχάλη από την Περαία Θεσσαλονίκης, και βλέπω και τα μηνύματα εδώ του Γιάννη μας από τα προάστια του Μονάχου. Καλωσορίσατε, περνάμε δηλαδή όμορφα, θέλω να πιστεύω, και τη Μαρία μας πάλι από Στουτγκάρδη και σε όλη την Ομογένεια, ιδίως στις απομακρυσμένες Υπήρους που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην ωραία μας την Κύπρο. Σκορπίσαμε σαν τα πουλιά, έτσι έλεγε ένα πολύ ωραίο τραγούδι ο Γιάννης Οπάριος. Εμείς οι Έλληνες έχουμε μία τάση φυγής και είμαστε της τελευταίας στιγμής, και αφού είμαστε καλά καρδιακώς και δεν παθαίνουμε και τίποτα άλλο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτός ο λαός θα μπορεί όλα στο παραένα και όχι το παραπέντε να τα σώσει, να τα συμμαζέψει, να τα φτιάξει και τέλος πάντων να τα ρυθμίσει. Εγώ θέλω να σας πάω όμως σε δύο υπέροχες φωνές, Χούλιο Ιγκλέζιας και Φρανκ Σινάτρα. Το πιστεύετε αυτοί οι δύο υπήρξαν επί σκηνής? Κι όμως, παιδιά, οι φωνές αυτές είναι θαυματουργές.

Summer Wind. Αν και ξεκίνησαν και τα πρώτα μπάνια του λαού, των προνομιούχων, θα πω των ανθρώπων που αγαπάνε βέβαια όλο το χρόνο τη θάλασσα, αλλά έτσι ανάρτησαν ορισμένοι. Το πρώτο μου μπάνιο, το πρώτο μου παγωτό που λέγαμε εμείς παιδιά τότε και χαιρόμασταν, και μέχρι να κλείσει το καλοκαίρι μετρούσαμε πόσα παγωτά φάγαμε. Όμως βρισκόμαστε μέσα στην καρδιά των εξετάσεων. Βρισκόμαστε μέσα σε μια αγωνιώδης κατάσταση και πόσο περισσότερο και οι γονείς, οι καθηγητές και τα παιδιά τα ίδια, περνώντας τους πλέον το μήνυμα, και αργήσαμε να το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, ότι ένα γραπτό, μια εξέταση ή πανελλαδικές ή οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, δεν έχει να κάνει με το μέλλον του παιδιού. Μετά από διάφορα δείγματα, μετά από διάφορα δυσάρεστα κρούσματα, και επειδή η εφηβεία είναι πολύ πολύ ιδιαίτερη και λεπτή ηλικία, οφείλουμε να οχυρώσουμε τα παιδιά, δικά μας και μη, ότι ένα γραπτό δεν καθορίζει το μέλλον μας. Μπορεί να έχουμε επιλέξει μια σχολή και μια ειδικότητα, ένα επάγγελμα τέλος πάντων που μας έχουν εμφυτέψει από μικρά, ή να ακολουθούμε οικογενειακά επαγγέλματα, αλλά να μην είναι αυτό που εμείς έχουμε την κλίση, και κάπου αλλού να μην φανούμε χρήσιμοι. Οπότε η ελευθερία του λόγου, της άποψης και των θεϊκών χαρισμάτων στον καθένα μας που έχει δοθεί απλόχερα, να μην το ξεχνάτε αυτό, αφήστε αυτά τα παιδιά, θα βρουν το δρόμο τους, μη πιέζετε καταστάσεις και θα έρθουν όλα μόνα τους εκεί που πρέπει. Συμπαράσταση, ψυχραιμία, θετική ενέργεια και πάνω απ' όλα καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτή την περίεργη εξεταστική κατάσταση. Καλησπέρα και στο Φάνη, και καλό καλοκαίρι από αύριο, σωστά. Ωραία πράγματα μου γράφεις, Φάνη, σε ευχαριστώ.

την όμορφη αυτή φράση λοιπόν. Μια περιγραφή και μια μελαγχολική θα έλεγα κατάσταση αναμονής, μια που καθισμένος λες στην άκρη του δρόμου, ακινητοποιημένος, παθητικά μια στάση απέναντι στην ίδια την ζωή, στην αδυναμία μας να πορευτούμε διαφορετικά. Έτσι μια ποιητική θα έλεγα ιδιότητα, μια ποιητική περιγραφή που ούτε λίγο ούτε πολύ δεν είναι μόνο το ποιητικό κομμάτι, δεν είναι μόνο το λογοτεχνικό στα τραγούδια αυτά, έχει να κάνει και με την στάση ζωής τη δική μας απέναντι σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Λοιπόν, καλώς την Ελένη μας που μπήκε στην παρέα μας από την όμορφη Χαλκίδα.

Δεν θα ξαναγαπήσω λέει ποτέ ξανά με αυτόν τον τρόπο. Ε, τόσο μοναδικά, τόσο βαθιά και ξεχωριστά. Είναι αυτό που νιώθουμε καμιά φορά, ότι μια φορά συμβαίνει στη ζωή μας και δεν υπάρχει δεύτερη φορά για να το ξαναζήσουμε, να ξανααισθανθούμε παρόμοια συναισθήματα για κάποιον άλλον άνθρωπο. Και κρύβει μια έτσι μελαγχολία όλο αυτό, ε. Όταν κάτι τελειώνει, κάτι που είναι μοναδικό, κάτι που είναι, να το πω, παρθενικό. Να το πω, γιατί να μην το πω, και πρωτόγνωρο. Αφήνουμε την πρώτη ώρα μας. Ναι, την περάσαμε την πρώτη ώρα μας. Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε την αυλαία. Θα περάσουμε στη δεύτερη και να ευχηθούμε στη Μαρία μας που πολύ σύντομα βγαίνει σε σύνταξη μετά από τόσα χρόνια δουλειάς που μου γράφεις. Καιρός, μαράκι μου, επιτέλους αλλάζει σελίδα στο βιβλίο σου. Φτάνει τόση δουλειά πια, φτάνει. Από μικρά παιδιά εργαζόμαστε. Στα όμορφα του Γιάννη του Μαρκόπουλου σας αφήνω και σε λίγα λεπτά επιστρέφω.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: σπιτάκι απλό, Τζίμις Μακούλης.
1: Σαν όνειρο
0: μιας άλλης εποχής, ε. Κάπως έτσι μουσικά ξεκίνησε η δεύτερη ώρα του προγραμματός μας. Focus Δώρα στους 103,6. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο. Ο Τζίμις ο Μακούλης λοιπόν, ο οποίος από πολύ μικρός, αν και δεν το γνωρίζουμε, ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές και πραγματικά θα πω ότι εκπλήρωσε την καλλιτεχνική του εμφάνιση. Ανήκει και άνοικε μάλλον, ναι, στους πιο σπουδαίους Έλληνες συνθέτες. Έχει ηχογραφήσει πάνω από 60 τραγούδια. Έχει συνεργαστεί στο εξωτερικό στη δεκαετία του 50 και του 60, στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ε? Και μάλιστα το 1961 ήταν και ο πρώτος Έλληνας που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού της τότε Eurovision για λογαριασμό της Αυστρίας. Άκουσον ο Τζίμις Μακούλης. Σ' αγαπώ τόσο πολύ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα άλλα τα συμπληρώνετε εσείς. Με το χέρι στην καρδιά, ε, όχι ό,τι και ό,τι.

έχουμε, ναι, και έχουμε μοιραστεί πάρα πολλές επιτυχίες της μέσα από αυτές τις όμορφες μουσικές μας εκπομπές. Και αφού τη ζητάτε, σημαίνει ότι κάτι καλό κάνουμε. Κάτι καλό κάνουν και τα διάσημα ορχιστρικά της Ισπανίας, όταν, ξέρετε, με εκείνες τις κουλτουριάρικες, τις παραδοσιακές ισπανικές κουλτούρες των ταυρομαχιών, των χωρών του Λάτιν, που συνόδευαν στην αρένα τους αγώνες, αλλά και στα γλέντια των Ισπανών. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος χορός, ο Πάσο, που θα ακούσουμε αμέσως, έχει να κάνει με έναν χαρακτήρα γρήγορο, εορταστικό, έναν έντονο ρυθμό που ξεσηκώνει, και τι άλλο, να ανοίγει την είσοδο των ταυρομαχών, ταυρομάχων, έμα βιάζεσαι τα λες γρήγορα, αλλά και από την άλλη να κρατάει τους Ισπανούς σε γρήγορση, χορεύοντας το. Πάμε λοιπόν Ισπανία.

Σ' ένα φτωχό σπίτο κοντά στην Ελευσίνα, το κατινάκι έπλεκε μπλούζες για να ζει. Μα προτίμησε να ζήσει στην Αθήνα, σαν τραγουδίστρια σε κάποιο μαγαζί. Σε μαγαζί με φοπλιστάδες για πελάτες, κανείς δεν ξέρει πως θα φέρνει η ζωή. Και στην Ομόνια σε ένα υπόγειο κουτί, εκεί ανάμεσα σε νούμερα σωρό, έχει στηρίξει τα όνειρά της η Κατή, πάνω σε κάποιο τραγουδάκι ζωηρό. Κάθε πελάτη

Μόνος σε κάποιο τραπεζάκι μπροστινό, κάποιος φροντίζει κάθε βράδυ, κάθε βράδυ, να ξεχωρίζει από τ' άλλο το κοινό. Και να σαμβάνιες να

η Κατίνα, το κορίτσι το φιλόδοξο που άφησε τη μικρή της κοινωνία για να γίνει μεγάλη και τρανή με δόξα και τιμή. Θα μπλέξεις, λέει Κατίνα Κατινάκη, με πίκρα και όσο κρατάει μια γαρδένια και μια σαμπάνια ο αφρός της. Δεν είναι όμως πάντα έτσι τα πράγματα. Όταν θα σας πάω τώρα έτσι νοερά σε μια άλλη μεγάλη ιδιαίτερη παρουσία, το 1972 κυκλοφόρησε μια πολύ όμορφη μουσική ταινία, θρυλικότατη. Το όνομα της επιγραφής έλεγε Καμπαρέ και στο ρόλο της Sally Bowles υπήρξε η Λάιζα Μινέλη. Εκείνα τα ωραία μεγάλα της μάτια και η ερμηνεία της, η οποία της χάρισε, παρακαλώ, και τον πρώτο γυναικείο ρόλο, το Όσκαρ. Σε ένα καμπαρέ όπου εκεί η τραγουδίστρια, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 1930, κάπου στο Βερολίνο, έκανε την εμφάνισή της. Και ερωτικές σκηνές, ερωτικά ειδήλια, ο ναζισμός από την άλλη που ήταν σε άνοδο, άφησε μια γερμανική πρωτεύουσα τότε να κυριεύεται από ένα επικίνδυνο πολιτικό τοπίο. Πολλά περισσότερα θα μάθετε εάν δείτε ξανά την ταινία. Εγώ θα μείνω στα μουσικά της και στα χορευτικά της, γιατί Λάιζα Μινέλη γράφει ιστορία σε αυτήν εδώ την ταινία.

απόλυτο ταλέντο. Λάιζα Μινέλη. Και οι χορευτικές της ικανότητες, η ομορφιά της, το μπρίο της και όλα αυτά λοιπόν, όπως είπαμε, το 1972. Πάμε 4 χρόνια αργότερα, όπου εκεί πάλι στον διαγωνισμό της Eurovision, ένας διαγωνισμός τραγουδιού μιας άλλης εποχής, όχι της σημερινής, και συγχωρέστε με συνάδελφοι του μουσικού έτσι παραγωγικού των ραδιοφώνων, είχανε κάτι να δώσουνε. Είτε αυτό έφερνε κάτι από την χώρα τους, είτε αυτό έδινε ένα μήνυμα χαράς, αισιοδοξία στον κόσμο. Σε κάθε όμως περίπτωση, πάμε να τους θυμηθούμε, πάμε να διασφαλίσουμε, λέει, τα φιλιά από μας. Θα το θυμηθείτε, και είναι ακόμα έτσι όμορφο και υπέροχο να το ακούμε και να το χορεύουμε. Ήδη ξεκινάει χαρούμενο, ε! Έτσι, εδώ στους 103,6 επιστρέφω σε λίγο και πάλι κοντά σας, στα αυτοκίνητά σας, στα σπίτια σας.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

η γνωστή ABBA από την Σουηδία. Τους θυμάστε, αλίμονο. Μια μεγάλη επιτυχία που πρωτοκυκλοφόρησε το 1975 και πήρε έτσι ένα επιτυχημένο musical και στην ταινία. Και στα ιταλικά είναι η μαμά μου, η μητέρα μου, μάμα μία. Δεν θέλει και πολύ μεγάλη ερμηνεία. Πάμε λίγο πίσω το χρόνο. Ένα τραγούδι που μπορεί να μην το θυμάστε, ίσως οι παλιότεροι. Το 1957, νομίζω, ο Ρενάτο Καροσόνε έρχεται να ερμηνεύσει στα ισπανικά τον Ταυρομάχο, αλλά με μία έννοια, για έναν μικρό ταυρομάχο, ο οποίος ήθελε να γίνει ταυρομάχος, αλλά δεν έδινε ουδε μία σημασία στην πραγματική εκπαίδευση του ταυρομάχου. Ήταν ένας ονειροπόλος, ένας ταυρομάχος που ήθελε να γίνει μέσω του Hollywood, μέσα από τα περιοδικά δηλαδή και τα κόμιξ, φτάνοντας στις επιτυχίες των ταυρομάχων. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν. Το Ρέρο λέγεται το τραγούδι μας και είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 9 ώρα Ελλάδος, εδώ στους 103,6 Focus FM.

Τσα-τσα-τσα το ρερό. Αχ, στο νεαρό ταυρομάχο αφιερωμένο. Τίποτα δεν κατακτείται χωρίς σκόπο. Ούτε να είμαστε θεατές, ούτε να παρατηρούμε τον αγώνα από τις κερκίδες. Και πολύ μάλιστα τον αγώνα της ίδια μας της ζωής. Καλησπέρα στον κύριο Χρήστο που μπήκε στην παρέα μας. Και στο Βαγγέλη μας από την Ζυρίχη. Όλα λοιπόν με τον Τορέρο, έτσι όμορφα και χαρούμενα, διότι στον επόμενο μουσικό τόνο είναι το ερώτημα που έθετε εκείνος με έναν πολύ όμορφο τρόπο, που έθετε εκείνος με έναν πολύ όμορφο τρόπο.

από τον υπέροχο Bob Marley, λοιπόν, που λίγο πολύ έχω την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι μας φέρνει πιο κοντά στο καλοκαίρι.

Έτσι έτσι Bob Marley. Είναι άραγε η αγάπη, αναρωτιέται. Τον επόμενο θα έλεγα καλλιτέχνη, την επόμενη αυτή φοβερή ερμηνεία, στις αρχές της δεκαετίας του 1983 περίπου, άφησε κάτι πίσω της, μια αύρα αξιοπρέπειας. Αλλά πού την αποδίδει το τραγούδι? Στην καρδιά βεβαίως ενός άντρα που στο πρόσωπο και στην ύπαρξη μιας γυναίκας βλέπει μια κυρία. Μια κυρία όπως εκείνος την έχει ονειρευτεί, όπως εκείνος θα την ήθελε δίπλα του, πλάι του και στη ζωή του. Υπάρχουν και αυτά τα θέματα των αντρών, οι ανησυχίες, και χαίρομαι που υπάρχουν, διότι οι ρόλοι δεν είναι τυχαία δοσμένοι και πρέπει κατά κάποιον τρόπο

ζητούν να τους υπηρετούμε και να τους αποδίδουμε σωστά. Καλησπέρα στον κύριο Στάθη και σε όλη την παρέα του Focus.

Yo My Lady λοιπόν. Όμορφες αναμνήσεις μας θύμισες, λέει ο Γιάννης εδώ στη Χαλκιδική. Εκεί στη Χανιώτη, στην Δισκό. Τα καλοκαίρια, ε. Καλησπέρα και στον Αργύρη, στον Κωνσταντίνο και σε όλη την καλή παρέα που προστίθεται σιγά σιγά και γινόμαστε έτσι όμορφη παρέα, θέλω να πιστεύω, και καλή παρέα. Υπάρχει το επόμενο τραγούδι που φέρνει αυτό που τις περισσότερες φορές όταν ένας άντρας λίγο πολύ αφηγείται την ιστορία του έρωτά του και παραμένει τρελά ερωτευμένος με κάποια γυναίκα η οποία δεν τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά, αλλά νιώθει ότι κουμπώνει μαζί της, κάτι του λέει μέσα του δηλαδή. Στο τέλος, αυτό όλο δεν έχει διάρκεια, έχει ημερομηνία λήξης και εκεί έρχεται ο άντρας και πληγώνεται. Και πιο πολύ πληγώνεται και είναι αυστηρός με τον εαυτό του, λέει το τραγούδι, γιατί έκανε λάθος επιλογή. Μα αν τα βάλουμε κάτω, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, οι επιλογές μας, καμιά φορά είναι και το μάθημά μας, αλλά ας ακούσουμε και μια φορά την καρδιά μας και ας κάνουμε λάθος επιλογή. Αλλιώς δεν ζούμε, απλά υπάρχουμε.

Μια εκπομπή μου λέτε σήμερα με άφρα δροσιάς και καλοκαιριού, γεμάτη αναμνήσεις. Τελικά αγγίζουμε καρδιές και αναμνήσεις. Αυτός είναι και ο σκοπός της εκπομπής αυτής. Και ενθυμάστε έτσι τις δίσκο της δεκαετίας του 80, αρχές 90, τα καλοκαιρινά, τη Νέα Κρίνη, Γιάννη. Εκεί που ήταν πραγματικά μεγάλος σταθμός αναφοράς, Ναυτικός Όμιλος και όλες εκείνες οι ωραίες, θα έλεγα, καφετέριες και γενικότερα η δίσκο, αλλά και πολύ περισσότερο αν θυμηθείτε ότι υπάρχουν δίσκο σήμερα, γίνεται περίπου κάτι από τα παλιά και μας φέρνει σε μια παιδικότητα που θες δε θες θα χορέψεις. Και που το ξέρω, το ξέρω γιατί σας προσκαλώ σε έναν χορό που θα μπορούσε κανείς να πει ας στρίψουμε ξανά και να χορέψουμε, τι άλλο, ένα twist. Έτοιμοι, έτοιμες, πάμε. Έτσι σας θέλω. Μη μου μελαγχολείτε, η ζωή είναι μπροστά.

Γεια σου Κατερινάκη, χόρεψέ το. Η Φωτεινούλα χορεύει και σιδερώνει. Πού είναι η Ελισάβετ? Θα πέσουν απουσίες, κορίτσια.

Όλα για ένα καλοκαίρι έντονο, δροσερό και ξέφρενο. Και δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε έτσι αυτή την ώρα να κλείσει χωρίς έναν βασιλιά της ροκ, έναν ιδιαίτερο άνθρωπο, τον Elvis Presley, τον αγαπητό σε όλους μας ακόμα και για, θα έλεγα, πολλές δεκαετίες, ακόμα και στο σήμερα. Ένας άνθρωπος που τραγούδησε τόσο πολύ το ροκ, που το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε και θα κλείσουμε τη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας φέρνει τον τίτλο «Το ροκ της φυλακής». Ξέρω ότι αντέχετε και θα αντέξουμε. Πάμε.

εδώ είμαστε, Έλλη μου, γεια σου. Χορός μέχρι τελικής πτώσεως.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
6: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
1: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Στο κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Κι εγώ βασίλης.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά τέσσερα φυλάκια.
0: Μην τσιγουνεύεσαι.
1: Αυτό έλειπε λοιπόν.
0: Πως τα φιλιά είναι καλή.
1: Λουτσιάνο και Λαϊδόνης.

Ακριβώς, και το φυλάκι το πήραμε και περάσαμε και στην τρίτη ώρα του προγράμματός μας εδώ στους 103,6 στον Focus FM. Τα Σαββατοκύριακα διαφορετικά μουσικά. Περπατάμε έτσι σε δεκαετίες, σε είδη μουσική, σε άλλα ρεπερτόρια. Πιάνουμε από όλα τα ακούσματα. Θέλω να πιστεύω ότι ξεχνιέστε λιγάκι και παίρνετε δύναμη και ενέργεια για την αυριανή, για την επόμενη ώρα, μη βιάζεστε. Και αύριο δηλαδή υπάρχει μια αργία του Αγίου Πνεύματος, πολύ μεγάλη και σημαντική γιορτή, η φώτιση του Κυρίου, να μην μας εγκαταλείπει το Άγιο Πνεύμα και πάντα να μας οδηγεί σε σωστές επιλογές, αποφάσεις, και να μας δίνει αυτό που εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε, για να κάνουμε τα λιγότερα λάθη και να υποφέρουμε λιγότερο. Πάλι υπέρ μας δηλαδή θα είναι. Καλησπέρα στη Δημητρούλα που μπήκε στην παρέα μας. Λοιπόν, άκου τι σου έχω, Δημητρούλα. Το παίζαμε μικρή αυτό πάρα πολύ, και μια χαρά που κάναμε. Οπό, τι θα σου θυμίσω τώρα εγώ. Πάμε. Του Keith Blum.

Απεμπαμπλόμ του Κιθεβλόμ, φτου και βγαίνω, ε, τα θυμάστε? Καλησπέρα κυρία Κατερίνα μου, με την όμορφη τη βασίλισσά σου, την μπουμπού σου. Λοιπόν, ξέρω, ζητάτε τραγούδια, αλλά περάσαμε τώρα σε ελληνικό ρεπερτόριο. Αφήσαμε πίσω Γκάρι Μουρ, που βέβαια μεγάλος και τρανός, κύριε Κωνσταντίνε, αλλά λίγο νωρίτερα να μου το λέγατε, να το κοτσάρω, να το βάλω, να το παντρέψω. Τέλπιρας. Έχουμε Κυριακές και δόξα τω Θεώ να είμαστε γεροί, να τα λέμε, να τα θυμάστε αυτά τα τραγούδια, να τα χορεύετε. Και πάρα πολλά χρόνια έτσι μας χάριζαν ωραίες στιγμές. Αφού τελείωσες το δύσκολο έργο σου, αγαπητή μου συνάδελφος Βάλια Μπουγιουκλή, που την ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11, εξαιρετική, δεν της ξεφεύγει ειδικά στο αστυνομικό ρεπορτάζ τίποτης, μα τίποτης, θα της στείλω ένα τραγούδι, καλή μου συνάδελφος και αγαπημένη φίλη, που είμαι σίγουρη πως θα πετάξεις τα κείμενα, θα πετάξεις τις ατζέντες σου, θα πετάξεις όλο αυτό το πληροφοριακό και θα το χορέψεις. Δικό σου.

0: Focus FM 103,6. Πρωί βράδυ, το ίδιο διαφορετικός.
1: Αχ, αυτό το τραγούδι, κυρία Ζήνα. Πόσο πίσω με πάει και πόσο μπροστά με φέρνει. Τώρα στις στοχογειτονιές και γενικότερα, που περπατάς και μοσκοβολάει ο τόπος για σεμί.
2: Ένας κόσμος, τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ.
1: Την αγάπη μου σας στέλνω και σε εσάς και στον κύριο Νικόλα.
2: Έχεις μπει στη ζωή.
1: Να δεις που θα έρθουν όλα τόσο καλά και τόσο βολικά που δεν θα το πιστεύεις.

τι όμορφο θα είναι, όπως μου γράφει η κυρία Βάλια Βουγιουκλή. Σήμερα λοιπόν τα ξημερώματα στις 4:06 πρώτα λεπτά θα μπορούμε να απολαύσουμε την μπλε σελήνη. Αν δεν κοιμόμαστε, Βάλια μου, και αν δεν έχουμε έτσι την κούραση του αιώνα για να απολαύσουμε αυτό το ωραίο γεγονός που θα ξαναεμφανιστεί το 2053, είπαμε. Λοιπόν, όποιος έχει αϊπνίες, όποιος έχει έτσι ανησυχίες, τσακ, βγαίνει στο μπαλκόνι και το απολαμβάνει. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω και στην φίλη μας εδώ την Κατερίνα που μας ακούει από το Λονδίνο, ανελιπώς. Και αυτό εμένα μου κάνει πιο πολύ έτσι, μου δίνει πιο πολύ δύναμη και ενέργεια και συγκίνηση παράλληλα. Γιατί έχω ζήσει πολλά χρόνια έξω και ξέρω τι εστί να ακούς Ελλάδα, να ακούς ελληνική μουσική, να είσαι με το ένα πόδι στην πατρίδα και μετά άλλο στην ξενιτιά. Και για αυτούς είμαστε εδώ, για όλη την ομογένεια, για όλη την ομογένεια.

Όλα σένα εξαρτάται. Η συνήθως η εύκολη απάντηση όταν ο άλλος είναι αμφιλεγόμενος. Εξαρτάται, δεν είναι ομάνο. Βρε πες τα εκεί ντόμπρα, ναι, τα σκέτα. Αυτό το εξαρτάται. Δεν ξέρω αν εξαρτάται το επόμενο, αλλά ξέρω ότι αγαπήθηκε. Και δεν υπάρχει εξαρτάται αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Εμένα μ' αρέσει, εσάς από ό,τι καταλαβαίνω σας αρέσει. 1986. Κλείνω ραδιοφωνική φέτα και το χορεύω, παιδιά.

την καλησπέρα μου στην Ανά και στον Πασχάλη. Πάρ' το σοβαρά το θέμα, Νανά μου. Απόλαυσε το τραγούδι.

Χρήστος Κυριαζής. Και όμως άλλο το επάγγελμά του, άλλη μουσική, μουσική. Βέβαια ηλέχθηκε ότι είναι και φάλτσος, αλλά ξέρετε καμιά φορά και το φάλτσο τρέφει ιδιαιτερότητα σε ταλέντο και σας κάνει έτσι λίγο εντύπωση αυτό που λέω και ακούγεται οξύμορο. Η χρειά μιας φωνής ενός ανθρώπου ή τα λαθάκια που δεν πατάει καλά στις νότες δεν σημαίνει δε και καλά ότι πρέπει να είναι τόσο άρτιος και τόσο τέλειος. Τον κάνει ιδιαίτερο. Ιδιαίτερη στάση κάνει και το επόμενο τραγούδι. Και εγώ αυτό το τραγούδι θα το στείλω σε μια υπέροχη οικογένεια, σε έναν υπέροχο, έτσι θα έλεγα, πώς να το πω, ιδιαίτερο καρπό του γάμου τους, σε ένα γλυκύτατο μπουμπουκάκι και σε μια Κατερινούλα που το χαμόγελό της σκλαβώνει. Και να την προσέχεις, καλέ μου φίλε, εσύ που είσαι δίπλα εκεί στη φωτογραφία της. Πάρε τώρα το κορίτσι σου, χορέψτε και πάμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Ένα ωραίο ταξίδι λοιπόν ετοιμάζει η Ελένη Δήμου σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1984, πρώτη εκτέλεση βεβαίως. Η μουσική γράφτηκε από τον Τάκη τον Μπουγά και η στίχη του Μάνου του Τσιλιμίδη, παρακαλώ. Και είναι της δεκαετίας που φεύγαμε έτσι ταξίδια για την πατρίδα μας, θυμάμαι, ατελείωτες ώρες οδήγησης, αλλά με απότερο σκοπό και ο διακαής πόθος να φτάσουμε στην Ελλάδα μας, εμείς τα παιδιά της ομογένειας. Και όταν ερχόμασταν εδώ, πού να προσαρμοστούμε? Τέλος πάντων, πάνε πέρασαν αυτά. Να κάνω και μια άλλη στάση σε ένα πολύ πολύ δισκοτέκ, μα τι δισκοτέκ τραγούδι. Το τολμώ, πατάω τη φέτα. Όσο η αχιλλιακή είναι η φωνή, θα το τραγουδάει.
1: Τα λόγια μικρά για να πούνε.
0: Αυτά ήταν τα τραγούδια της Άννας Βύση. Αυτά μείνανε, αυτά χορέψαμε, με αυτά μεγαλώσαμε.

0: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.
1: Για να συνεχίσουμε τα καλοκαιρινά. Μωρό μου λοιπόν Φάλτσο, Ρακιτζής. Ξέρω. Πήγατε πολύ πίσω, ε. Και καλά σας κάνω. Να μας έχει ο Θεός όλους καλά, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και αυτό που πραγματικά

φάλτσο λοιπόν. Και τα φάλτσα τα αγαπάμε και τα φάλτσα δεν τα ξεχνάμε, μου γράφει ο κύριος Περικλής. Μάλιστα, εσείς ξέρετε καλύτερα. Ένα τραγούδι που θα θυμάστε, το περίπου λίγο πριν φτάσουμε στο 1990, τρία χρόνια λιγότερα, εκεί στο 1987-88, κάνει την εμφάνισή του η Φανή, από έναν δημιουργό που ούτε λίγο ούτε πολύ έχει αφήσει ωραία τραγούδια. Και εδώ ο Βασίλης ο Καζούλης σε αυτό το τραγούδι εκδηλώνει ως δημιουργός τον ανεκπληρωτό του έρωτα και το θέτει σε τρίτο πρόσωπο, αλλά εμείς ως αετόπουλα το καταλάβαμε. Ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή, Βασίλης Καζούλης. Έτσι είναι αυτά, εύκολη γρίφη.

0: Να βιολί και φυσαρμόνικα, αυτή η Φανή. Έπρεπε να την ξεχάσει ο Μπίλης, ε. Ένα τραγούδι που επίσης δόθηκε με αφορμή προσωπικής εμπειρίας. Περίμενε εσύ, βρε. Το ποτάμι το ανεβαίνουμε. Το να το κολυμπήσουμε, δεν ξέρω. Ένα τραγούδι που άφησε εποχή και έρχεται και συναντιέται στη ζωή είναι όταν η διαφορά ενός ζευγαριού είναι πολύ μεγάλη. Αυτό όμως δεν σταματάει κάποιον ή κάποια, δεν ξέρω, να κοιτάξει πίσω και να ερωτευτεί. Και μάλιστα σε αυτό εδώ το τραγούδι η διαφορά ηλικίας και φάσης στη ζωή τους, εκείνη η Ρίτα και το Ριτάκι, ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη. Έγινε τραγούδι, αγαπήθηκε πολύ από τους αδερφούς Κατσιμίχα και έμεινε έτσι γνωστό το 1985 όταν πρωτοκυκλοφόρησε στον δίσκο «Στα ζεστά ποτά». Ε?
1: Στη θάλασσα να
0: βγει. Αχ, αυτά τα Ριτάκια τι κάνουν.
1: Τη μουσα του να βρει.

εξαιρετική τα αδέρφια Φίλη Κατσιμιχέη. Το γέλιο έλειπε. Μένουν ακόμα δύο όμορφα τραγούδια για να κλείσουμε και αυτό το τρίτο πρόγραμμα της εκπομπής μας. Και πάμε πάλι σε εκείνον τον ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή, ναι, εκείνον τον καημένο, τον απογοητευμένο. Πλάκα κάνω βέβαια, για έναν Βασίλη Καζούλη μόνο ωραίες επιτυχίες μπορείς να θυμάσαι. Σε ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μας, σε στίχους που αναφέρονται σε ένα αγαπημένο του πρόσωπο, τώρα σε αυτή τη βερζιόν, σε αυτή την εκδοχή πάμε, που τον θεωρεί ότι είναι άγγελος. Ένας άγγελος λέει της γης, και αν ήσουν άστρο της αυγής. Αυτό που θεωρεί για το τέρι του κάτι το πιο ιδανικό, το κάτι άπιαστο, εκείνο το φωτεινό και ταυτόχρονα το πεντακάθαρο. Και σε αυτές τις αγάπες, τις απελευθερωμένες αγάπες που δεχόμαστε από ανθρώπους που δεν θέλουν να μας αλλάξουν, δεν θέλουν να μας αλλάξουν γνώμη ούτε χαρακτήρα, είναι αυτοί που πραγματικά μας αποδέχονται όπως είμαστε. Βασίλης Καζούλης, και χαίρομαι που το θυμηθήκατε. Να αγαπάς τον άλλον χωρίς να θέλεις να τον ελέγξεις, να τον περιορίσεις, όπως ακριβώς είναι.

Αν ήσουν λοιπόν ένας άγγελος, θα ήθελες εσύ να τον αλλάξεις? Δεν νομίζω. Πριν σας αποχαιρετήσω για απόψε και να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, να σας ευχηθώ μια όμορφη και ευλογημένη εβδομάδα. Από αύριο καλό και ευλογημένο μήνα. Και όχι μόνο αυτό, να σας δώσω και τις ευχές μου, τα χρόνια μου πολλά, και το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει σε κάθε μας βήμα, να μας χαρίζει πάνω απ' όλα την υγεία, τη γαλήνη μέσα μας, στις ψυχές μας, και να μας κατευθύνει λίγο την ζωή μας προς τον δρόμο της αγάπης, γιατί το έχουμε όλοι πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη. Στον επόμενο και τελευταίο μουσικό μας τόνο, στον ζωντανό μας, πριν αφήσω την αυλαία, εσείς χαμηλώνετε τα φώτα, δυναμώνετε λίγο την ένταση, και με ένα τραγούδι που ο Παντελής Θαλασσινός έρχεται να μας φέρει ένα ρομαντικό τοπίο που να βγάζει και να εξυπνεί την απομόνωση, αλλά παράλληλα και την τρυφερότητα. Το νόημα από τους στίχους επικεντρώνεται συνήθως στην επιθυμία για μια μαγική στιγμή ανάμεσα σε δύο ερωτευμένους. Αυτός και εκείνη μακριά από τον κόσμο, μακριά από το θόρυβο, μακριά από τον πόνο, μακριά από τα προβλήματα. Πού δηλαδή θα μεταφερθούμε? Εκεί που νιώθουμε καλά, εκεί που περνάμε όμορφα και εκεί που δεν θέλουμε ποτέ να τελειώσουν οι στιγμές. Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο με το νέο μήνα, γεμάτο υγεία, θεία φώτιση και πάνω απ' όλα χαμόγελα. Γεια σας.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
11: Καλημέρα από Μάθα Μισοτγκάρδη.
12: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
13: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
14: Καλημέρα από το Ταχάο.
15: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
16: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
17: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
18: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
19: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
20: Καλημέρα από Νορβηγία.
21: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: ποικιλότητα από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

μάτα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, από Μάθεμ Σουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα, από τον Τάκα.